0: your trip. When you skip to the bit, don't be so hip. Take this little tip, let your spirit rip. When you skip to the bit.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ,

Στα σπίτια σας οι λίγοι δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

κοιτάς και να θέλεις, μη φοβάσαι να χάνεις. Στη χαρά να ανατέλεις, ζωντανή μην πεθάνεις.

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

話します。

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 5.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.

Υλικός κομπάρσος με προφίλ κουρδέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη, εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία από το Σινέ Ομόνια. Σαν φτηνή κολόνια.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: λόγια. Οι άδειες σκέψεις μου πλοία βαριά. Μόνος να κρύβομαι μες στα υπόγεια. Μήπως και φτάσω σε μια άλλη στεριά.
1: Κάνει σύμβαση που όλα τα αρπάζει. Σαν μια συνήθεια όπως παλιά. Κι αυτή η ανάγκη μου που όλα τα αλλάζει. Και πάντα εμένα με βγάζει μπροστά.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: άχρηστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 7.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

εκεί που στέκει λίγο φως. Μη το τρομάξουμε και σπάσει σαν την κανάτα μιας γιορτής που τέλειωσε άδοξα στην κόχη μιας μέρας άδειας και τραυλής.

γνώμων σου με το φτερό. Που έχουμε χρόνια τσακισμένο με τις δικές μας τις γροθιές. Καιρός για να έρθεις και να μείνεις στις χαμηλές μας τις φωτιές.

0: Βρυξέλλη. Αφορμή για την ανακοίνωση της εταιρείας. Οι αναφορές για ρογμές και καθεζήσεις σε πολυκατοικίες από τις εργασίες του Μετροπόντικα για τη γραμμή 4 του Μετρό. Σήμερα το μεσημέρι, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαρίς Δούκας θα συναντηθεί με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό. Όσο η Τουρκία διαθέτει τους πυράβλους S-400, η Άγκυρα αποκλείεται από το πρόγραμμα F-35, όμως είναι σαφής, τόνισε σε δηλώσεις του ο γερουσιαστής Βαν Χόλεν. Νέα αεροπορικά πλήγματα εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα οι αμερικανικές δυνάμεις. Σύμφωνα με τον απολογισμό που ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας του Ιράν, τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 300 έχουν τραυματιστεί από τις αμερικανικές επιθέσεις των τελευταίων ημερών. Το Ιράν θέλει να συμβιβαστεί, ανέφερε σε νέες δηλώσεις τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ εκτίμησε ότι η Τεχεράνη θα ιτηθεί σύντομα. Ολοκληρώνεται απόψε η διαδικασία υποβολής μηχανογραφικών δελτίων. Η Αργεντινή πήρε το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου, νικώντας την Αγγλία με 2-1. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 με 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε κατάστημα με τρόφιμα και κρέατα επί της λεωφόρου Δημοκρατίας στις Αχαρνές. Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Η τροχιά έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας στη λεωφόρου Δημοκρατίας στο ρεύμα προς Μενιδή. Ανίποτη οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα χθες το απόγευμα στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτης, στο Δήμο Πολυκύρου Χαλκιδικής. Οι πυροσβέστες ανέστηραν από γιο ταχύ αυτοκίνητο, στο οποίο επεβαίνε μια τετραμελής οικογένεια, χωρίς τις αισθήσεις τους, τη μητέρα και το βρέφος της. Απεγκλώβησαν σοβαρά τραυματισμένους τον πατέρα και το δεύτερο ανήλικο παιδί της οικογένειας. Λίγο αργότερα κατέληξε στο νοσοκομείο και ο πατέρας, ενώ τραυματισμένο νοσηλεύεται το παιδί. Το τροχαίο σημειώθηκε όταν ένα βιτιοφόρο συγκρούστηκε με τοπικά με ένα γιο ταχύ αυτοκίνητο με πινακίδες Μολδαβίας, στο οποίο επέβαινε η οικογένεια. Ψεκασμούς σε δρόμους της Γλυφάδας πραγματοποιεί σήμερα ο Δήμος μετά το επιβεβαιωμένο κρούσμα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Την ενημέρωση για το κρούσμα έκανε ο Δήμος Γλυφάδας, επικαλούμενος επίσημη ανακοίνωση του ΟΔΗ. Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως με το τσίπημα μολυσμένων κοινών κουνουπιών και δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Διαβεβαιώσεις δόθηκαν από την Ελληνικό Μετρό ότι δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας ή επηρεασμός του φέροντος οργανισμού σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη. Η εταιρεία εξέδωσε ανακοίνωση με αφορμή αναφορές για ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες στην περιοχή από τις εργασίες του Μετροπόντικα για τη γραμμή 4 του Μετρό. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η εταιρεία έχει κάνει αυτοψίες και έχει ενημερώσει τους ενοίκους για την πραγματική έκταση του ζητήματος, ενώ δεν προκύπτει καμία περαιτέρω εξέλιξη του φαινομένου. Παράλληλα, ο ανάδοχος του έργου έχει ήδη δρομολογήσει με δαπάνες του εργασίες αποκατάσταση των σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες και τους ενοίκους των κτηρίων, αναφέρει η ανακοίνωση της Ελληνικό Μετρό. Σήμερα το μεσημέρι, ο Δήμαρχος Αθηναίων θα συναντηθεί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό. Ο κ. Δούκας δήλωσε χθες ότι έχουν παρατηρηθεί επικίνδυνες ρογμές και βλάβες σε διψήφιο αριθμό πολυκατοικιών. Μάλιστα, όπως ανέφερε, πολυκάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Αύριο στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία και ταφή της αγαπημένης ηθοποιού Μάρος Κοντού. Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της. Τον επικίδιο θα εκφωνήσει ο Νικήτας Κακλαμάνης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από συνέντευξη που παραχώρησε στον Sky σπουδαία ηθοποιός τον Απρίλιο του 2025.
1: Δεν ξέρω πού οφείλεται η επιτυχία μου. Πάντως, εγώ δεν έχω κάνει τίποτα ιδιαίτερο για να γίνω 90 ετών και να με χρειάζονται όλες οι δουλειές. Δεν έχω κάνει κάτι το ιδιαίτερο. Εγώ νομίζω ότι το υλικό το έφτιαξα από μία ηλικία και μετά μόνη μου, με τη θέλησή μου. Υπήρχε το DNA, αλλά όλα τα παιδικά τραύματα, τις ανασφάλειες, αυτά που σε καίνε, κατάφερα με πολύ κόπο να τα ξεπεράσω. Μόλις πήρα την άδειά μου, άρχισαν οι προτάσεις. Και οι προτάσεις ήταν πολύ δελεαστικές και οικονομικά, αλλά ήμουν και τυχερή. Γιατί παίρνοντας την άδεια, πήγα μια μεγάλη περιοδία με τον Ντίνο τον Ηλιόπουλο. Ξεκίνησα το 60 σαν επαγγελματίας. Και ήταν και ο κινηματογράφος σε άνθεση. Όλα ήταν πολύ ωραία. Η μουσική, οι τέχνες όλες.
0: Να έρθουμε στην πρόσφατη τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο και με ό,τι δύναμη μου έχει απομείνει να σταθώ ξανά στα πόδια μου, ανέφερε η Αφροδίτη Νέστορα κατά την έξοδο της χθες από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου που νοσηλευόταν μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Βάγιας. Θεωρώ ότι αυτό είναι μια απάντηση σε τέτοιου είδους τρομοκρατικές δολοφονικές ενέργειες και επίσης πιστεύω ότι μέσα από αυτό θα κάνω υπερήφανη τη μητέρα μου, τον πατέρα μου και όλους τους ανθρώπους που πραγματικά πιστεύουν σε μένα, ανέφερε η κυρία Νέστορα στις πρώτες της δηλώσεις.
2: Thank you. ευχαριστώ για όλη τη σκέψη, όλη τη συμπαράσταση, όλους τους ανθρώπους που μου έστειλαν μηνύματα, τηλέφωνα σε μένα, στον πατέρα μου, στα φιλικά μου πρόσωπα. Να είστε όμως σίγουροι ότι θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο και με ό,τι δύναμη μου έχει απομείνει να σταθώ ξανά στα πόδια μου, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι μια απάντηση σε τέτοιου είδους τρομοκρατικές ενέργειες, δολοφονικές ενέργειες, και επίσης γιατί πιστεύω ότι μέσα από αυτό το πράγμα θα κάνω περήφανη τη μητέρα μου, αλλά και όλους, και τον πατέρα μου και όλους τους ανθρώπους που πραγματικά πιστεύουν σε μένα.
0: Προφυλακιστέως κρίθηκε εντωμεταξύ μετά την απολογία του στην τρίτη τακτική ανακρίτρια ο 24χρονος, ο οποίος συνελήφθη για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Πρόκειται για το άτομο το οποίο παραχώρησε το σπίτι που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την τρομοκρατική επίθεση. Σημειώνεται πως προφυλακιστές έχουν κριθεί επίσης ο 29χρονος και 26χρονοι που κατηγορούνται πως τοποθέτησαν τον εμπριστικό μηχανισμό στην πολυκατοικία. Εξπρές προσλήψεις μέσω κινητού ενεργοποιεί το Υπουργείο Εργασίας για την κάλυψη έκτακτων αναγκών επιχειρήσεων. Ο εργοδότης θα υποβάλει ψηφιακά την πρόταση εργασίας και ο εργαζόμενος θα την αποδέχεται άμεσα μέσω της εφαρμογής MyErgani χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες. Το νέο σύστημα, που απευθύνεται κυρίως σε τουρισμό και εστίαση, μειώνει σημαντικά τη γραφειοκρατία και διευκολύνει τις προσλήψεις ορισμένου χρόνου έως 2 ημέρες την εβδομάδα. Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι 2 κατηγορούμενοι για τη φωτιά που ξέσπασε στον Ασπρόπυργο. Οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι απολογήθηκαν για τα κακουργήματα της έκρηξης και του εμπρισμού, δήλωσαν συντετριμμένοι για το περιστατικό. Και στους 2 επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους. Από την φωνική έκρηξη, ένας εργαζόμενος βρήκε τραγικό θάνατο, ενώ ακόμη 2 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Ακόμη 8 άτομα χρειάστηκε να νοσηλευτούν με εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα. Στην πολιτική επικαιρότητα, σας θέλω έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027, ανέφερε ο Πρωθυπουργός μιλώντας χθες σε πολίτες του Σορεού στη Βόρεια Εύβοια. Εμείς δεν σταματάμε και δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε δίπλα στους συμπολίτες μας. Είμαστε παρόντες, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα, στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης.
3: Σας θέλω όλες και όλους έτοιμες και έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά εμείς δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε κοντά στους συμπολίτες μας. Είμαστε εδώ, είμαστε παρόντες, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα, στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες και σας λέμε και σας λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τους αγώνες που έχετε δώσει για την παράταξή μας και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον αγώνα που θα δώσετε για μια τρίτη αυτοδύναμη θητεία στην Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα την οικειοθελή απόσυρση της υποψηφιότητας της Ρένας Δούρου από την ηγεσία του κόμματος ζητά ο Παύλος Πολάκης για την εκλογή Προέδρου του κόμματος εν ώψη της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας το Σάββατο. Από το περιβάλλον του Παύλου Πολάκη τονίζουν πως η μοναδική συνθήκη που μπορεί να επαναφέρει τον ΣΥΡΙΖΑ σε νικηφόρα πορεία είναι η ανάδειξή του ομόφωνα σε πρόεδρο και επικεφαλής της επικείμενης εκλογικής μάχης. Εν τω μεταξύ, ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει χθες νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας σε μια διαδικασία στην οποία τελικά συμμετείχαν μόλις 7 βουλευτές και στην οποία δεν παρέστη ο πρώην Πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελος.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι παρόν και θα παραμείνει παρόν. Με ευθύνη απέναντι στην ιστορία μας, με ενότητα απέναντι στις δυσκολίες και με καθαρή δέσμευση απέναντι στον ελληνικό λαό, προχωράμε μπροστά. Τέλος, θα αποστείλω στον Πρόεδρο της Βουλής επιστολή για την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κατόπιν δηλώσεώς του.
0: Στις υπόλοιπες ειδήσεις, όσο η Τουρκία διαθέτει τους πυράβλους S-400, η Άγκυρα αποκλείεται από το πρόγραμμα F-35, ο νόμος είναι σαφής, ξεκαθάρισε σε δηλώσεις του ο γερουσιαστής Βαν Χόλεν. Διευκρίνησε επίσης ότι το Κογκρέσο το έχει καταστήσει σαφές σε διακομματική βάση και τυχόν προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ να παρακάμψει αυτό το νόμο είναι απλώς απαράδεκτες. Χαρακτήρισε άπιστο σύμμαχο του ΝΑΤΟ τον Ερντογάν, που συνεχίζει να εντείνει τις επιθέσεις κατά της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Παράλληλα, δήλωσε πως είναι εκπληκτικό ότι ο πρόεδρος Τραμπ σκέφτεται αυτή τη μεταφορά, καθώς όπως τόνισε, όχι μόνο υπονομεύει την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών και το σύμμαχο του ΝΑΤΟ, αλλά παραβιάζει και το αμερικανικό δίκαιο. Νέα αεροπορικά πλήγματα εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα οι αμερικανικές δυνάμεις. Έπληξαν ιρανικά κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις αεράμυνας, υποδομές που σχετίζονται με πυράβλους και ντρόνους, καθώς και παράκτιες εγκαταστάσεις επιτήρησης. Οι ιρανικές αρχές έκαναν λόγο για επιθέσεις σε περιοχές των νότιων ακτών της χώρας, υποστηρίζοντας ότι στο στόχαστρο βρέθηκαν στρατηγικής σημασίας εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με τον απολογισμό που ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας του Ιράν, τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 300 έχουν τραυματιστεί από τις αμερικανικές επιθέσεις των τελευταίων ημερών. Ο Αμερικανικός στρατός ακινητοποίησε ένα δεξαμενό όπλο χωρίς φορτίο, το οποίο επιχείρησε να κατευθυνθεί προς Ιρανικό λιμάνι, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Αμερικανικό αεροσκάφος ακινητοποίησε το όπλο, αφού εκτόξευσε πυράβλους Hellfire στην καπνοδόχο του. Η αεράμυνα του Κουβέιτ αντιμετώπισε επιθέσεις από ντρόνς, ενώ σιρήνες ήχησαν και στο Μπαχρέιν. Το Ιράν θέλει να συμβιβαστεί, ανέφερε σε νέες του δηλώσεις ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ εκτίμησε ότι η Τεχεράνη θα ιτηθεί σύντομα. Σε ομιλία του αργότερα σε εκδήλωση στη Πενσιλβάνια, επανέλαβε πως το Ιράν επιθυμεί διακαώς συμφωνία μέσω των συνεχιζόμενων αμερικανικών βομβαρδισμών. Δεν τους αρέσουν αυτά που κάνουμε και θέλουν να τα βρούμε. Θα δούμε αν θα τα βρούμε ή απλώς θα το τελειώσουμε, τόνισε χαρακτηριστικά. Η Ουκρανία ανακοίνωσε τη δοκιμή βαλιστικού πυράβλου εγχώριας κατασκευής, την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη κυβερνητικός ανασχηματισμός στο Κίεβο.
5: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management AEDAC και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management AEDAC δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, νέος πρόεδρος της Super League για τη σεζόν 2026-2027 θα είναι ο Γιάννης Αλαφούζος, μετά τη χθεσινή αναδίπλωση του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος αποδέχθηκε την πρόταση του πρόεδρου της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτσι, ώστε τα επόμενα δύο χρόνια να μοιραστεί η προεδρία στους πρόεδρους του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Η πρόταση Γκαγκάτσι ήρθε μετά από δύο ισοψηφίες μεταξύ των κυρίων Αλαφούζου και Μαρινάκη για την προεδρία της Super League. Η Αργεντινή πήρε το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, νικώντας την Αγγλία.
6: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

κόσμους όμορφους που πάω να βρω. Για τα μάτια σου που στο μυαλό μου ζουνε, για όλα αυτά

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία Speciality Coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: ελάχιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444. Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 10.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
6: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
5: Άντε καλέ, εγώ.
7: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
5: Μα τι λες?
7: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
5: Ποια χαρτιά?
7: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
8: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
9: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
10: Άρα συμφωνούμε για full time.
9: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο δεν λογώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
12: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Δημήτρης.

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Α, μονοθέσιο.
0: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, από το ύψος της Ιεράς Οδού προς τους Αγίους Αναργύρους, στον Σκαραμαγκά, στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού στο ύψος της Μεταμόρφωσης, στην κάθοδο της λεωφόρου Ηρακλείου στην ομώνυμη περιοχή και στα δύο ρεύματα της Παραλιακής προς το κέντρο της Γλυφάδας. Κρίσιμη κρίνεται η κατάσταση της υγείας του 7χρονου κοριτσιού από τη Μολδαβία, μοναδική επιζήσασα του θανατηφόρου τροχαίου, που σημειώθηκε χθες στη Χαλκιδική, το οποίο κόστησε τη ζωή στους δύο γονείς της και στο μόλις 6 μηνών αδερφάκι της. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτης, όταν το επιβατικό αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια των τουριστών, συγκρούστηκε με τοπικά κατόπιν συνθήκες που ερευνώνται, με βιτιοφόρο όχημα που οδηγούσε ένα 44χρονος. Υψηλό βαθμό βάζουν οι πολίτες στις ψηφιακές υπηρεσίες του κράτους. Αντιθέτως, οι υπηρεσίες του δημοσίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που λειτουργούν διαζώσεις παίρνουν κάτω από τη βάση. Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής αξιολόγησης του Υπουργείου Εσωτερικών, τον gov.gr, πετυχαίνει 8,3 με αριστατό 10, ενώ οι υπηρεσίες των Δήμων και των Περιφερειών, όταν ο πολίτης πηγαίνει στον ΚΙΣΕ, μόλις 4,13. Ως κυριότερα προβλήματα εμφανίζονται η έλλειψη χωρών στάθμευσης, η κατάσταση των πεζοδρομίων, η απουσία υποδομών για άτομα με αναπηρία, η κατάσταση του οδικού δικτύου και η διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν σε κατεπάγγελμα τοχογλυφικές δραστηριότητες και συνακόλουθες εκβιαστικές συμπεριφορές στη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθησαν 4 από τα μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων το 1 εκ των 2 αρχηγικών. Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε μετά από καταγγελία, από την οποία προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης χορηγούσαν χρηματικά ποσά με τοχογλυφικούς όρους και σε περιπτώσει αδυναμίας αποπληρωμής προέβαιναν σε εκβιαστικές και απειλητικές ενέργειες, απαιτώντας υπέρογκα χρηματικά ποσά από τα θύματα τους. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων δύο επαγγελματικοί καταμετρητές χαρτονομισμάτων, 167 δισκία και 81 ενέσιμα φιαλίδια αναβολικών σκευασμάτων, δύο χρυσές λίρες και το χρηματικό ποσό των 37.000 ευρώ. Με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό θα συναντηθεί το μεσημερί ο Δήμαρχος Αθηναίων με αφορμή αναφορές για ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη από τις εργασίες του Μετροπόντικα για τη γραμμή 4 του Μετρό. Χθες δόθηκαν διαβεβαιώσεις από την Ελληνικό Μετρό ότι δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας ή επηρεασμός του φέροντος οργανισμού σε κανένα κτίριο στην περιοχή. Ψεκασμούς σε δρόμους της Γλυφάδας πραγματοποιεί από το πρωί ο Δήμος μετά το επιβεβαιωμένο κρούσμα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Την ενημέρωση για το κρούσμα έκανε ο Δήμος Γλυφάδας επικαλούμενος επίσημη ανακοίνωση του ΕΟΔΗ. Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως με το τσίπημα μολυσμένων κοινών κουνουπιών και δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αύριο στις 11 το πρωί θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία και η ταφή της αγαπημένης ηθοποιού Μαρος Κοντού στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή και σε ηλικία 92 ετών μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της. Τον επικείδιο θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής και στενοφίλους της Νικήτας Κακλαμάνης. Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Όσοι εξελέγησαν με την ψήφο των πολιτών στα ψηφοδέλτια του κόμματος και σήμερα επιλέγουν διαφορετική πολιτική διαδρομή, οφείλουν για λόγους πολιτικής εντυμότητας και δημοκρατικής συνέπειας να παραδώσουν τις βουλευτικές τους έδρες, τορίζουν πηγές του κόμματος, σχολιάζοντας το νέο κύμα ανεξαρτητοποιήσεων βουλευτών. Αεροπορική επιδρομή των ρωσικών δυνάμεων κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Ουκρανία στήχησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους στο ανατολικό τμήμα του Κιέβου, ενώ 5 άτομα τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και ένα παιδί.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, νέος πρόεδρος της Super League για τη σεζόν 2026-2027 θα είναι ο Γιάννης Αλαφούζος, μετά τη χθεσινή αναδίπλωση του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος αποδέχθηκε την πρόταση του πρόεδρου της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση, ώστε τα επόμενα δύο χρόνια να μοιραστεί η προεδρία στους πρόεδρους του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Η πρόταση Γκαγκάτση ήρθε μετά από δύο ισοψηφίες μεταξύ των κυρών Αλαφούζου και Μαρινάκη για την προεδρία της Super League. Η Αργεντινή πήρε το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, νικώντας την Αγγλία με 2-1. Η Αργεντινή θα διεκδικήσει για δεύτερη φορά τον τίτλο απέναντι στην Ισπανία στον τελικό της Κυριακής. Στον φιλικό αγώνα που πραγματοποιήθηκε χθες, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε με 4-1 στη Βιέννη από τη Rapid. Ισοπαλός 0-0 έληξε ο φιλικός αγώνας της ΑΕΚ στην Ολλανδία με τη Vitesse.
0: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
0: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
6: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
0: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
7: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπει τη ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρει 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6. Μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα δυτικά τοπικά 38 και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Παρασκευή και Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο τα απογεύματα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Κυριακή, οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς. Απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα ηπειρωτικά ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 16 Ιουλίου. Η νύχτα έπλεε στην γαλανόλευκη της Αργεντινής, όχι της Ελλάδας. Και η μέρα ξεκινάει μάλλον με το τάγκο του Γκαρδέλ, το αγαπημένο Buenos Aires του Γκαρδέλ. Το πρόσωπο της ημέρας είναι χωρίς αμφιβολία αυτός ο απίστευτος ποδοσφαιριστής, ο Λιονέλ Μέση. Τον θυμάμαι το 2014, τότε ήταν νέος ακόμη, 27 χρονών. Είχε φτάσει με την Αργεντινή στον τελικό, στο Ρίο ντε Ζανέιρο, στο παγκόσμιο κύπελλο του 2014. Έχασε απέναντι στη Γερμανία 1-0, απογοητεύτηκε. Είχε πει αυτό, είχα μια ευκαιρία να πάρω το παγκόσμιο κύπελλο και το έχασε. Αλλά 4 χρόνια αργότερα, στα 31 του, ήταν ξανά σε παγκόσμιο κύπελλο. Έχασε αυτή τη φορά στα προημιτελικά από τη Γαλλία 4-3. Είπε αυτό ήταν, δεν ξαναπαίζω παγκόσμιο κύπελλο. Αλλά στα 35 του ήταν πάλι εκεί. Έπαιξε τελικό και το πήρε το παγκόσμιο κύπελλο πριν 4 χρόνια στο Κατάρ. Και είπε αυτό ήταν, πήρα το παγκόσμιο κύπελλο, είμαι ευτυχής, τώρα πια τελειώνω. Και στα 39 του είναι πάλι εκεί, για τρίτη φορά σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου, με πιθανότητα να το κερδίσει για δεύτερη φορά. Ο Λιονέλ Μέση είναι χωρίς καμιά αμφιβολία το πρόσωπο του τελικού, το πρόσωπο του Μουντιάλ, το πρόσωπο της ημέρας για μας σήμερα. Ένας Άγγλος σχολιαστής στην Βρετανική τηλεόραση χθες το βράδυ, παλιός δεξιός μπακ της Εθνικής, ο Μίκα Ρίτσαρντς, έλεγε ότι τον βλέπεις να περπατάει επί ώρα μέσα στο γήπεδο και σιγά σιγά τον ξεχνάς και ξαφνικά φτάνει μπάλα στα πόδια του και είναι σαν να αστράφτει ο ουρανός. Ξαφνικά ξυπνάει και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα απέναντί του, γιατί εκεί μιλάει η ιδιοφυΐα του. Δύο δικές του ασίστ, η Αργεντινή ανέτρεψε το 1-0, πήγε στον τελικό. Τώρα τι να πω, την Κυριακή στον τελικό, ίσως πάρει, ίσως δεν πάρει το κύπελο. Είναι βέβαιο ότι είναι ο στάρ αυτής της διοργάνωσης, δηλαδή όσοι αγαπάμε το ποδόσφαιρο, όταν πολλά χρόνια αργότερα, εσείς οι νεότεροι που θα ζείτε δηλαδή, θα θυμάστε το παγκόσμιο κύπελλο του 2026, θα θυμάστε το Μέση, όπως ας πούμε για το 1970 θυμάστε τον Πελέ, ή για το 1958 οι παλιότεροι πάλι τον Πελέ θυμόντουσαν. Και δεν ήταν εύκολο, γιατί είχε σκληρό ανταγωνισμό. Ήταν ο Κέιν, ο Μπέλιγχαμ, ο Εμπαπέ, ο Χάλαντ, μεγάλοι στάρ που έκαναν μεγάλες εμφανίσεις, αλλά ο Μέση τους ξεπέρασε όλους με άνεση. Τι θα γίνει την Κυριακή? Η Ισπανία μοιάζει μια ομάδα που έχει φτιαχτεί με τεχνητή νοημοσύνη, AI, τα κάνει όλα τέλεια. Η Αργεντινή έχει το πάθος της και εμείς οι Έλληνες για κάποιο παράξενο λόγο αγαπάμε την Αργεντινή. Εμείς Παναθηναϊκοί δικαιολογημένα, γιατί για μας η Αργεντινή είναι ο Βερόν, ο Όσκαρ Αλβαρέζ, ο Ρότσα, ο Έκη Γκονζάλες, ο Μπορέλι. Για τους υπόλοιπους δεν ξέρω.

0: στην Αργεντίνα να βρεθούμε, το λέει και το τραγούδι, ναι. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι την Αργεντινή κάπως την αγαπάμε εμείς εδώ στην Ελλάδα.
1: Ερμής, 91,8 στα FM.
0: Η δημοφιλέστερη ομάδα η Αργεντινή πια τα τελευταία χρόνια, κάποτε ήταν η Βραζιλία. Από την άλλη μεριά σκέφτεσαι ότι αν το πάρει η Αργεντινή την Κυριακή θα είναι στο γήπεδο αυτός ο απίθανος Μιλέη, ο οποίος θα πάει να πάρει το τρόπαιο και να το αφιερώσει στον Τραμπ. Θα του πει εσύ το κέρδισες τα αλήθεια, στο χαρίζω. Και σκέφτεσαι αν είναι έτσι καλύτερα να το πάρει ο βασιλιάς Φίλιππος της Ισπανίας. Ακούτε Sky 100,3, ημερολόγιο 5ης 16 Ιουλίου. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο. Ο Δημήτρης Γιαννίδης φυσικά διευθύνει την ορχήστρα. Ο Πέτρος Μωραΐτης θα απαντήσει στο 210-48-0-170-174. Να, και μόλις ο Δημήτρης Γιαννίδης μου έδωσε την επιστολή που έστειλε η Πόπη Τσαπανίδου, βουλευτής επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, στον Νικήτα Κακλαμάνη. Με την παρούσα, κύριε Πρόεδρε, σας γνωστοποιώ ότι αποχωρώ από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Εφ' εξής θα ασκώ τα καθηκοντά μου ως ανεξάρτητη βουλευτής. Το Κουτσομπολιό λέει ότι η Πόπη ήθελε να παραιτηθεί τελείως, να τη δώσει τη βουλευτική έδρα, γιατί αυτό θα το εκτιμούσε καλύτερα ο Τσίπρας, που τους θέλει εκτός βουλής για να τους πάρει. Αλλά από την άλλη μεριά, αν παραιτηθεί και παραδώσει την έδρα της η Πόπη Τσαπανίδου, ποιος την παίρνει, ξέρετε? Ο Στέφανος Κασελάκης. Οπότε έκανε την καρδιά της πέτρα και κράτησε την έδρα. Έλεγα πρόσωπο της ημέρας, χωρίς αμφιβολία, ο Λιονέλ Μέση. Πρόσωπο της ημέρας επίσης, γιατί 24 ώρες τώρα από τότε που έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της Σιμάρο Κοντού, σκορπάει συγκίνηση, αγάπη, σεβασμό, αυτή η μεγάλη και ωραία κυρία του θεάτρου και του σινεμά. Θυμηθήκαμε όλες τις ταινίες της, εκείνες που αγαπήσαμε. Καλά, το «Γίνει να φοβείται τον άνδρα». Εμένα η αγαπημένη μου είναι τα «Κίτρινα γάντια». Μ' άρεσε πολύ ένα μεγάλο αφιέρωμα στην Καθημερινή από την Τασούλα Καραϊσκάκη. Συγγνώμη, Τασούλα από τα Κύλη, μπερδεύω τις Τασούλες. Λέει, την ρώτησε σε μια συνέντευξη που είχαν κάνει για τότε που εξελέγει βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη Αθήνας, και η Μάρο Κοντού απάντησε πολύ ειλικρινά. Ήταν μέγα λάθος. Οι ηθοποιοί και οι πολιτικοί μιλάμε διαφορετική γλώσσα. Εμείς παίζουμε καλό θέατρο. Εκείνοι παίζουν κακό θέατρο. Μικρές εξαιρέσεις ίσως να υπάρχουν, αλλά αυτές τις εξαιρέσεις συνήθως οι άλλοι τους αναγκάζουν να μένουν στη γωνία. Και μέσα στα κόμματα και μέσα στη Βουλή. Την είχε ρωτήσει επίσης πώς αισθάνεται όταν βλέπει τις ταινίες της να παίζονται ξανά και ξανά στη τηλεόραση. Και εκείνη είπε: ευχάριστα, σαν να βλέπω παλιές φωτογραφίες. Σκέφτομαι πως υπήρξα πιο νέα και πιο ευτυχής, γιατί εκείνες οι εποχές ήταν ανάλαφρες. Όμως δεν είμαι πολύ της νοσταλγίας, δεν στέκομαι στο χτες. Το ένα μου πόδι πατάει στο σήμερα, το άλλο στο αύριο. Τι λες, δεν κάθεσαι να φάμε μαζί? Έχω μαγειρέψει γεμιστές ντομάτες σήμερα. Τα δράματα της ημέρας. Το δράμα του ΣΥΡΙΖΑ είχε εκλέξει 47 βουλευτές στις τελευταίες εκλογές. Θεωρητικά είχαν μείνει χτες 17, αλλά μόνο 7 πήγαν να ψηφίσουν για γραμματέα. Τόσοι ή ακόμη λιγότεροι θα πάνε να ψηφίσουν πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας σε αυτή την φοβερή μονομαχία. Παύλος Πολάκης εναντίον Ρένα Δούρου. Το άλλο δράμα είναι το δράμα της Κυψέλης, με τις ρογμές και τις ανησυχίες των κατοίκων. Περίπου 200 διαμερίσματα και κτίρια από αυτά τα κλασικά, νεοκλασικά της Κυψέλης παρουσιάζουν ρήγματα, παρουσιάζουν και προκαλούν ανησυχία φυσικά. Όλα αυτά γίνονται ρογμές, καθυζήσεις, αποκολλήσεις δομικών στοιχείων, παραμορφώσεις κουφωμάτων, απ' όλα. Και επειδή προηγήθηκε και αυτό που προηγήθηκε στα Πετράλωνα, και είναι λογικό να αλαφιάζονται. Στις 12 ο Δήμαρχος Αθήνα θα συναντηθεί με τους εκπροσώπους της Μετρό ΑΕ. Οι κάτοικοι παραπονούνται ότι κανείς δεν τους δίνει μια καλή διαβεβαίωση. Λένε επίσης ότι έχουν γίνει αυτοψίες από την Αττικό Μετρό, από τον Ελληνικό Μετρό μάλλον, αλλά δεν έχουν γίνει στα αληθινές στατικές μελέτες. Θα δούμε. Στο μεταξύ, μια μικρή είδηση, επειδή λέμε για πολυκατοικίες και ανησυχίες. Αν θυμάστε εκείνη την πολυκατοικία που είχε πέσει στα Πετράλωνα, που είχε καταρρεύσει. Λοιπόν, οι κάτοικοι της είχαν λάβει ως προσωρινή τακτοποίηση κάποια διαμερίσματα από την Airbnb με πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων. Αλλά την ερχόμενη εβδομάδα πρέπει να τα εγκαταλείψουν. Πού θα πάνε, κανείς δεν ξέρει. Στα θέματα της ημέρας ξεχώρισα ένα, αυτό που κάνει καθημερινή πρώτο θέμα. Έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα μιας διαδικασίας ηλεκτρονικής αξιολόγησης των δημοσίων υπηρεσιών που έκανε για δεύτερη φορά φέτος το Υπουργείο Εσωτερικών. Το συμπέρασμα είναι απλό. Στις ψηφιακές υπηρεσίες του κράτους, δηλαδή στο gov.gr κλπ, οι πολίτες βάζουν πολύ ψηλή βαθμολογία. Με άριστα το 10, το Gov παίρνει 8,3 και οι ψηφιακές υπηρεσίες της κεντρικής κυβέρνησης παίρνουν 7,5. Όταν όμως ο πολίτης πηγαίνει στον Γκισέ, σε δήμους προπάντων αλλά και σε δημόσιο, τότε η βαθμολογία κατρακυλάει κατά τη βάση, στο 4. Ο κύριος Παραγιώτης Καρκατσούλης, ένας πολύ έμπειρος στάτης δημόσιας διοίκησης, ειδικός στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Καρκατσούλη.
2: Καλημέρα κύριε Τσίμα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ξανανοίγει μια παλιά κουβέντα, ας πούμε, ότι όλη αυτή η ψηφιοποίηση του δημοσίου είναι σπουδαία, γιατί κάνει τη ζωή μας πολύ ευκολότερη, την εκτιμούμε πάρα πολύ, αλλά στα αλήθεια αυτή η ψηφιοποίηση δεν άλλαξε τον τρόπο που δουλεύει το δημόσιο, δεν το απάλλαξε από τις αμαρτίες του, έτσι είναι?
2: Όχι, δεν φταίει η ψηφιοποίηση.
0: Όχι, βέβαια. Αλήθεια.
2: Φταίμε εμείς που χρησιμοποιούμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Για την ακρίβεια, αυτό το οποίο έγινε στη δική μας τη χώρα και είναι υπόθεση των τελευταίων 30 χρόνων, θα σας έλεγα, είναι ότι προσπαθήσαμε να βάλουμε δίπλα από το κράτος που έχουμε αυτό το πελατειακό, το γνωστό, αυτό που λειτουργεί σε σιλό, αυτό που δεν επικοινωνεί, αυτό που δεν εκπαιδεύει τους υπαλλήλους του κτλ. Δίπλα από αυτό προσπαθήσαμε να βάλουμε μια σύγχρονη τεχνολογία, πιστεύοντας άλλη από πρόθεση και άλλη χωρίς πρόθεση, από αφέλεια, ότι θα μπορούσε από μόνη της τεχνολογία να μας λύσει όλα τα προβλήματα τα οποία δεν είχαμε λύσει τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό δεν πέτυχε, αλλά βέβαια η πρώτη του εφαρμογή, η χρήση τεχνολογίας δηλαδή, και να σας πω εδώ κάτι, ήταν τα ΚΕΠ, έτσι. Τα ΚΕΠ λοιπόν, σκεφτείτε ότι στο σχεδιασμό τους ήταν το πρώτο από 9 βήματα. Έγινε μόνο το πρώτο. Τα υπόλοιπα 8 δεν έγιναν ποτέ.
0: Θυμήστε μας πότε έγινε το πρώτο, έτσι για να έχουμε ένα μέτρο.
2: Το 1999, δηλαδή.
0: Έχουν περάσει δηλαδή 27 χρόνια.
2: Έχουν περάσει κάποια χρόνια.
0: Έγινε το πρώτο βήμα το 99, ήταν το πρώτο από τα 7 και τα υπόλοιπα δεν έχουν γίνει ακόμη.
2: Τα υπόλοιπα δεν έγιναν, μεταξύ των οποίων ένα έλεγε λοιπόν ότι πρέπει να υπάρχει μια σύγκριση μεταξύ των υπηρεσιών, με τη λογική όμως ότι εκείνος ο οποίος είναι καλύτερος ή παρέχει καλύτερες υπηρεσίες θα αμείβεται καλύτερα, που σημαίνει ότι θα επηρεάζει τον προϋπολογισμό αυτή η ιστορία. Θα μου πείτε, ήταν πολύ φιλόδοξα της εποχής εκείνης. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και σήμερα, αν έλεγα κάτι στο Υπουργείο Εσωτερικών, για παράδειγμα, θα έλεγα: ωραία. Και πείτε λοιπόν ότι ο ΕΦΚΑ είναι όντως μια κακή υπηρεσία. Έτσι, αν πάρουμε στα σοβαρά την αξιολόγηση των πολιτών, έτσι.
0: Ναι.
2: Επομένως, λοιπόν, αυτό δεν πρέπει να έχει κάποιες συνέπειες. Γιατί μπορεί ο ΕΦΚΑ Κεφαλινίας, παράδειγμα, που είναι ο δικός μου ΕΦΚΑ, να λειτουργεί σχετικά καλά, αλλά ο ΕΦΚΑ Χαρνών να λειτουργεί χάλια. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, ήδη από τότε που σας λέω, δηλαδή πριν 25 χρόνια, υπήρχε αυτή η ιδέα του benchmarking. Δηλαδή, βάλε ένα στάνταρ, πες αυτό είναι καλό, αν γίνει με αυτόν τον τρόπο, και σύγκρινε αυτά τα οποία γίνονται σε σχέση με αυτό το optimum το οποίο έχεις βάλει. Αν δεν το κάνεις αυτό,
0: τότε... Και αυτό να έχει συνέπειες στη χρηματοδότηση του
2: πώς αλλιώς. Αν δεν έχει συνέπειες... Κοιτάξτε, Αν παρακολουθήσετε.
0: Υποθέτω ότι αν δοκίμασε ποτέ κανείς να το εισηγηθεί στην πράξη, θα αντιμετώπισε επανάσταση.
2: Ή καν χασμό. Ναι. Αλλά εκείνο το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι είτε αφορά η αξιολόγηση αυτή, είτε αφορά ανθρώπους, είτε αφορά διαδικασίες, είτε αφορά δομές του κράτους, ένα πράγμα πρέπει να αποφασίσουμε ότι πρέπει να πάρουμε σοβαρά όταν συζητάμε για την αξιολόγηση. Θα υπάρχουν αυτοί που είναι καλοί, αυτοί που είναι κακοί, εκείνοι που είναι καλύτεροι και εκείνοι που είναι χειρότεροι. Δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή, αυτό δεν είναι μια διαπιστωτική κρίση όμως. Γιατί μέχρι εκεί μπορεί να πει κάποιος, να ορίστε, είναι καλύτερο το ΓΚΑΒ, είναι χειρότερο ο ΕΦΚΑ. Έτσι. Οι συνέπειες ποιες είναι από αυτό, το καλύτερο και το χειρότερο. Όταν δεν υπάρχουν συνέπειες, διότι προσέξτε και στην ατομική αξιολόγηση, αν θα δείτε. Μπορούμε να πάμε και να πούμε ότι κοιτάξτε να δείτε εκεί που τη βάζαμε 9, τώρα τους βάζουμε 6,5, έτσι, στην πλειοψηφία και that's it. Αυτό, τέλος. Δεν έχει, μέχρι εκεί.
0: Μάλιστα.
2: Σταματάει η κουβέντα. Εδώ λοιπόν σας δημιουργείται η εντύπωση, αυτό που σας είπα στην αρχή, ότι πολλές φορές χρησιμοποιούμε τις μεταρρυθμίσεις με έναν τρόπο, να πω έτσι, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα άλοθη, ένα μεταρρυθμιστικό άλοθη. Δηλαδή, να και εμείς το κάνουμε αυτό. Αλλά στην πραγματικότητα μην είναι το κέλυφος των μεταρρυθμίσεων και το εσωτερικό την άδειο. Αυτό σας το λέω γιατί αν πάτε λίγο πίσω θα δείτε ότι τα θέματα του σχεδιασμού των ψηφιακών εν πάση περιπτώσει υποδομών και υπηρεσιών πάνε στην Ελλάδα 30 χρόνια κύριε Τσίμα, ίσως και περισσότερα χρόνια αν βάλει κανείς και τα εθνικά προγράμματα. Πριν τα ΕΣΠΑ μιλάμε τώρα για περισσότερο από 25-30 χρόνια. Τι γίνεται σε 30 χρόνια να έχουμε τα ίδια προβλήματα που είχαμε και τότε που ξεκινάγαμε. Δηλαδή να φτιάχνεις μετά από 3 χρόνια τις προδιαγραφές για το πώς θα γίνονται τα έργα, αφού ήδη τα έργα έχουν ξεκινήσει και γίνονται. Έτσι. Αυτές οι ανορθογραφίες ή εν πάση περιπτώσει αυτές οι ασυνέχειες ή οι ασυνέπειες, όπως θέλετε πείτε το, οφείλονται σε ένα βασικό λόγο. Ότι ο πυρήνας, η βασική ουσία που επιτρέψει το δικό μας πολιτικό σύστημα να διοικεί, είναι πελατειακή. Είναι αυτή η αντίληψη ότι τα πράγματα θα γίνουν με τον τρόπο που θέλω εγώ, στον χρόνο που θέλω εγώ, επειδή με συμφέρουν εμένα, έτσι, και βεβαίως μαζί με εμένα και την πελατεία, την όποια πελατεία, όπως θέλετε πείτε τι.
0: Μάλιστα. Απλό. Δυσάρεστο απλό. Τώρα, είμαστε σε μια εποχή τεχνητής νοημοσύνης. Ναι. Αυτό θα μπορούσε, γιατί το ακούω αυτό, αν το επόμενο βήμα μετά την ψηφιοποίηση κάποιων υπηρεσιών ή εν πάση περιπτώσει της επαφής του πολίτη με τη δημόσια διοίκηση είναι η εισαγωγή εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στη δημόσια διοίκηση, αυτό θα μπορούσε να είναι ένα γιατρικό, θα ήταν.
2: Θα μπορούσε κύριε Τσίμα, υπό τον όρο όμως ότι η πρωτογενής πληροφορία υπάρχει και ξέρουμε ότι υπάρχει. Δηλαδή τι εννοώ με αυτό, είπα προηγουμένως για παράδειγμα τον ΕΦΚΑ. Έτσι, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι μεγάλο πρόβλημα που σχετίζεται με τον ΕΦΚΑ δεν είναι ούτε το δομικό πρόβλημα, ούτε το πρόβλημα του ανθρώπινου δυναμικού. Είναι πρόβλημα διαδικασίων, είναι πρόβλημα ρυθμιστικό επί της ουσίας. Δηλαδή, όταν δεν παίρνουμε απόφαση, να πούμε ότι κοιτάξτε να δείτε, από το 70 και μετά για παράδειγμα, ό,τι νομοθεσία υπάρχει και αφορά τις συντάξεις θα ενοποιηθεί, θα κωδικοποιηθεί, θα αποδοθεί. Εάν κάνετε αυτή τη δουλειά, εάν δηλαδή κάνετε αυτή τη δουλειά που είναι back office, πώς να πω, δεν φαίνεται δηλαδή στον κόσμο, έτσι, τότε βεβαίως η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να είναι απολύτως χρήσιμη. Αν όμως βάλω σήμερα τη τεχνητή νοημοσύνη, έτσι, δεν μπορώ, δεν αντιλαμβάνομαι τι είδους αλγόριθμος ήταν αυτός, ο οποίος θα πατάει πού στον αέρα, θα μετεωρίζεται. Υπάρχει ο κίνδυνος, πολλές φορές μεταφέροντας τέτοιες ιδέες ή και πρακτικές, έτσι, τελικά να μεταλύνουμε τα προβλήματα. Σε αυτή την περίπτωση, ξέρετε, δυσφημείται και η τεχνολογία μεταξύ άλλων.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, στη δική μας τη χώρα, αυτό το οποίο μπορώ να πω έτσι ως μια κατακλίδα, ότι, κοιτάξτε, εάν κάνουμε κάτι πρέπει να το κάνουμε σοβαρά. Δηλαδή, εάν ξεκινάμε με τη λογική ότι θα παρέχουμε υπηρεσίες μέσω σύγχρονων τεχνολογιών, πρέπει αυτό το πράγμα να πάει μέχρι τέλους. Δηλαδή, εκείνοι που τις παρέχουν θα πρέπει να πιστοποιούνται και να λέω ότι κοίταξε να δεις, αυτή η υπηρεσία είναι καλύτερη από την άλλη. Μία από τις ιδέες εκείνων των παλαιών ΚΕΠ ήταν να έπαιρνε κάποιος αστέρια όπως παίρνουν τα ξενοδοχεία. Και σκεφτείτε δηλαδή, υπηρεσίες του ΕΦΚΑ να ήταν.
0: Ναι, με αστέρια.
2: Άλλες πολύ καλές.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Άλλες λιγότερο καλές.
0: Όπως γίνεται παντού.
2: Ναι, όχι πολλά. Τότε λοιπόν αυτό θα δημιουργούσε μια εσωτερική κινητικότητα στη δημόσια διοίκηση, έτσι. Και επιμέρους το μίστο έχουμε καταφέρει αυτό.
0: Ενδιαφέρον, ενδιαφέρον. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καρκατσούλη. Να είστε καλά.
2: Καλή
0: σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
5: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
6: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
7: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία, τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
8: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
9: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
10: Είμαστε τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος των ΚΤΕΛ προς τους Αγίους Αναργύρους και στο Σκαραμαγκά. Ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορουμένων άσκηση Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του ΠΚΠ. Μεταξύ των κατηγορουμένων είναι 4 εν ενεργεία βουλευτές, ορισμένοι πρώην δημόσιοι λειτουργοί και συνεργάτες πολιτικών. Αντίθετα, οι κατηγορίες σε βάρος των άλλων 7 εν ενεργεία βουλευτών αποσύρθηκαν λόγω έλλειψη επαρκών αποδεικτικών στοιχείων. Κρίσιμη κρίνεται η κατάσταση της υγείας του 7χρονου κοριτσιού από τη Μολδαβία, η οικογένεια της οποίας σκοτώθηκε χθες το απόγευμα σε θανατηφόρο τροχαίο στη Χαλκιδική. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτης, όταν το επιβατικό αυτοκίνητο, στο οποίο επεβαίνει η τετραμελής οικογένεια των τουριστών, συγκρούστηκε με τοπικά κατά όπως συνθήκες που ερευνώνται με βιτιοφορό όχημα που οδηγούσε ένα 44χρονο. Υψηλό βαθμό βάζουν οι πολίτες στις ψηφιακές υπηρεσίες του κράτους. Αντιθέτως, οι υπηρεσίες του δημοσίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που λειτουργούν διαζώσεις παίρνουν κάτω από τη βάση. Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής αξιολόγησης του Υπουργείου Εσωτερικών, το gov.gr πετυχαίνει 8,3 με άριστα το 10, ενώ οι υπηρεσίες των Δήμων και των Περιφερειών, όταν ο πολίτης πηγαίνει στον ΚΙΣΕ, μόλις 4,13. Με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό θα συναντηθεί το μεσημέρι ο Δημαρχός Αθηναίων με αφορμή αναφορές για ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη από τις εργασίες που του Μετροπόντικα για τη γραμμή 4 του Μετρό. Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικά στην Αττική. Συνελήφθησαν 6 άτομα, εντοπίστηκαν ποσότητες ναρκωτικών, πιστόλοι και σφαίρες. Αύριο στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα τελεστεί εξόδιος. Ακολουθία και η ταφή της αγαπημένης ηθοποιού Μάρος Κοντού. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 με 37 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Το 2003, μια ίδια μέρα. Με αυτήν την μουσική υπόκρουση να σας θυμίσω ότι το Εθνικό Θέατρο στις 31 Ιουλίου και την 1η Αυγούστου στην Επίδαυρο ανεβάζει τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Έτσι κι αλλιώς δεν είναι από τα πιο συνηθισμένα να ανεβαίνουν έργα. Αλλά αυτό που έκανε ενδιαφέρουσα τη φετινή παράσταση του Εθνικού είναι ότι την ανεβάζει ένας μεικτός θίασος από ηθοποιούς με αναπηρίες και ηθοποιούς χωρίς. Και για πρώτη φορά το Ιστορικό Θέατρο θα είναι προσβάσιμο και σε θεατές με αισθητηριακές αναπηρίες, δηλαδή θα υπάρχει διερμηνία στη νοηματική, θα υπάρχει υπερτιτλισμός για κοφά και βαρύκο άτομα, θα παρέχεται ζωντανή ακουστική περιγραφή για άτομα με αναπηρία όρασης. Είναι μια πρωτιά και για την Επίδαυρο και για το Εθνικό. Τώρα, στο χώρο των διαφημίσεων, να σας θυμίσω ότι η Εθνική Τράπεζα σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε πρόσβαση στα προγράμματα χρηματοδότησης για μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ3. Δηλαδή, χρηματοδότηση για κεφάλαιο κίνησης ή για υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων μέχρι 10 εκατομμύρια, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, με χαμηλό επιτόκιο, με εγγύηση Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και επιδότηση επιτοκίου 3% για τα πρώτα 2 χρόνια. Στα δράματα της ημέρας είχαμε το δράμα του ΣΥΡΙΖΑ, οι 7 που ψήφισαν χτες, οι αποχωρήσεις που συνεχίζονται, τελευταία στη σειρά η Πόπη Τσαπανίδου, η μάχη, η μονομαχία Πολάκη Δούρου για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Έχουμε το δράμα της Κυψέλης με τους κατοίκους που αγωνιούν για τις ρογμές και τις χαραμάδες στα σπίτια τους και στα κουφώματα των σπιτιών τους, εκεί που περνά αρχίζουν οι εργασίες για τη γραμμή 4 του μετρό. Έχουμε αυτό το δράμα του δημοσίου που κουβεντιάζαμε πριν με τον κύριο Κρακατσούλη. Πρόκειται να εξελίξεις και στο δράμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τις ακούσατε στο δελτίο ειδήσεων από τη Μεράνια. Θα τις ψάξουμε λίγο. Εκτός δραμάτων ή μάλλον εκτός πραγματικής ζωής στο σινεμά, είναι μια μεγάλη πρεμιέρα σήμερα και πολύ αναμενόμενη. Μια ταινία που έχει συζητηθεί πολύ πριν παίξει, ανεβαίνει από σήμερα στους κινηματογράφους, η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Δεν έχω δει ταινία, αλλά διαβάζω αυτούς που την έχουν δει. Ο Εμίλιος Χαρμπής στην Καθημερινή έχει μια μεγάλη κριτική. Η βαθμολογία του είναι 4,5 με άριστα το 5 και η ετιμιγορία του είναι ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν κέρδισε το ομηρικό στοίχημα και μάλιστα θριαμβευτικά. Η Οδύσσια τοποθετείται με ασφάλεια στην κορυφογραμμή της φιλμογραφίας του Νόλαν και ανάμεσα στις πιο σημαντικές ταινίες των τελευταίων ετών, καταφέρνοντας να παντρέψει τον απόϊχο που έρχεται από το βάθος των αιώνων με το μεταμοντέρνο καλλιτεχνικό συνειδητό του σήμερα. Στο Γιάννης Μπουλάκης στα νέα γράφει και αυτός μια πολύ θετική κριτική. Μια αναπάντεχη έκπληξη, λέει, είναι η ταινία. Βεβαίως οι μελετητές της Οδύσσιας έχουν κάθε δικαίωμα να πεταλώνουν τον ψήλο προσπαθώντας να βρουν ατέλειες και λάθη. Όμως η ταινία δεν πάβει να υπηρετεί το έπος του Ομήρου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η ουσία της ταινίας, κατά τον Ζουμπουλάκη, είναι ότι δεν είναι τόσο το ηρωικό πνεύμα του Οδυσσέα που τον υποδίδει το Ματ Ντέιμον, αλλά αντίθετα είναι η χαμένη του ταυτότητα. Αυτός ο πολυμήχανος, ικανότατος άνθρωπος, ο λιγομίλητος βασιλιάς της Ιθάκης, δεν πατά με σταθερότητα στη γη με τα όσα έζησε στον βάρβαρο πόλεμο της Τρίας. Και ο λόγος βεβαίως είναι ο ίδιος ο πόλεμος, η έκβασή του. Και η έκβαση αυτή ήταν δική του ιδέα με το Δούριο Ύπο. Τι να κάνουμε, πρέπει να το δούμε. Αυτό μας λέει και ο Εμίλιος Χαρμπής και ο Γιάννης Ζουμπουλάκης για αυτήν την πολύ συζητημένη ταινία. Κανείς δεν δίνει σημασία στο ότι την ωραία Ελένη την υποδίεται η κατάμαυρη Νιόγκο, η οποία άλλωστε έχει ένα ασήμαντο πέρασμα από την οθόνη. Αυτή είναι η Μισή Ρλού, όπως την τραγούδησε κάποτε η Κόνι Φράνσις, η οποία και αυτή έχει φύγει σαν σήμερα. Έχουμε πολλά μουσικά μνημόσυνα στην ημέρα. Η Κόνι Φράνσις γεννήθηκε στο Νιου Τζέρσι από Ιταλούς μετανάστες γονείς. Την είχαν βαφτίσει Κοντσέτα. Κοντσέντα Φρανκονέρο ήταν το ωραίο της όνομα, αλλά δεν θα έκανε καριέρα στο τραγούδι με αυτό. Οπότε το έκανε Κόνι Φράνσις και έγινε μια μεγάλη στάρ της δεκαετίας του 50 και του 60.

0: Καλεσμένο σήμερα στον ημερολόγιο και τον καλωσορίζω. Είναι ο βουλευτής του Πασόκ, ο κ. Στέφανος Παραστατίδης. Είχε χτες μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση στο Πασόκ για την παιδεία. Και επειδή γενικώς είναι αυτές τις μέρες που καλού κακού όλοι ετοιμάζονται για εκλογές νωρίς, εκλογές τον Οκτώβριο, και έχει ανάψει μια πολιτική συζήτηση που είναι μια συζήτηση πολιτική, περιπολιτικής όμως, όταν πότε γίνεται μια συζήτηση που δεν είναι για τα εσωτερικά της πολιτικής πράγματα, δηλαδή η πολιτική να μιλάει για τον εαυτό της, αλλά είναι για κάποιο θέμα, εδώ είναι η παιδεία, στέκεσαι λίγο και προσπαθείς να καταλάβεις μήπως υπόθηκε κάτι καινούριο και ενδιαφέρον. Καλημέρα κύριε Παραστατίδη, ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ κύριε Τσίμα. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Τώρα, επειδή άρχισα πολιτικά και πριν πάμε στην ουσία της συζήτησης, δηλαδή θα διαψεύσω αυτό που είπα. Τι λέει η αίσθησή σας, ετοιμάζεστε για εκλογές τον Οκτώβριο?
1: Ο βηματοδότης είναι η κυβέρνηση σε αυτό. Νομίζω ότι έχει δημιουργήσει ένα προεκλογικό κλίμα κακώς. Εγώ πιστεύω βαθιά στην θεσμική δημοκρατική λειτουργία της χώρας, εκλογές κάθε 4 χρόνια πλην εκτάκτων, πραγματικά εκτάκτων συνθήκων και όχι προσχηματικών. Δεν νοείται ένα χρόνο πριν την κανονική ημερομηνία των εκλογών να λειτουργεί όλη η χώρα και να συζητά στη βάση προεκλογική, σε μια προεκλογική βάση. Χάνουμε πραγματικά χρόνο από την πραγματική πολιτική. Άρα με προβληματίζει πάρα πολύ αυτό που συμβαίνει. Εμείς βέβαια οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι ως Πασόκ και είμαστε έτοιμοι, αλλά ξαναλέω ότι είναι βαθιά προβληματικό αυτό που συμβαίνει στη χώρα. Ένα από τα πολλά. Ένα από τα πολλά. Ναι. Και η Βουλή ακόμη, έτσι να πω και να
0: σχολεί
1: αυτά που ζω, δηλαδή πραγματικά τραυματίζουν τη δημοκρατία. Η Βουλή είναι η καρδιά της δημοκρατίας.
0: Για ποιο πράγμα λέτε αυτό?
1: Είναι μια βουλή στην οποία βλέπουμε έτσι κόμματα, η αντιπολίτευση, ας πούμε, ιδίως στα ζητήματα που υπάρχουν γενικότερα στον προοδευτικό χώρο, κόμματα που είναι αριστερά, παράδειγμα, η οποία διαλύθηκε. Ένα κόμμα το οποίο ήταν πολύ χρήσιμο στη Βουλή. Εγώ θα έχω να σας πω, πολύ έτσι τεκμηρωμένη, σοβαρή αντιπολίτευση. Στο ΣΥΡΙΖΑ βλέπουμε ότι τα ζητήματα αφορούν το εσωτερικό του κατά βάση, ενώ θα μπορούσε να κάνει αντιπολίτευση επίσης. Δηλαδή η λειτουργία, η εύρυθμη λειτουργία της Βουλής. Παρετούνται, βουλευτές φεύγουν, δηλαδή υπονοούνται συνδιαλλαγές. Όλη αυτή η εικόνα τραυματίζει την πολιτική και τη δημοκρατία και δεν βοηθάει τη χώρα.
0: Αν το δούμε συνολικά, αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ από το 1974 και ύστερα.
1: Όχι, δεν έχει συμβεί, και κατά την άποψή μου αυτό θα έπρεπε να αναδείξουμε ως βασικό ζήτημα και πρόβλημα, και όχι να πηγαίνουμε στα επιμέρους. Έχει γίνει παραπολιτική όλη η δημόσια συζήτηση. Και δείτε το αντιπαράδειγμα, ή μάλλον την αλλαγή παραδείγματος που είστε εσείς, όπου εντοπίζετε ένα σοβαρό ζήτημα παιδείας, και καλείτε έναν πολιτικό ή έναν να συζητήσουμε για τα ουσιώδη. Ακριβώς αυτό χρειαζόμαστε, αλλά δεν το έχουμε στο βαθμό που τον επιθυμητό. Θα το διεκδικήσουμε βεβαίως.
0: Τώρα, να έρθω στη χτεσινή σας εκδήλωση. Είδα και τη δική σας ομιλία, είδα γενικά την εκδήλωση, η οποία είχε ένα ενδιαφέρον.
1: Χαίρομαι πολύ.
0: Ναι. Διάβασα μια κριτική που σας κάνουν. Λένε, διεκτραγωδήσατε τα προβλήματα της παιδείας που η κυβέρνηση δεν έχει λύσει, αλλά αυτά είναι προβλήματα που υπάρχουν από τη δεκαετία του 80, δηλαδή είναι προβλήματα που ούτε οι κυβερνήσεις του Πασόκ τα έλυσαν.
1: Έχουν λύσει πολλά οι κυβερνήσεις του Πασόκ. Έχουν λύσει πάρα πολλά και έχουν κάνει νόμους πάρα πολύ σημαντικούς, οι οποίοι έχουν αλλάξει την παιδεία όπως και την υγεία αντίστοιχα στην χώρα. Εάν θέλουμε να κάνουμε μια συνολική αξιολόγηση στα χρόνια της μεταπολίτευσης, θα πρέπει να δούμε τι κάναν τα κόμματα τα οποία κυβέρνησαν. Κατά την άποψή μου, όταν μιλάμε για αξιολόγηση, να γίνει μια αξιολόγηση. Και θα προκαλούσα, θα είχε ενδιαφέρον και ένα debate, να δούμε, αν θέλουμε ιστορικά, να δούμε τελικά αν τα προβλήματα είναι διαχρονικά.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Παράδειγμα του νόμου Διαμαντοπούλου, ο οποίος ψηφίστηκε ευτυχώς από τα 4 πέμπτα της Βουλής, από 255 βουλευτές, δηλαδή υπήρξε ουσιαστικά διαβούλευση και έτσι συμφωνήσαμε, να το πω, πολύ σημαντικό για την παιδεία αυτό, και αποδομήθηκε από επόμενες κυβερνήσεις. Άρα θέλω
0: δηλαδή,
1: να πω εδώ,
0: επειδή όντως αυτό ήταν ένα θέμα που συζητήθηκε χθες, τι έχει μείνει από το νόμο Διαμαντοπούλου, υπάρχει κάτι?
1: Ουσιαστικά ελάχιστα πράγματα, και μάλιστα από το νόμο, χθες μας τίμησε με την παρουσία του και ο Απόστολος Κακλαμάνης, ο οποίος έκανε, αν θέλετε, ξέρετε, τον μνημονεύουν πάρα πολύ θετικά, ανεξαρτήτως κόμματος, όλοι οι άνθρωποι της εκπαίδευσης στη δεκαετία του 80. Ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος με τον με τον ρόλο του ως υπουργού, ως υπουργός παιδείας. Δηλαδή άνθρωποι που άφησαν αποτύπωμα στην χώρα και τους χρωστάμε πολλά. Άρα αυτή η εξίσωση, η εξωτική λογική των διαχρονικών παθογενειών και ευθυνών είναι αυτή η οποία, αν θέλετε, συγκαλύπτει τις σημερινές ευθύνες μιας κυβέρνησης, η οποία κυβερνά 7 χρόνια και δυστυχώς έχει οδηγήσει την παιδεία σε μαρασμό. Αυτό δεν το λέμε εμείς. Αυτό δεν το λέει η χώρα, δεν το λέει η αντιπολίτευση. Το λένε τα στοιχεία, τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή στοιχεία. Αυτά αποτυπώσαμε στη μαύρη βίβλο, γιατί η χθεσινή συζήτηση ήταν όλη η πράσινη, να το πούμε έτσι. Ήταν όλες οι ιδέες και όλες οι προτάσεις. Δεν υπήρχε τίποτα αρνητικό δηλαδή στην χθεσινή εκδήλωση. Αυτό ήταν ένα χαρακτηριστικό.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι αυτό και εμένα την έκανε στα μάτια μου ενδιαφέρουσα. Αλλά τα κεντρικά θέματα της παιδείας, μάλλον. Για να το πω αλλιώς. Ένα από τα κεντρικά θέματα της παιδείας είναι πάντα αυτό το θέμα, η σύνδεση του λυκείου με την ανώτατη εκπαίδευση, το αν το λύκειο μαραίνεται και γίνεται απλώς ένας χώρος υποδοχής των παιδιών που πάνε να ξεκουραστούν από την κούρασή τους στο φροντιστήριο το προηγούμενο βράδυ και ούτω καθεξής. Αλλά αυτή είναι μια πολύ παλιά κουβέντα, έχουν γίνει χιλιάδες απόπειρες και τώρα υπάρχει μια ανοιχτή προσπάθεια να επανέλθει το Εθνικό Πολιτήριο που την κάνει και το Υπουργείο Παιδείας. Εσείς έχετε κάποια διαφωνία σε αυτό, δηλαδή λέτε κάτι διαφορετικό από αυτό που προσπαθεί να κάνει το Υπουργείο Παιδείας?
1: Να σας πω λίγο τι συμβαίνει με το Εθνικό Απολυτήριο. Μου δίνετε την ευκαιρία. Μια συζήτηση την οποία ξεκίνησε το ΠΑΣΟΚ από τη δεκαετία του 90, ναι. Ενέταξε στο πρόγραμμά του ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κυβερνών ΣΥΡΙΖΑ το 2016 και στο πρόγραμμά της Νέα Δημοκρατία το 2018. Θα σας πω λοιπόν ότι παρότι υπάρχει στο πρόγραμμα και συζητείται, κανείς δεν το είχε θέσει, δεν το είχε βάλει στο επίκεντρο. Εμείς τι κάναμε ως ΠΑΣΟΚ? Πήραμε μια πρωτοβουλία θεωρώντας ότι πρέπει να ανοίξει ένας εθνικός διάλογος για αυτό και όχι να αποφασίζει το κάθε κόμμα για να αντέξει ή οποιαδήποτε μεταρρύθμιση στον χρόνο. Είναι ένα πεδίο που χρήζει συνένεση σε αυτό του Εθνικού Απολυτηρίου. Είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσει να προχωρήσει. Λοιπόν, τι κάναμε λοιπόν? Το βάλαμε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων με επιστολή μας και συνέβη το εξής ενδιαφέρον και παράδοξο. Συμφώνησαν όλα τα κόμματα πλην ΚΚΕ να πάμε σε εθνικό διάλογο, ο οποίος θα περιλαμβάνει την κατάργηση των πανελλαδικών στην υπάρχουσα τους μορφή και την μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο εθνικού απολυτηρίου. Προσέξτε τώρα, αυτό συνέβη τον Ιούνιο της πέρσι. Mm-hmm. Λοιπόν, το Σεπτέμβριο βγαίνει ο κύριος Μητσοτάκης από την ΠΕΘ, από την έκθεση, και λέει ότι ο ίδιος αναλαμβάνει πρωτοβουλία να προχωρήσει στο εθνικό απολυτήριο. Δηλαδή, ουσιαστικά ακόμη και την πρωτοβουλία προσπαθεί να διεκδικήσει, το οποίο είναι εξαιρετικά προβληματικό, αντί να τη χαιρετήσει και να προχωρήσει σε μια πολύ καλή διαδικασία. Ούτε η διαδικασία εκ των υστέρων ήταν αυτή η οποία θα έπρεπε. Δημιουργήθηκε μια επιτροπή, αλλά εξαιρετικά προβληματική. Έρχεται τώρα ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος μας λέει ξανά για κατάργηση των πανελλαδικών και εθνικών απολυτηρίων. Θυμίζω ότι το 2016 είχαν εισηγηθεί επί Υπουργείας Νικουφίλη μια πλήρη πρόταση για ένα εθνικό απολυτήριο, ακριβώς δηλαδή σε αυτά τα οποία αιτείται. Δεν την έκαναν πράξη. Δεν κυβέρνησαν και δεν το έκαναν. Η Νέα Δημοκρατία έδειξε το πρόγραμμα της το 2018, δεν άνοιξε καν τη συζήτηση. Ερχόμαστε εμείς. Βάζουμε όρους εθνικού διαλόγου. Δεν ερχόμαστε, ξέρετε, αυτοαναφορικά να πούμε εμείς έχουμε την πρόταση, εμείς έχουμε τη λύση. Βάλαμε τους άξονες και είπαμε πάμε να το κάνουμε για το καλό της χώρας. Έρχεται λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης και λέει δεν με ενδιαφέρει το καλό της χώρας. Με ενδιαφέρει να πω ότι το κάνω εγώ. Και έρχεται ο κ. Τσίπρας αντίστοιχα και κάνει το. Έτσι δεν μπορεί να προχωρήσει. Η παιδεία στη χώρα, και το σύνθημά μας το «Η παιδεία αλλάζει τη χώρα», η παιδεία είναι αυτή η οποία μπορεί να αλλάξει τη χώρα. Και για να γίνει αυτό απαιτούνται παιδεία συνένεσης και δεν έχουν αυτή τη διάθεση, κύριε Τζίνα. Εμείς αυτό το παράδειγμα δώσαμε.
0: Ναι, ωραίο, ακούγεται. Δίνουμε. Εντάξει, το κουβεντιάζουμε τώρα οι δυο μας. Το είπατε χθες το βράδυ. Θα τα ξεχάσουμε όλοι μέχρι να γίνουν οι εκλογές.
1: Σωστά.
0: Τουλάχιστον ας τα θυμηθεί κάποιος την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές, ώστε να ξεκινήσει αυτό που για να μην είμαστε υπερβολικά ρομαντικοί εθεροβάμονες σε προεκλογική περίοδο. Εθνική συνένεση είναι δύσκολο να προκύψει.
1: Κύριε Τσίμαν, να είμαι όμως. Στο Λύκειο αυτή τη στιγμή τα παιδιά απλώς παρίστανται. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. 114 απουσίες κάθε παιδί, κάθε χρόνο και προετοιμασία για τις εξετάσεις και μόνο. Δεν υπάρχει βαθμίδα Λυκείου να επιτελεί αυτή τη στιγμή τον εκπαιδευτικό της ρόλο ως όφιλε. Αυτό δεν μπορούμε να τα αφήσουμε άλλο. Είναι πραγματικά κρίμα για τη χώρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παραστατίδη. Καλή σας ημέρα.
1: Να πω μια φράση ακόμη, αν
0: μου
1: επιτρέπετε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αυτό που κάναμε χθες και είναι πολύ σημαντικό είναι ότι βάλαμε την ιδεολογική διάσταση στα πράγματα σε δύο μόνο κουβέντες. Δηλαδή, χτίσαμε όλη μας την ατζέντα στην ισότητα των συνθήκων, δηλαδή συμπληρώνοντας την ισότητα των ευκαιριών. Μιλήσαμε για την ισότητα των συνθήκων και όλο το πρόγραμμα δομείται σε αυτό. Αυτό είναι το ένα και το δεύτερο μεγάλο ζήτημα.
0: Όταν λέτε ισότητα των συνθήκων, τι εννοείτε πρακτικά?
1: Ισότητα των συνθήκων σημαίνει λοιπόν ότι δύο παιδιά δίνουν πανελλαδικές. Mm. Άρα έχουν την ίση ευκαιρία να δώσουν και οι δύο πανελλαδικές.
0: Ναι.
1: Ένα παιδί όμως έχει πολύ χειρότερες συνθήκες, είτε είναι στην περιφέρεια, είτε σε ένα άλλο σχολείο κτλ. Εμείς λοιπόν, με τους θεσμούς του ολοημερού σχολείου, του εθνικού κολληνικού, εμείς δημιουργούμε προσπαθούμε να βελτιώσουμε αυτές τις συνθήκες για να μειώσουμε τις ανισότητες, να βλύνουμε τις ανισότητες. Είναι μια ολόκληρη φιλοσοφία. Ο Ρόλς είχε πει κάποτε ότι δεν επαρκεί η ισότητα των ευκαιριών. Ο Σαντέλ, στο τελευταίο του βιβλίο, Τυραννία της Αξίας, εξηγεί για την ισότητα των συνθήκων. Η νέα σύγχρονη ματιά για μένα της κεντροαριστεράς και του προοδευτισμού στην παιδεία θα πρέπει να βλέπει προς την ισότητα των συνθήκων. Και ένα δεύτερο, επειδή μιλάμε για την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, μιλήσαμε πάρα πολύ για την αυτονομία της κρίσης, την πνευματική κυριαρχία, ο άνθρωπος να κυβερνά τον εαυτό του και τι ρόλο μπορεί να επιτελέσει η παιδεία σε αυτό. Δηλαδή, από εκεί χτίσαμε όλοι μας την ατζέντα και την πολιτική και έχει σημασία να το πούμε αυτό, γιατί ό,τι κάνουμε βασίζεται σε ιδέες και όχι στην τύχη προφανώς και σε μια διαχειριστική λογική.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να βρει αυτή την κουβέντα χθες. Ήταν πράγματι ενδιαφέρουσα και μακάρι εντάξει, να περάσει αυτή η προεκλογική περίοδος που θα πρέπει να κλείσουμε τη μύτη για να την προσπεράσουμε και μετά κάτι καλύτερο, κάποια καλύτερη δημόσια συζήτηση να ζήσουμε αμέσως μετά. Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ θερμά.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
6: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
9: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
10: Αμέ.
9: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
10: Αμέ.
9: Θα έρθει από μένα.
10: Αμέ.
9: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
10: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί. Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
12: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: τελευταία σελίδα του σημερινού ημερολογίου. Η είδηση της τελευταίας ώρας είναι αυτή. Θα συζητηθεί στη διάρκεια της ημέρας. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε δίωξη για πλημελήματα κατά των κυρίων Σκρέκα, της κυρίας Παπακώστα, του κυρίου Μπουκόρου και του κυρίου Σενετάκη για 7, δηλαδή Κώστας Καραμανλής, Γιάννης Κεφαλογιάννης, Νότης Μηταράκης, Κώστας Σιάρας, Βαρτζόπουλος, Βασιλιάδης και Θεόφιλος Λεονταρίδης. Για 7 οι κατηγορίες μπαίνουν στο αρχείο. Η συζήτηση, θυμάστε, είχε προκαλέσει μεγάλη κουβέντα τότε όταν ήρθε η άρση της ασυλίας στη Βουλή. Αυτά είναι τα τελευταία. Για 4 έχουμε διώξεις για πλημελήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ξαναλέω. Μουσικά, η τελευταία σελίδα του ημερολογίου ανήκει σε αυτό το θρυλικό συγκρότημα. Ξεκίνησε τη ζωή του σαν σήμερα, όταν τρεις μουσικοί, σπουδαίοι όλοι τους, ο Eric Clapton, ο Ginger Baker και ο Jack Bruce, οι οποίοι είχαν περάσει από διάφορα συγκροτήματα και είχαν βαρεθεί, είπαν δεν κάνουμε ένα όλοι μαζί και φτιάξανε τους Cream. 2 χρόνια αντέξανε, αλλά σε αυτά τα 2 χρόνια έγραψαν πολύ σπουδαία τραγούδια. Ρίξτε μια ματιά στο nbc.gr ή ρωτήστε έναν επαγγελματικό σύμβουλο Business Banking στη Εθνική Τράπεζα για το πώς θα μπορούσε η δική σας επιχείρηση, μια πολύ μικρή προσωπική ακόμη η μεσαία επιχείρηση, να επωφεληθεί από τα προγράμματα χρηματοδότησης TEPIH3 με ευνοϊκούς όρους και χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Και ακούστε τώρα προσεκτικά τις διαφημίσεις που έρχονται. Καλημέρα.
1: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIH3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας TEPIH3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
2: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα. Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 11.
3: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το eyesight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. Eyesight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
4: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
5: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
6: Ερμής 91,8 στα FM.
7: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: 8,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών και στις Χιστούς Καραμαγκά. Ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορουμένων άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μεταξύ των κατηγορουμένων είναι 4 εν ενεργεία βουλευτές, ορισμένοι πρώην δημόσιοι λειτουργοί και συνεργάτες πολιτικών. Συγκεκριμένα, ποινική δίωξη ασκήθηκε κατά των βουλευτών Κώστας Κρέκα, Χρήστου Μπουκόρου και Μάξιμου Σενετάκη κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η βουλευτής Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα πάτηση με υπολογιστή. Αντίθετα, με την ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι κατηγορίες σε βάρος των άλλων 7 εν ενεργεία βουλευτών αποσύρθηκαν λόγω έλλειψης επαρκών αποδεικτικών στοιχείων. Διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, νοσηλεύεται το 7χρονο κορίτσι από την Μολδαβία, η οικογένεια του οποίου σκοτώθηκε χθες το απόγευμα σε θανατηφόρο τροχαίο στην Χαλκιδική. Το κορίτσι είναι πολυτραυματίες, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται κρίσιμη. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτης, όταν το επιβατικό αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια των τουριστών, συγκρούστηκε με τοπικά, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, με βιτιοφόρο όχημα που οδηγούσε ένας 44χρονος. Το γεωταχή αυτοκίνητο βγήκε εκτός δρόμου, με αποτέλεσμα να συρθούν νεκρή η μητέρα και το βρέφος οικογένειας. Αργότερα κατέληξε στο νοσοκομείο και ο πατέρας. Υψηλό βαθμό βάζουν οι πολίτες στις ψηφιακές υπηρεσίες του κράτους. Αντιθέτως, οι υπηρεσίες του δημοσίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που λειτουργούν οι διαζώσεις παίρνουν κάτω από τη βάση. Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής αξιολόγησης του Υπουργείου Εσωτερικών, το gov.gr πετυχαίνει 8,3 με άσετα 10, ενώ οι υπηρεσίες των Δήμων και των Περιφερειών, όταν ο πολίτης πηγαίνει στον ΚΙΣΕ, μόλις 4,13. Ως κυριότερα προβλήματα εμφανίζονται η έλλειψη χώρων στάθμισης, η κατάσταση των πεζοδρομίων, η απουσία υποδομών για άτομα με αναπηρία, η κατάσταση του οδικού δικτύου και η διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν σε κατεπάγγελμα τοκογλυφικές δραστηριότητες και συνακόλουθες εκβιαστικές συμπεριφορές στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Συλλήφθησαν 4 από τα μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων το 1 εκ των 2 αρχηγικών. Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία, από την οποία προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης χορηγούσαν χρηματικά ποσά με τοκογλυφικούς όρους και σε περιπτώσει αδυναμίας αποπληρωμής προέβαιναν σε εκβιαστικές και απειλητικές ενέργειες, απαιτώντας υπέρογκα χρηματικά ποσά από τα θύματα τους. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 2 επαγγελματικοί καταμετρητές χαρτονομισμάτων, 167 δισχεία και 81 ενέσιμα φιαλίδια αναβολικών σκευασμάτων, 2 χρυσές λίρες και το χρηματικό ποσό του 37.000 ευρώ. Με το διευθύνοντα σύμβολο του Ελληνικού Μετρό θα συναντηθεί το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, με αφορμή αναφορές για ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη από τις εργασίες του Μετροπόντικα για τη γραμμή 4 του Μετρό. Εχθές δόθηκαν διαβεβαιώσεις από το Ελληνικό Μετρό ότι δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας ή επηρεασμός του φέροντος οργανισμού σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη. Ψεκασμούς σε δρόμους της Γλυφάδας πραγματοποιεί από το πρωί ο Δήμος μετά και το επιβεβαιωμένο κρούσμα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Την ενημέρωση για το κρούσμα έκανε ο Δήμος Γλυφάδας, επικαλούμενος σε επίσημη ανακοίνωση του ΕΟΔΗ. Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως με το τσίμπημα μολυσμένων κοινών κουνουπιών και δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Όσοι εξελέγησαν με την ψήφο των πολιτών στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα επιλέγουν διαφορετική πολιτική διαδρομή, οφείλουν για λόγους πολιτικής εντιμότητας και δημοκρατικής συνέπειας να παραδώσουν τις βουλευτικές τους έδρες, τονίζουν πηγές του κόμματος, σχολιάζοντας το νέο κύμα ανεξαρτοποιήσεων βουλευτών. Οι Ιρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι επιτέθηκαν με ντρόουν σε αμερικανικές βάσεις και στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέα πλήγματα εναντίον του Ιράν. Παράλληλα, οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν επίσης σήμερα ότι αναχέτησαν 8 Ιρανικούς πυράβλους που είχαν στόχο την Ιορδανική επικράτεια. Νωρίτερα σήμερα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν στοχοθέτησαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ιορδανία. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, προβλέπει τηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, έθριο στενό καιρό στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα δυτικά τοπικά 38 και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Παρασκευή και Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο τα απογεύματα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Κυριακή, οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς. Απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα ηπειρωτικά ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Πέμπτη, σήμερα 16 Ιουλίου και είμαι μόνος μου στο στούντιο. Δεν είμαι ακριβώς μόνος μου.
1: Θα δω πέρα και μιλήσω ότι είσαι μόνος.
0: Είμαι χωρίς τον Δημήτρη Στούμπο. Όμως, εκλεκτοί συνάδελφοι και φίλοι είναι μαζί μας. Είναι ο Γιώργος Παπακοσταντίνου.
1: Στούμπος γένιασε, δεν γίνεσαι, προφανώς.
0: Ακριβώς. Έχει μια ανηλυμένη υποχρέωση και σήμερα δεν θα είμαστε μαζί. Ως εκ τούτου, το δίωρο που μας αναλογεί θα είμαστε με διαφορετική θεματολογία από αυτή που έχετε συνηθίσει. Είχαμε σκοπό σήμερα να ξεκινήσουμε με το Μουντιάλ. Αν ο Γιώργος δεν έχει αντίρρηση, μπορούμε να ξεκινήσουμε με το Μουντιάλ, διότι είναι το γεγονός που απασχολεί.
1: Παίξε μπαλίτσα. Γιατί ξέρεις μπαλίτσα, δεν χρειάζεται να μάθεις.
0: Εμείς ξέρουμε μπαλίτσα. Οι Αργεντινοί όμως ξέρουν περισσότερη μπαλίτσα από εμάς. Σίγουρα από τους Άγγλους, οι οποίοι για άλλη μια φορά φτάσαν στην πηγή, ούτε καν στην πηγή, λίγο πριν την πηγή, και δεν κατάφεραν να πιούν
1: το νερό. Γι' αυτό και η καλύτερη λέξη που μπορεί να αποδώσει αυτή την κατηγορία είναι η λέξη losers και είναι αγγλική.
0: Εντάξει, εγώ δεν θέλω να κάνω χαρακτηρισμούς, αλλά έσπευσαν να το κάνουν πολύ. Φίλοι Σκοτσέζη που είδα διάφορες αναρτήσεις τους στα social media.
1: Έχει γίνει πάρτι
0: με τη λέξη losers που χαρακτηρίζει τους Βρετανούς. Νομίζω ότι όλοι σήμερα έχουμε ξυπνήσει με αυτό το συνέστημα, πώς θα το πάρουν.
1: Και το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου είναι πότε θα λάβει σάρκα και οστά το άλλο, το it's coming home. Πότε?
0: Μάλλον ποτέ. Αφού δεν έγινε και τώρα, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Είναι αυτή η κατάρα πάντως. Είναι αυτή
1: δεν
0: η κατάρα.
1: Κατάρα, αλλά εντάξει, να φτάνει συνέχεια στην πηγή ή κοντά στην πηγή. Δηλαδή έχει δίκιο, έχει δίκιο. Έχει δίκιο.
0: Τη φωνή που λέει, ακούτε, αν την ακούτε, γιατί υπεύθυνος για να μην την ακούτε είναι ο ίδιος, είναι ο Γιώργος Βραχνός που είναι απέναντί μας στη ρύθμιση του ήχου. Έχει τα σχόλιά του, είναι πολύ
1: καλό. Καθαρός ο Βραχνός. Συγγνώμη, Γιώργο, για τον λόγο παίγνια.
0: Και είναι σχεδόν με φανέλα Αργεντινής. Δεν βλέπω, είναι γαλάζια φανέλα. Guns N' Roses, αλλά κοντά είναι. Κοντά είναι η συγκεκριμένη σήμερα εμφάνισή του. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου είναι μαζί μας γιατί μας κάνει την τιμή και την χαρά να μας ενημερώσει για το θέμα της ημέρας. Τελικά λέγαμε για το Μουντιάλ, αλλά το θέμα της ημέρας είναι η άσκηση ποινικής δίωξης σε 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και η αρχιοθέτηση για άλλους 7 της ίδιας υπόθεσης. Είναι η γνωστή ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ που πρωταγωνίστησε στο δημόσιο διάλογο το τελευταίο διάστημα και φαίνεται ότι κλείνει πολιτικά. Νομικά δεν κλείνει. Κλείνει πολιτικά με την έννοια ότι αποδίδονται κατηγορίες σε 4 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ των οποίων και ο πρώην γραμματέας του κόμματος, ο κύριος Σκρέκας, που έχει και την. Στο συμβολισμό του. Έχει αξία, νομίζω, Γιώργο, και θα μας πεις το τι ακριβώς ανακοινώθηκε σήμερα και τις εξελίξεις πολιτικές που έχουμε, γιατί αν δεν κάνω λάθος έχει υπάρξει και μια ανακοίνωση και του κυβερνητικού εκπροσώπου.
1: Εδώ να πούμε ότι είναι σε υψηλούς τόνους ο Παύλος Μαρινάκης, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι οφείλουν σήμερα να ζητήσουν συγγνώμη όσοι έσπευσαν να μιλήσουν για κυβέρνηση υποδίκων αναλαμβάνοντας το ρόλο του αυτόκλητου δικαστή. Νομίζω ότι είναι ένα πρελούδιο από τα προσεχώς που θα δούμε σε αυτό, διότι είναι και ένα βάρος πολιτικό το οποίο επιχείρησε η αξιωματική αντιπολίτευση να προσθέσει σε αυτό που άθριζε κατά την ίδια το τελευταίο χρονικό διάστημα σε ό,τι αφορά στην κυβερνητική φθορά και ειδικά στο κομμάτι της καθαρότητας της διαφάνειας.
0: Άρα για να συνοψίσουμε, από τους 11 που ήταν υπό διερεύνηση που είχε έρθει η ασυλία τους παραπέμπονται οι 4. Οι 4 αυτοί είναι ο κύριος Μπουκόρος, ο βουλευτής Μαγνησίας,
1: ο κύριος Μάξιμος Ανετάκης, ο τέος γενικός γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κώστας Κρέκας, και η κυρία Κατερίνα Παπακώστα, βουλευτής Τρικάλων.
0: Άρα έχουμε ένα ζήτημα στα τρίκαλα πολιτικό.
1: Η Θεσσαλία γενικά είναι ένα θέμα για την.
0: Η Θεσσαλία γενικότερα, γιατί και ο κύριος Μπουκόρος από τη Θεσσαλία είναι
1: Μαγνησία,
0: η πολιτική
1: ναι.
0: του Μαγνησία. Μαγνησία, σωστά. Είναι η πολιτική του, η εκλογική του περιφέρεια.
1: Εμένα πάντως θα μου επιτρέψεις, και δεν το λέω δεικτικά, ούτε ασκώ κριτική, μου κάνει εντύπωση, διότι όταν έσκασε η πρώτη πληροφορία αναφορικά με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, το πρώτο πράγμα που κάνεις δημοσιογραφικά είναι να πάρεις να τσεκάρεις.
2: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz. Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
3: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
4: Η μπάλα στη Σέντρα.
3: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Για 18 μήνες επί της ουσίας είναι μια ιστορία η οποία σερνότανε από το κολονάκι,
0: βεβαίως,
1: το φάλιρο,
0: και
1: παντού
0: γραφόταν
1: και γραφόταν.
0: Χωρίς να υπάρχει και καμία διάψευση τότε. Uh-huh. Θυμάμαι ο Πρωθυπουργός ότι το είχε βάλει αυτό το επιχείρημα αφενός και νομίζω δικαίως. Και επίσης θυμάμαι την παρέμβαση του Πρωθυπουργού στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία φαίνεται να έπιασε τόπο, τουλάχιστον πολύ γρήγορα, ό,τι είναι να γίνει, να γίνει. Να προχωρήσουν είτε οι διώξεις, είτε οι απαλλαγές. Έγινε αυτό σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, προκειμένου και οι άνθρωποι να μπορούν να πηγαίνουν στα χωριά τους και στις περιοχές τους, να πολιτευτούν, και οι άλλοι που έχασαν τις πολιτικές τους θέσεις, κάποιοι ήταν κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, κάποιοι ήταν υπουργοί, κάποιοι είχαν θεσμικούς ρόλους στην κυβέρνηση, να μπορούν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο να αποκαταστήσουν το όνομά τους και στην τοπική τους κοινωνία και να επαναδιεκδικήσουν κάποια πολιτική θέση.
1: Και να θυμίσουμε και κάτι ακόμα, και ξαναλέω, αυτό δεν είναι κριτική προς το θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αλλά σε αυτά τα τυχή βήματα, θα πω εγώ, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπήρχε και αυτή η ειδοποίηση που έλαβαν με τις λανθασμένες κατηγορίες οι ενδιαφερόμενοι βουλευτές. Δηλαδή είναι ζητήματα τα οποία, αν θέλεις, δεν πλήττουν ίσως τόσο πολύ το κύρος, αλλά εν πάση περιπτώσει αφαιρούν από αυτήν την...
0: Γρατζουνούν ναι. την εικόνα της δημοκρατίας.
1: Ακριβώς.
0: Αν κάποιος αναζητήσει στις έρευνες την προσλαμβάνωση του κόσμου για το κοινοβούλιο, για τα κόμματα, για τους βουλευτές, είναι πάρα πολύ χαμηλή η αξιολόγησή τους. Άρα και αυτά τα ζητήματα και αυτές οι συμπεριφορές νομίζω ότι γρατζουνούν την εικόνα που έχουν οι πολίτες για την δημοκρατία, για το κοινοβούλιο και για τους θεσμούς του. Από εδώ και πέρα, έχουμε κάποια εικόνα τι πρόκειται να γίνει? Υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει ένα σχηματισμό, για παράδειγμα, να αποκατασταθούν κάποιοι από
1: τεράστιο Εκείνο που καταλαβαίνω και νομίζω ότι θα τηρηθεί είναι σε ό,τι αφορά στο κοινοβουλευτικό πεδίο. Ο κύριος Μηταράκης λογικά θα επιστρέψει στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, η οποία δεν είχε αναπληρωθεί όσο του περατωθεί αυτή η περιπέτεια του βουλευτυχίου της Νέας Δημοκρατίας. Δεν νομίζω ότι αυτή η εξέλιξη καθ' αυτή θα παράξει τέτοια αποτελέσματα.
0: Μάλιστα. Πάντως να πούμε ότι υπάρχει και ένα δελτίο τύπου κοινό του κυρίου Τσιάρα και του κυρίου Μηταράκη. Είναι και δύο πρώην υπουργοί.
1: Μια του πληρεξώσιου δικηγόρου του.
0: Ακριβώς, που λέει ότι αρχιοθετήθηκε η δικογραφία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, γιατί δεν διαπιστώθηκε ουδεμία παραβατική συμπεριφορά εκ μέρους μας. Αποτελεί δικαίωση για εμάς. Και ο αγώνας συνεχίζεται πλέον στον πολιτικό στίβο. Ο κύριος Μιχάλης Δημητρακόπουλος είναι ο δικηγόρος που υπογράφει αυτή την δήλωση των δύο πρώην υπουργών. Σε κάθε περίπτωση πάντως, νομίζω ότι αυτό το επιχείρημα για την πολιτική εμπλοκή θα δυνατήσει λίγο όσο προσιάζουμε στις εκλογές, θα βγει από την φαρέτρα των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τουλάχιστον στο βαθμό στον οποίο είχε μπει στο παρελθόν. Μια που σε έχουμε εδώ όμως, Γιώργο, κάνε μας μια έτσι γρήγορη ανάγνωση του πολιτικού κλίματος. Είναι σε διαδικασία, διακοπώνει οι περισσότεροι βουλευτές, ειδικά οι κυβερνητικοί, είναι σε διαδικασία άγχους, μη τυχόν και έχουμε εκλογές μετά την έκθεση?
1: Εγώ νομίζω ότι κάνουν προεκλογική εκστρατεία και σε δημόσια λένε ότι εμείς είμαστε μαθημένοι στους μαραθώνιους. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και ότι η προηγούμενη εκστρατεία κράτησε αρκετούς μήνες. Από την άλλη, είναι προφανέστατα ότι όλοι άπαντες ζουν αυτόν τον πυρετό ενός ενδεχόμενου ευνηδιασμού, διότι μπορεί
0: χθες... Το θεωρείς πιθανό?
1: Δεν μπορώ να είμαι σίγουρος. Κανείς δεν μπορεί να μπει στο μυαλό
0: από
1: του
0: την εμπειρία
1: Μητσοτάκη.
0: Που έχεις και όσα μπορούμε και εμείς να ερμηνεύσουμε. Τόσο έντονη προεκλογική περίοδο 6-8 μήνες πριν τις εκλογές, νομίζω δεν είχαμε ξαναζήσει ποτέ.
1: Εντάξει, και το 23 ήταν έντονη. Και μάλιστα 23. Και πιο φορτισμένη πολιτικά, θα έλεγα εγώ. Mm-hmm. Τα γνωρίζεις καλά κι εσύ τα.
0: Ναι, αλλά το 23 ξέραμε ότι θα πάμε σε εκλογές και θα πάμε σίγουρα σε δεύτερες εκλογές, γιατί ήταν η απλή αναλογική. Ναι. Τώρα ο στόχος είναι διαφορετικός μεν, αλλά ο χρόνος των εκλογών μπορεί να καθορίσει και το αποτέλεσμά τους.
1: Ναι. Σε 23... κάθε περίπτωση, mm-hmm. όπως εγώ και εσύ έχουμε μπροστά μας τώρα mm-hmm. αυτά τα χαρτιά, ο Πρωθυπουργός έχει μπροστά του. Ένα χαρτί που έχει την απόφασή του, την οποία επαναλαμβάνει μονότονα, το είπε και χθες από την Εύβοια, και από την άλλη έχει τις εισηγήσεις, οι οποίες εισηγήσεις εξαρτώνται τόσο από τις διεθνείς εξελίξεις, όσο και από το γεγονός ότι υπάρχει ένα ορόσημο το Σεπτέμβριο, όπως είναι η ΔΕΘ, η οποία ΔΕΘ έχει πάντα ένα αποτύπωμα mm-hmm. συγκεκριμένο mm-hmm. και το οποίο βέβαια εξατμίζεται και πολύ γρήγορα, θα πούν όσοι είναι αντίθετοι.
0: Ναι, είναι αλήθεια αυτό που λες, αλλά όμως το αποτύπωμα αυτό, έστω και πρόσχερα, υπάρχει πάντα. Ναι. Δηλαδή, κάνει εξαγγελίες ο εκάστοτε πρωθυπουργός και βλέπεις ότι στις δημοσκοπήσεις την πάει 1-2 μονάδες εκείνη την περίοδο, άσχετα αν πολύ σωστά λες ότι εξατμίζεται πολύ γρήγορα. Όμως είναι μια ευκαιρία να εκμεταλλευτεί το θετικό κλίμα που μπορεί να δημιουργηθεί με τις εξαγγελίες της.
1: Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, αν είχε ζυγαριά που δεν έχει πάνω στο γραφείο του πρωθυπουργός, γέρνει περισσότερο προς το να εκμεταλλευτούμε κάθε μέρα που υπάρχει. Μου έλεγε ένας συνεργάτης του πριν από λίγες ημέρες ότι κάθε μήνας που αφαιρείται από το διάστημα που απομένει μέχρι την άνοιξη του 27 mm-hmm. δεν επιστρέφει ως πολιτικό κεφάλαιο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το σταθμίζει σταθερά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Mm-hmm. Όσοι έχουν mm-hmm. και έχουμε μιλήσει μαζί του, νομίζω ότι τα λαμβανόμαστε. Τώρα, βέβαια, τίποτα δεν είναι γραμμένο στην πέτρα.
0: Ναι, το μόνο που είναι γραμμένο στην πέτρα είναι ότι όπου βρεθεί και όπου σταθεί, όπως εχθές, μιλάει για εκλογές την άνοιξη του 27. Ναι. Άρα, ένας πολιτικός που έχει επενδύσει στην αξιοπιστία του και στη θεσμικότητά του, παραδοσιακά, είναι δύσκολο να κάνει τόσο γρήγορη και εύκολη στροφή, εάν δεν υπάρχει κάποιος πάρα πολύ σοβαρός λόγος.
1: Άρα... Ναι, και υπάρχουν και τα παραδείγματα. Δηλαδή, mm. το 20, για παράδειγμα, που είχε αυτό το πνίξιμο το πολιτικό που του λέγανε άνοιξε παράθυρο, φύγε mm-hmm. μπροστά, και τότε ήταν και ένα διάστημα πολύ συγκεκριμένο με ιδιαιτερότητες όπως η πανδημία, τα εθνικά με την
0: πρωτοφανή ζητήματα,
1: όπου εκεί συνθήκες. Μπορούσε κάποιος να βλέπει τη δυναμική και την παράσταση νίκης της Νέας Δημοκρατίας να απογειώνεται mm-hmm. παραπάνω από αυτό, αλλά παρόλα αυτά δεν μπήκε μέσα από αυτό το παράθυρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προτίμησε τη δύσκολη πόρτα του 23
0: και του βγήκε τελικά, και το βγήκε, γιατί δεν έχει συμβεί ξανά στην μεταπολίτευση ένα κόμμα το οποίο είχε μικρότερο ποσοστό και ήταν κυβερνητικό να αυξήσει το ποσοστό του στη δεύτερη εκλογική μάχη. Ήτανε...
1: Να κάψει την απλή αναλογική, δηλαδή αυτό
0: και
1: για
0: την
1: μένα...
0: έκαψε, αλλά αύξησε και το ποσοστό της Νέα Δημοκρατία. Οι εκλογές του 19 ήταν σε τελώς διαφορετικό κλίμα. Συνασπίστηκαν δυνάμεις γύρω από την Νέα Δημοκρατία που είχαν ως πρωτεύοντα στόχο να φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στις δεύτερες εκλογές ήταν και θετική ψήφος. Δεν ήταν μόνο συγκριτική με τα κόμματα.
1: Προφανώς
0: ήταν και θετική ψήφος.
1: Αυτή την παλίτσα παίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Να τα ξαναλέμε τακτικά. Ήταν πολύ ωραία η συζήτηση που είχαμε μαζί. Είμαστε πάντα ανοιχτό το στούντιο για σένα και στη διάθεσή σου.
1: Εγώ 24ωρο δουλεύω.
0: Αυτό δεν είναι πολύ καλό.
1: Την καλημέρα μου στον κύριο Βραχνό.
0: Ο κύριος Βραχνός είναι απέναντί μας, όπως είπαμε, στη ρύθμιση του ήχου. Να πούμε ότι στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Δημήτρης Γιαννήρης, όπως κάθε μέρα. Στις επιλογές, τις μουσικές μας επιλογές, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ο Πέτρος Μωραήτης. 210-4800-170-174 τα τηλέφωνά μας. skyradio.gr, πατώντας το ειδικό πλαίσιο, μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας και να μας λέτε ό,τι σας απασχολεί. Είχαμε προγραμματίσει να σας πούμε ότι σήμερα, εκτός της ημέρας που είναι η μέρα σχολιασμού του Μουντιάλ, του αγώνα της Αγγλίας και της, μεταξύ της Αγγλίας και της Αργεντινής, είναι δύο ιστορικές, αν θέλετε, επέτειοι. Και είναι μουσικές αυτές οι στιγμές που θα σας αναφέρω. Αφορούν το 1963, όπου οι Beatles ηχογραφούν το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη, αν θυμηθείς τα όνειρά μου στα ελληνικά, το Honeymoon Song, στα αγγλικά, στον αγγλικό στίχο. Και για μένα είναι ορόσημο, γιατί όταν οι Beatles ήταν στο απόγειο της δόξης τους και της διεθνούς ακτινοβολίας τους, νομίζω ότι η επιλογή ενός τέτοιου κομματιού που τελικά κατέκτησε και το κόσμο ήταν σημειολογική. Ας πάρουμε μια γεύση από το τραγούδι αυτό, από την ηχογράφηση αυτή και επιστρέφουμε.

0: Εκτός όμως από τους Beatles, σαν σήμερα το 1969 εκτοξεύεται το διαστημόπλοιο Apollo 11 με τον Neil Armstrong, τον αστροναύτη, την Buzz Aldrin και τον Buzz Aldrin και τον Michael Collins να κατευθύνονται και να πατούν την σελήνη. Νομίζω ότι και αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό γεγονός που καθόρισε μια ολόκληρη γενιά, μια ολόκληρη εποχή και μας έβαλε επί της ουσίας στην επόμενη μέρα, στην επόμενη μέρα που αν θέλετε ζούμε εν μέρη και σήμερα. Και τέλος, σαν σήμερα το 1989 πεθαίνει ο μεγάλος αυστριακός διευθυντής ορχήστρας, ο Herbert von Karajan, ελληνικής καταγωγής από πολλά χρόνια πριν, η γενιά του, η οικογένειά του, ο προπάπους του ήταν βιομήχανος υφασμάτων στην Σαξονία, κατηγορήθηκε και ήταν μέλος του ναζιστικού κόμματος της Γερμανίας, όμως τελικά κατηγορίες δεν του αποδόθηκαν και έκανε μια λαμπρή καριέρα στην κλασική μουσική. Ειδήσεις, διαφημίσεις και θα ακούσουμε μετά τις ειδήσεις ένα απόσπασμα από τη πολύ σημαντική του παρουσία στις σημαντικές μουσικές συναυλίες που έδινε πάντα.
1: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
3: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
2: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
3: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
4: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Plus, plus, plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
6: Plus, plus, plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
10: Εάν κτίζεις ή ανακαινήσεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire.
12: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
13: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
14: Το φέρι μπιζού.
15: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
14: Λεβάντε, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
10: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
12: Ερμής 91,8 στα FM.
16: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
17: Λόγω έλλειψης επαρκών αποδεικτικών στοιχείων. Πρόκειται για τους κυρίους Καραμανλή, Κεφαλογιάννη, Μηταράκη, Τσιάρα, Βαρτζόπουλο, Βασιλιάδη και Λεονταρίδη. Συνελήφθηκε τέταρτο άτομο για τη δολοφονική επίθεση στην πολυκατοικία όπου διέμενε η Βάγια Νέστορα. Πρόκειται για έναν άνδρα ηλικίας 26 ετών φοιτητή, στον οποίο ο 24χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού επί της οδού Παπαδιαμάντη, το οποίο χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες, έδωσε τα κλειδιά. Διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου, νοσηλεύεται το 7χρονο κορίτσι από τη Μολδαβία, η οικογένεια του οποίου σκοτώθηκε χθες το απόγευμα σε θανατηφόρο τροχαίο στη Χαλκιδική. Με το διευθύνοντα σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό θα συναντηθεί το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Αφορμή αναφορές για ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη από τις εργασίες του Μετροπόντικα για τη γραμμή 4 του Μετρό. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 με 37 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Επιστρέψαμε με Herbert von Karajan. Σας λέγαμε ότι σαν σήμερα έφυγε το 1989. Από το 1957 σας είπαμε, δεν προλάβαμε δηλαδή να ολοκληρώσουμε αυτό που λέγαμε για τον μεγάλο αυτόν μαέστρο του 20ου αιώνα. Κατά πολλούς ήταν ο μεγαλύτερος μαέστρος. Το 57 ανέλαβε την καλλιτεχνική διεύθυνση της κρατικής όπερας της Βιέννης, παράλληλα με τις εμφανίσεις του στην Φιλαρμονική Ορχήστρα της Βιέννης. Το 67 ίδρυσε το Πασχαλινό Φεστιβάλ του Σάλτσμπουργκ, που ήταν πόλος έλξης για την αριστοκρατία του χρήματος και τα, αν θέλετε, το upper level της κοινωνικής τάξης και της Αυστρίας και της Βαβαρίας. Ήταν για πολλούς star ο Φον Κάραγιαν, κατηγορήθηκε και δικαίως για την συμμετοχή του στο ναζιστικό κόμμα του 1935, που επίσης κατά πολλούς ήταν και η αφορμή για την ανέλυξη του. Όμως για όλους το ταλέντο του ήταν αδιαφυσβήτητο και οι όποιες κατηγορίες, επαναλαμβάνω, που του αποδόθηκαν τελικά μπήκαν στο αρχείο και αποδόθηκε καθαρό στην κοινωνία. Σημαντική προσωπικότητα και αυτή. Όμως από τα ωραία και την κλασική μουσική περνάμε στην καθημερινότητα και στα πολιτικά, που μπορεί να είναι στην δική μας, αν θέλετε, επικαιρότητα πολύ ψηλά στην ατζέντα. Ίσως όμως στο κλίμα των ημερών που είμαστε κατά καλό καιρό, στο κατά καλό καιρό, να μην απασχολούν πολλούς από τους υπόλοιπους. Όμως έχουμε έναν καλό φίλο, ο οποίος είναι ο υφυπουργός οικονομικών, ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, και λέω καλό φίλο γιατί είναι και συνάδελφος ο κύριος Μαρκόπουλος, με μεγάλη θητεία στα μέσα ενημέρωσης και ειδικά στο οικονομικό ρεπορτάζ, που μπορεί να μας διευκολύνει και ως υπουργός με την υπουργική του ιδιότητα, αλλά και ως γνώστης του αντικειμένου, για τα τρέχοντα και των ημερών και αυτά που μας περιμένουν. Καλημέρα.

0: αρκετά υπερβολικές αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση, αλλά νομίζω ότι υπήρξε και μια εισαγγελική, θα μου επιτρέψεις, σε έναν βαθμό, έτσι θέλω να είμαι πολύ προσεκτικός, η διάκριση εξουσιών υπάρχει, αλλά θα έλεγα και μια εισαγγελική υπερβολή. Προφανώς όλα στο φως, προφανώς όλα να διερευνηθούν.
1: Εκ των πραγμάτων έχετε δίκιο σε αυτό, διότι εδώ και τουλάχιστον 6 μήνες πριν μπούμε στη διαδικασία άρσης των ασυλιών των βουλευτών, υπήρχαν διαρροές προφανώς, υπήρχαν κατηγορίες για ανθρώπους που τελικά αποδόθηκαν καθαροί στην κοινωνία χωρίς καν να τους απαγγελθούν κατηγορίες. Νομίζω εκ των πραγμάτων έχετε δίκιο.
0: Εγώ δεν θέλω να παρέμβω και είμαι καθαρός και μάλιστα είμαι αυτός που είχε πει αφήστε την Κοβέση να κάνει τη δουλειά της. Από την άλλη πλευρά νομίζω ότι υπάρχει μια εισαγγελική υπερβολή η οποία πλέον αποδείχθηκε σήμερα, έτσι. Υπάρχει, εκτιμώ, μια πολιτικοποίηση και από την πλευρά της κυρίας Κοβέση της υπόθεσης. Ο εισαγγελέας έχει συγκεκριμένες λειτουργίες. Είναι λίγο σπάνιο στη χώρα μας να βλέπουμε εισαγγελείς να κάνουν ειδικές συνεντεύξεις τύπου, να τοποθετούνται δημόσια διαρκώς, να επιλέγουν δημόσια βήματα και μέχρι και το φόρουμ των Δελφών για να κάνουν πολιτικού τύπου παρεμβάσεις. Είναι κάτι το οποίο τουλάχιστον θα έλεγα την ελληνική πραγματικότητα την ξενίζει. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι η υπόθεση πλέον πηγαίνει στα πραγματικά της μεγέθη.
1: Ξέρω
0: και πιστεύω
1: δύσκολο.
0: Ότι αρκετοί θα είναι αυτοί που θα πρέπει να απολογηθούν, γιατί θα θυμίσω, και εδώ καλό είναι να ερωτηθούν και εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης και συγκεκριμένα του ΠΑΣΟΚ, κάποιοι είχαν μιλήσει για κυβέρνηση και πλειοψηφία υποδίκων. Θα ζητήσουν συγγνώμη μετά από σήμερα, δεν ξέρω.
1: Ναι, αλλά δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω ότι μπορεί 7 υποθέσεις να αρχιοθετήθηκαν, όμως 4 θα οδηγηθούν στο ακροατήριο.
0: Που... Απάντα στο φως. Ναι. Δεν σημαίνει όμως ότι επειδή υπάρχει μια τέτοια διαδικασία σε μια αρχική φάση διερεύνησης ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι ένοχοι.
1: Προφανώς.
0: Και νομίζω ότι αυτοί που θέλανε να
1: δημιουργήσουν. Τους 4.
0: Εγώ λέω όλα στο φως. Mm-hmm. Απ' την άλλη πλευρά. Θα θυμίσω ότι κάποιοι καλλιεργούσαν μια τάση ότι η κυβέρνηση πρέπει περίπου να πάει σε πρόορες εκλογές, γιατί είναι μια κυβέρνηση που βασίζεται σε πλειοψηφία υποδίκων. Θα θυμίσω ότι πολλοί συνάδελφοί μας αναγκάστηκαν σε παραιτήσεις από τα υπουργικά ή κοινοβουλευτικά τους αξιώματα και θέσεις και διασύρθηκαν επί μακρό διάστημα περίπου σε μια λογική ότι είναι μοιάσματα. Εδώ θα ακουστούν οι συγγνώμες που πρέπει να ακουστούν για να προχωρήσουμε.
1: Πάμε στα υπόλοιπα ζητήματά μας, ας αφήσουμε αυτό και νομίζω ότι οι επόμενες ώρες θα είναι και χαρακτηριστικές, θα δούμε και τις τοποθετήσεις των κομμάτων, αν θα πολλώσουν ή όχι το πολιτικό κλίμα. Μια που μιλάμε όμως για πολλώσεις, φαίνεται ότι οδηγούμαστε σε παρατεταμένο μαραθώνιο, να πω sprint, να πω σε κάθε περίπτωση οδηγούμαστε σε μια προεκλογική περίοδο προφανώς διαρκείας, γιατί τουλάχιστον θα κρατήσει για 3-4 μήνες κατά κάποιους, αλλά για πολύ περισσότερους κατά κάποιους άλλους. Αυτό το αντέχει η οικονομία? Έχετε και την ιδιότητα του Υφυπουργού Οικονομικών. Το αντέχει η οικονομία να έχουμε μια παραπτεταμένη προεκλογική περίοδο και μάλιστα με οξύ πολιτικό κλίμα?
0: Ο Πρωθυπουργός είναι ξεκάθαρος, έχει προσδιορίσει το χρόνο των εκλογών, επομένως νομίζω ότι οποιοδήποτε πρώτον από εμάς που συμμετέχουμε στο κυβερνητικό σχήμα πάρει ένα λάθος μήνυμα και δεν κάνει τη δουλειά του και κατεβάζει τα μολύβια, θα έχει κάνει ένα μεγάλο λάθος και θα έχει δώσει μια κακή υπηρεσία στον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι τα πράγματα θα πρέπει να είναι ξεκάθαρα. Η Νέα Δημοκρατία κάνει την επικοινωνία που πρέπει να κάνει, ο Πρωθυπουργός κάνει την επικοινωνία, την αδιαμεσολάβητη με τους πολίτες που πρέπει να κάνει, όμως είμαστε σαφείς. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη, του 2027. Ο Πρωθυπουργός το έχει πει, εμείς αυτή τη βάση κινούμαστε. Εγώ δεν σας κρύβω ότι και αυτόν τον παραπάνω από ένα μήνα που έχω αναλάβει καθήκοντα είμαι διαρκώς σε επαφές κοινωνικές για το πρόγραμμα της ΔΕΘ κατόπιν εντολής του Πρωθυπουργού και του προϊσταμένου μου Υπουργού του Κυριάκου του Πιερακάκη. Αυτό το οποίο μάλιστα κάνω είναι διαρκής επικοινωνία με όλα τα επιμελητήρια και τους παραγωγικούς φορείς της χώρας σε όλη την επικράτεια και για τα οικονομικά μέτρα της ΔΕΘ. Επομένως, νομίζω ότι όποιος κατεβάσει τα μολύβια, μάλλον δεν έχει πάρει σωστά το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός είναι σαφής. Και αν θέλετε κιόλας και εμείς ως οικονομικό επιτελείο, δεν διαβλέπουμε.
1: Τι να περιμένουμε στη ΔΕΘ, κύριε Μαρκόπουλε? Ολοκλήρωσε τη φράση, σας διέκοψα. Αλλά...
0: Θα είναι μια εξαιρετική ΔΕΘ. Θα είναι μια ΔΕΘ ανεκουφιστική για τους πολίτες, πάντοτε με σεβασμό στα δημοσιονομικά μας δεδομένα, χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο την θετική πορεία της οικονομίας. Όμως το μέρισμα αυτής της επιτυχίας που βασίζεται στους αγώνες των Ελλήνων

0: αλλά και στη χρηστή οικονομική διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω ότι θα αποδοθούν. Σίγουρα οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι μια ομάδα που μας ενδιαφέρει πάρα πάρα πολύ. Δεν είναι τυχαίο ότι ήδη ξεκίνησα και εγώ μια σειρά από επαφές για να τους ακούσω από το Ηράκλειο της Κρήτης. Θα συνεχίσω στην Πελοπόννησο, στη Θεσσαλία, στην κεντρική και δυτική Μακεδονία. Σας δείτε το πρόγραμμα.
1: Τα επιμελητήρια και τους ελεύθερους επαγγελματίες, κύριε.
0: Επιμελητήρια ελεύθερους επαγγελματίες και παραγωγικούς φορείς βλέπω. Mm-hmm. Δεν σας κρύβω ότι η πρώτη μου εικόνα είναι καλή. Υπάρχουν περιθώρια κατανόησης και σύγκλησης της κυβέρνησης με αυτές τις κοινωνικές ομάδες. Νομίζω ότι έπρεπε το νήμα να το ξαναπιάσουμε και πολύ καλά κάνουμε, και αυτή την εντολή εγώ εκτελώ ως Υφυπουργός Οικονομικών, και θεωρώ ότι υπάρχει περιθώριο, αν θέλετε, και πολιτικής βελτίωσης των σχέσεών μας με αυτές τις κοινωνικές ομάδες. Και ακούμε τα πάντα, ακούμε τη συζήτηση, ακούμε προτάσεις.
1: Ορόσημο, ό,τι αντιλαμβάνομαι, θα είναι η ΔΕΘ. Δηλαδή θα εξεγγείλετε κάποιες πρωτοβουλίες πολιτικές, δεν ξέρω αν θα είναι μόνο οικονομικές ή και πολιτικές θεσμικές, οι οποίες θα στοχεύουν σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, μεταξύ των οποίων θα είναι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες.
0: Προφανώς, βέβαια, δεν θα πάμε στη λογική της μίας και κλειστής κοινωνικής ομάδας. Βλέπουμε έναν έντονο λαϊκισμό, ιδιαίτερα για τη 13η σύνταξη, ακοστολόγητα πράγματα και επικίνδυνα από το ΠΑΣΟΚ. Θα πάμε σε μια ολιστική προσέγγιση. Όμως είναι δεδομένο ότι μεγάλο μέρισμα από την επιτυχία τη δημοσιονομική πρέπει να έχει και η παραγωγική Ελλάδα. Αυτοί που ξυπνάνε κάθε πρωί, που τρέχουν, παράγουν, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι επιχειρήσεις, οι οποίες μικρομεσαίες δίνουν μεγάλο αγώνα, και νομίζω ότι υπάρχει προσανατολισμός και προς αυτή την κατηγορία. Είναι ανάγκη η Νέα Δημοκρατία να επανασυνδεθεί. Νομίζω ότι το κάνουμε με σειρά μέτρων εδώ και 3 χρόνια, ακόμα όμως περισσότερο με τη μεσαία τάξη. Εμείς τη μεσαία τάξη δεν την έχουμε στοχεύσει όπως στρατηγικά το είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αντιθέτως, είμαστε εδώ για να δώσουμε περισσότερη ανακούφιση. Θα είναι, και κρατήστε το αυτό, κύριε Μουρούτη, θα είναι μια καλή, δημιουργική και θετική διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Μακάρι να είναι για την κοινωνία. Οπότε επιτρέψτε μου από τα οικονομικά να πάμε λίγο στα πολιτικά.
0: Βεβαίως.
1: Ο πολιτικός σας αντίπαλος θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Δείχνουν οι δημοσκοπήσεις ότι αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχει ένα προβάδισμα σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ, τουλάχιστον δημοσκοπικά. Θεωρείτε ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα είναι αυτός που θα διεκδικήσει από εσάς, αν θέλετε, την εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης? Και αν ναι, είναι εύκολος αντίπαλος?
0: Κοιτάξτε,
1: πολλοί λένε ότι τον έχετε διαλέξει ως αντίπαλο, έτσι, μεταξύ των οποίων και το ΠΑΣΟΚ.
0: Στο μπάσκετ συνηθίζουν πολλές φορές οι ομάδες, όταν πηγαίνουν καλά, να διαλέγουν να κάθονται να κάνουν και καμιά ήττα για να διαλέξουν αντίπαλο πιο εύκολο. Αλλά η ιστορία διδάσκει ότι οι τέτοιες επιλογές δεν βγαίνουν. Επομένως, δεν είναι ο ρόλος μας ως Νέα Δημοκρατία να διαλέξουμε κανέναν αντίπαλο. Η κοινωνία διαλέγει ποιος θα είναι δεύτερος, τρίτος, τέταρτος ή πέμπτος. Θεωρώ ότι λίγο ως πολύ τον πρώτο τον έχει επιλέξει η ελληνική κοινωνία. Από εκεί και πέρα, εμένα προσωπικά κιόλας, αν θέλετε, επειδή με ρωτάτε, δουλειά μου δεν είναι να δείξω ποιον θέλω δεύτερο. Δουλειά μου είναι να κάνω τη Νέα Δημοκρατία στο βαθμό και στο μέτρο των δικών μου μικρών δυνατοτήτων ή μεγαλύτερων, να την κάνω, να την οδηγήσω στην αυτοδυναμία.
1: Και αυτή η αυτοδυναμία μπορεί να αμφισβητηθεί από ενδεχόμενο κόμμα του κυρίου Σαμαρά, δηλαδή να λειτουργήσει ανασχετικά για την αυτοδυναμία?
2: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς καλοκαίρι.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Θα πρέπει να προσδιοριστεί. Δηλαδή, είναι επιτυχία για έναν πρώην πρωθυπουργό ίσα και να μπει στην επόμενη βουλή?
1: Αν ρωτάτε εμένα, έχω άποψη, αλλά...
0: Ποιος είναι ο δείκτης επιτυχίας και αποτυχίας για ένα κόμμα μιας προσωπικότητας μεγάλης, ενός πρώην πρωθυπουργού μιας μεγάλης παράταξης? Δηλαδή, οι συνεργάτες του κάθονται κάτω, κάνουν ένα brainstorming και του λένε μπράβο, θα είναι μεγάλη επιτυχία να πάρουμε 4%. Αν κάθονται και του το λένε αυτό, νομίζω ότι θα εκπλαγούν. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι, και το λέω και το ξαναλέω, δεν διαχειρίζονται, βέβαια, μικρές προσωπικότητες, μικρή η θέασή τους. Όμως, επειδή ο Αντώνης Σαμαράς είναι μια μεγάλη προσωπικότητα, νομίζω ότι κάποιοι τον έχουν βάλει στα μικρότερου νούμερου και μεγέθους παπούτσια τους. Δεν νομίζω λοιπόν ότι συμβουλεύουν σωστά τον Αντώνη Σαμαρά όσοι τον συμβουλεύουν να πάει να κάνει ένα κόμμα απλά για να κάνει μια ζημιά, απλά για ένα γυνάτι ή απλά για να μπουν 6, 7, 10 από αυτούς στην επόμενη βουλή. Θεωρώ λοιπόν ότι πάσχει το επιτελείο του Αντώνη Σαμαρά από προσωπικότητες που και στο παρελθόν τον είχαν οδηγήσει σε σειρά λαθών. Θα θυμίσω ότι θα μπορούσε να έχει μια πιο μακρά και στέρεη διακυβέρνηση και κυβερνητική πορεία αν κάποιοι εξ αυτών δεν επέμεναν να κλείσει η ΕΡΤ οδηγώντας σε αποχώρηση το Φώτη Κουβέλη. Θεωρώ ότι θα πρέπει να αναστοχαστεί ως προς το στενό του επιτελείο ο ίδιος, γιατί είναι ένα μεγάλο μέγεθος με εθνικές επιτυχίες και ισχυρό πολιτικό αποτύπωμα, το οποίο δεν πρέπει να το χαλάσει. Τώρα, αν θέλει να θέσει την ιστεροφημία.
1: Δίνεται κάποια χαραμάδα πιθανότητων να μην προχωρήσει σε κόμμα ο κύριος Σαμαράς? Διότι μέχρι στιγμής οι διαρροές που υπάρχουν δείχνουν το αντίθετο. Ο πολιτικός σας όμως λόγος, ο οποίος είναι παροτρητικός και παρενετικός προς το πρόσωπό του και με πολύ σεβασμό, αφήνει ένα τέτοιο περιθώριο πιθανότητων να μην κάνει χώμα ο κύριος Σαμαράς. Δίνεται τέτοιες πιθανότητες?
0: Θα ανακουφιστώ, όχι για λόγους πολιτικής επιβίωσης ή λόγω επίτευξης της αυτοδυναμίας Νέας Δημοκρατίας, θα ανακουφιστώ ως πρόσωπο, ως άνθρωπος και ως φίλος του Αντώνη Σαμαρά, αν επιτέλους επανέλθει σε έναν σωστό δρόμο και μπορέσουμε να δούμε τα περιθώρια να μην γίνει αυτό το κόμμα. Από εκεί και πέρα, δυστυχώς προβλέπω ότι δεν θα το αποφύγουμε, και αυτό έχει να κάνει με έναν περίγυρό του, ο οποίος είναι κατώτερος των περιστάσεων και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχει επιβληθεί. Θέλω να πιστεύω ότι ο Αντώνη Σαμαρά, με το υψηλό, επαναλαμβάνω, πολιτικό του διαμέτρημα, θα φύγει πάνω από όλους αυτούς τους μικρούς, οι οποίοι αυτή την περίοδο τον προτρέπουν να κάνει μια πολιτική αυτοχειρία απέναντι στην ιστεροφημία του. Ο Αντώνης Σαμαράς κακώς έχει κλειστεί στα σκληρά δεξιά τα τελευταία χρόνια. Θα πρέπει να θυμίσουμε, αγαπητέ Γιώργο Μουρούτη, ότι ο Αντώνης Σαμαράς ήταν αυτός ο οποίος για πρώτη φορά συνένωσε κάτω από τη Νέα Δημοκρατία την κεντροαριστερά έως και την αριστερά. Τέτοιου είδους συγκυβέρνηση δεν έχει υπάρξει με τα πολιτευτικά. Δεν μπορώ να καταλάβω λοιπόν όλους εκείνους οι οποίοι θέλουν με το στανιό να τον παρουσιάσουν σαν ακροδεξιό και μειοψηφικό. Ο Σαμαράς έγινε πλειοψηφικός όταν συγκυβέρνησε με τον Βενιζέλο και με τον Κουβέλη. Του στέρισαν τον Κουβέλη οι λάθος συμβουλές συνεργατών του. Του στέρισαν τη διείσδυση που είχε στο χώρο του κέντρου και της κεντροαριστεράς ως ο πρώτος δεξιός κεντροδεξιός πολιτικός που συνένωσε δυνάμεις. Τώρα τι θέλουν να κάνουν, να τους στερήσουν και την τελική θετική ιστεροφημία του? Και με τέτοιο πολιτικό χαρακτήρι δεν πρέπει να επιτρέψει ο Αντώνης Σαμαράς στον εαυτό του.
1: Και με αυτό το σχόλιο, κύριε Υπουργέ, κύριε Μαρκόπουλο, να σας ευχαριστήσουμε για την σημερινή
0: συνεδρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και κάτι τελευταίο, αγαπητέ Γιώργο.
1: Παρακαλώ.
0: Μιλώ για τον κύκλο του, γιατί κάποιοι μου λένε μη συμπεριφέρεσαι στο Σαμαρά Life και είναι μικρό παιδί. Δεν είναι μικρό παιδί ο Σαμαράς. Όμως αυτός ο κύκλος έχει κόψει κάθε επικοινωνία και επαφή με αγαπημένους φίλους. Ένας εξ αυτών είσαι και εσύ, ένας εξ αυτών είμαι και εγώ.
1: Κοιτάξτε, εγώ κρατάω το επιχείρημα που είχατε πει σε προηγούμενη παρέμβασή σας, που ήταν ότι οι άνθρωποι που ουσιαστικά ήταν αυτοί που με πολύ βίαιο τρόπο αντιμετώπιζαν, πολιτικά βίαιο τρόπο, τον κύριο Σαμαρά στο παρελθόν και ήταν αντίπαλοι του, σήμερα είναι αυτοί που υποστηρίζουν την προσπάθειά του, και αυτό έχει ένα οξύμορο. Δηλαδή, από μόνο του αυτό απομακρύνει ανθρώπους που τον είχαν πιστέψει πολιτικά όλη την προηγούμενη περίοδο.
0: Εμένα, Γιώργο, και ολοκληρώνω, με λένε Δημήτρη Μαρκόπουλο. Και στα δύσκολα χρόνια των μνημονίων, τότε που τον έλεγαν προδότη και απατεώνα, ήμουνα δίπλα του και έδινα αγώνα όπως και εσύ. Δεν με λένε Κώστα Μαρκόπουλο που είχα πάει με τον Πάνο Καμένο στους Ανεξάρτητους Έλληνες. Αυτό κάτι πρέπει να πει στον κόσμο που δώσαμε μαζί τη μάχη του ναι, μαζί τη μάχη των εκλογών, μαζί τη μάχη στα δημόσια βήματα.
1: Και ήταν ένα αποτύπωμα στην σύγχρονη πολιτική ιστορία.
0: Αν ο πρώην πρωθυπουργός, ο αγαπητός φίλος και εξαιρετικός πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς βρίσκει καλύτερη την παρέα αυτών που του έλεγαν στα τέσσερα, που του φώναζαν χειδέα. Δεν αναφέρομαι τόσο στον Κώστα τον Μαρκόπουλο, είχε ένα πιο χαμηλό προφίλ.
1: Είχε
0: αλλά
1: επιστρέψει
0: ήταν με το
1: ήδη τότε στη Νέα Δημοκρατία ο κ. Μαρκόπουλος.
0: Λοιπόν, αλλά λέω, αν βρίσκουν καλύτερη την παρέα αυτή που ήθελε την Ελλάδα, τα θυμόμαστε πώς την ήθελε. Τι να πω.
1: Με αυτό το ερώτημα να σας ευχαριστήσουμε, κύριε
0: Εγώ ευχαριστώ
1: Μαρκόπουλε.
0: Πολύ, την καλημέρα μου.
1: Να είστε καλά. Ήταν ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, υφυπουργός Οικονομικών. Είχαμε πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα για τα πολιτικά, ειδικά για τα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας και το ενδεχόμενο ο κύριος Σαμαράς να προχωρήσει σε δημιουργία κόμματος. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG Life is Good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
4: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
5: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοση στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε.
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζήσεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
15: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
17: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
18: Hey you, don't watch that, watch this. This is the heavy, heavy monster sound.

0: Με αυτά και με αυτά δεν προλάβαμε να πούμε τίποτα και για τον ΣΥΡΙΖΑ που ήδη βρίσκονται σε θέση μάχης ο κύριος Πολάκης με την κυρία Δούρου. Να πούμε ότι αναγνώστηκε σήμερα στην Βουλή η επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, γεγονός που του δίνει τη δυνατότητα να είναι υποψήφιος για αρχηγός της κοινοβουλευτικής ομάδας, άρα και για μελλοντικός πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Τα κρίσιμα είναι το Σάββατο, όπου οι δυο τους, η κυρία Δούρου και ο κύριος Πολάκης, θα λύσουν τους λογαριασμούς τους για τα κλειδιά του μαγαζιού εντός πολλών εισαγωγικών. Τώρα, αν το μαγαζί θα έχει εμπόρευμα, είναι μια άλλη ιστορία. Λίγο πριν πάμε στις ειδήσεις και στο τέλος, στην ολοκλήρωση του πρώτου μέρους, εγώ θέλω να σας ενημερώσω για την Big Win, η οποία, παραμένοντας πιστή στη φιλοσοφία της για διαρκή κοινωνική προσφορά, στήριξε τις εργασίες αναβάθμισης της στέγης Φωτεινή Πόρτα Ανοιχτή, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς, λειτουργικού και ευχάριστου περιβάλλοντος για τους ωφελούμενους του Ιδρύματος. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την αντικατάσταση παλαιών πορτών με νέες, καθώς και εργασίες ελαιοχρωματισμού. Μικρές, αλλά ουσιαστικές αλλαγές από την Big Win που βελτιώνουν σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα του χώρου. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win στο bigwincares.gr.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης σκηνής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Υποκράτους 33.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
3: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
4: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
5: Λυσιστράτη είσαι.
6: Μην το πεις.
7: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
8: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
9: 21 και 22 Αυγούστου.
8: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
10: Και όχι μόνο.
11: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
12: Έλση Σωτηροπούλου. Σενιωρίτα. Μια γυναίκα πλεγμένη τυχαία στην ατμόσφαιρα γιορτής στους δρόμους του Μεξικού. Στη μια πλευρά η αχαλήνωτη λαγνία. Στην άλλη η ταπείνωση του θανάτου. Εύση Σωτηροπούλου. Σενιωρίτα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
13: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
14: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
13: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
14: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
15: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
16: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει.
17: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
18: Η ώρα στον Ερμή είναι 12.
19: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
5: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
6: Ερμής 91,8 στα FM.

Όλοι έλεγαν μια θλιβερή πως είχε ιστορία. Κι όσοι ήταν στο στόκολο με δάφτον εργαστή, έλεγαν ότι κάποτες από το λαιμό στα νύχια είχε σε κάποιο μακρινό

0: συνέχεια.
1: Με στίγματα ανεξάλληπτα, μια άγρια καλούνι. Και έλεγαν ότι τη γυναίκα αυτή είχε αγαπήσει.

Πολλές φορές τα σκοτεινά τον είδανε τα βράδια, με βότανα το στήθος που να τρίβει θερμαστές. Του κάκου γνώριζαν αυτός, καθώς το ξέρουμε όλοι, ότι του ανάμ τα στίγματα δεν βγαίνουνε ποτέ. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Pisky, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Pisky, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί.

Plus 91,8 στα FM.

την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

0: Ερμής 91,8 στα FM. Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Έχουμε και σήμερα πολλά να σας πούμε. Λοιπόν, πολλές καλημέρες. Ξεκινάμε και αυτό το πρωινό. Είναι Πέμπτη. Ο μήνας έχει 16, ο Ιούλιος, η ζέστη ανεβαίνει και η θερμοκρασία και όλα αυτά που συνδέονται με το καλοκαίρι. Ίσως καθ' υπερβολή, αλλά τι να κάνουμε, καλοκαίρι είναι, ας το ευχαριστηθούμε. Ας το δούμε από τη θετική του πλευρά, το ότι κάνει πολύ ζέστη. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στον Ερμή, εμείς εδώ είμαστε σε μια σχετική δροσούλα και προσπαθούμε έτσι να τα καταφέρουμε, να τα βγάλουμε πέρα και αυτή την ημέρα, με όλες τις δυσκολίες που υπάρχουν σε μια Ζάκυνθο που είναι μεν γεμάτη από κόσμο, αλλά με πολλά προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί για δεκαετίες. Λοιπόν, Αγγελική Ξενόφου στο μικρόφωνο επιμερείται και παρουσιάζει το πρόγραμμα. Προσπαθεί να διαχειριστεί τα προβλήματα μαζί με την Όλγα την Κούσκου. Είμαστε λοιπόν εδώ μαζί για να δούμε τι έχουμε να σας πούμε. Εκτός από τη ζέστη που κάνει σήμερα, έχουμε να σας πούμε και είμαστε με τους ανεμιστήρες εδώ και τα κλιματιστικά και τα όλα αυτά τα σχετικά, τις βεντάλιες, τις παλιές κινδυνές. Έχουμε δύο σημαντικά ζητήματα. Το ένα από αυτά αφορά ερώτηση στη Βουλή που κατέθεσε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Καλλιόπη Βέτα, η οποία θέτει αυτή τη φορά το θέμα της Πλάζ του ΕΟΤ. Την προηγούμενη φορά είχε θέσει το θέμα εκεί στην παραλία Γάιδαρος στο Τραγάκι. Τώρα ασχολείται με το θέμα του ΕΟΤ και μακάρι η δημοσιοποίηση αυτών των θεμάτων στη Βουλή να σηματοδοτήσει την προστασία του περιβάλλοντος στη Ζάκυνθο. Δεν θέλουμε να πούμε κάτι άλλο, γιατί θα γίνουμε κακοί και με το ξημέρωμα της εκπομπής και το ξεκίνημά της λέμε να σας πούμε καλά πράγματα. Λοιπόν, τα καλά πράγματα βέβαια έχουν να κάνουν με τις ανθρώπινες συμπεριφορές και θα ήταν ευχής έργων αν οι συμπολίτες μας και οι επιχειρηματίες του τόπου μας λειτουργούσαν στα πρότυπα που επιβάλλει η συνείδηση και όχι η τσέπη ή το πολιτικό σύστημα ή δεν ξέρουμε τι άλλο. Λοιπόν, για να δούμε τα πιο σημαντικά που έχουμε καταγράψει σήμερα. Το ένα θέμα αφορά την ερώτηση αυτή στη Βουλή για το θέμα του ΕΟΤ. Το άλλο θέμα αφορά τους αγρότες και τις επιδοτήσεις. Το τρίτο θέμα αφορά τη μεταφορά του πολεμικού αεροσκάφους τη νύχτα, όχι την αποψινή, τη χτεσινή. Με πλήρη μυστικότητα κλείσαν οι δρόμοι, μπήκε στο καράβι, έφυγε. Τα σχόλια βέβαια πέφτουν βροχή στο διαδίκτυο, αλλά αυτοί που τα κάνουν θα πρέπει πρώτα να σκέφτονται, το είπαμε και χτες, να βουτάνε πρώτα τη γλώσσα στο μυαλό και μετά να μιλάνε ή να γράφουν. Γιατί ακούγονται και πράγματα που είναι ανακρίβειες, αναλήθειες, κακίες και άλλα πολλά. Τώρα έχουμε θέματα για τον τουρισμό με έτσι ένα αναλυτικό ρεπορτάζ που και σήμερα παρουσιάζει η εφημερίδα Ερμής για την σημαντική, πολύ σημαντική αυτή οικονομία του τόπου μας. Την ατμομηχανή τη λεγόμενη της ελληνικής οικονομίας. Κάποιοι τη λένε και βαριά που δεν είναι, διότι ο τουρισμός είναι παροχή υπηρεσιών και όχι βιομηχανία, αλλά ποιητική αδεία που λέγαν και παλαιότερα οι καλλιτέχνες. Χρησιμοποιούμε τον όρο βιομηχανία. Δεν είναι ούτε βιομηχανία ούτε βαριά. Βαριά βιομηχανία είναι να φτιάχνουμε καράβια, να φτιάχνουμε αυτοκίνητα, να φτιάχνουμε τάγκς, ξέρω εγώ, να φτιάχνουμε ό,τι δύσκολο υπάρχει, να φτιάχνουμε διαστημόπλια. Εμείς δεν έχουμε τίποτα από όλα αυτά. Έχουμε όμως τουρισμό που είναι παροχή υπηρεσιών και ας το προσέξουμε ιδιαίτερα. Λοιπόν, να δούμε τα τελευταία νέα που αφορούν τους αγρότες μας. Χθες είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και να συνομιλήσουμε με τον κύριο Πέτρο Βυσβάρδη, το διευθυντή του συνεταιρισμού. Μας έδωσε όλα τα νεότερα, που στην ουσία δεν είναι νεότερα γιατί τίποτα δεν έχει να κάνει με την πραγματικότητα. Το αρμόδιο Υπουργείο και η ΑΔΕ που τα έχει αναλάβει τώρα τα έχει κάνει λίγο θάλασσα και αλμυρό νερό, διότι έχει 16 ο Ιούλιος και ακόμα δεν έχει γίνει το παραμικρό σε σχέση με την ενεργοποίηση των αιτήσεων ΟΣΔΕ και την κατάθεση των λεγόμενων αιτήσεων 9 ενίσχυσης από την πλευρά των παραγωγών. Επίσης, δεν έχει ανοίξει ακόμα το σύστημα για να κάνουμε τις διορθώσεις του ΟΣΔΕ του 25 και τα λάθη είναι πολλά. Αυτό το σύστημα του δορυφόρου, το monitoring το λεγόμενο, από ψηλά φαίνεται ότι δεν τα βλέπει καλά ή βλέπει όσα θέλει. Ή βλέπει εκείνα που θέλει για να εφαρμόσει την πολιτική που θέλει, κατευθυνόμενο από οδηγίες που παίρνει προφανώς από ανθρώπινους εγκεφάλους. Λοιπόν, αυτά σε σχέση με τα αγροτικά. Δεν έχουμε καμία εξέλιξη. Μόλις υπάρξει εξέλιξη και βγει ανακοίνωση από το συνεταιρισμό, αμέσως θα το δημοσιοποιήσουμε, γιατί δεν υπάρχουν περιθώρια πια, είναι ελάχιστα τα περιθώρια. Είναι όμως πολλά τα χαρτιά που πρέπει να μαζέψετε και να έχετε μαζί σας. Θα πάτε με ένα ντοσιέ τεράστιο, στα KID, σε όποιο πάει ο καθένας, είτε στον αγροτικό συνεταιρισμό είτε στους ιδιώτες, για να καταφέρει να πάρει αυτά τα ψίχουλα τα οποία έχουν απομείνει για τους μικρούς αγρότες και λέγονται πια επιδοτήσεις. διότι αφού τα φάγανε στην υγεία των κορόιδων, τώρα βάζουν μια σειρά από προσκόμματα και εμπόδια ώστε να ελαχιστοποιήσουν τον αριθμό των μικρών αγροτών που θα παίρνουν αυτές τις επιδοτήσεις. Εσείς πάντως μην κάνετε πίσω, μαζεύετε χαρτιά. Έτσι, για να δούμε σε ποιον θα περάσει. Λοιπόν, τώρα, τι άλλο έχουμε να σας πούμε. Έχουμε να σας πούμε ότι για τα θέματα των αιγιαλών και των αναπλάσεων χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή και χρειάζεται και έτσι μια ιδιαίτερη προσέγγιση. Ανεξάρτητα από τις ερωτήσεις που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, εμείς πιστεύουμε ότι ο καθένας από το μετερίζι του θα πρέπει να προσέχει τον τόπο του, την πατρίδα του, την περιοχή του, το σπίτι του, την οικογένειά του. Και η Ζάκυνθος είναι τελικά το σπίτι μας και η οικογένειά μας. Και δεν πρέπει να το κακοποιούμε ούτε να το βιάζουμε πολλαπλά. Σαν αυτά που έχει υποστεί το περιβάλλον της Ζακύνθου, το οποίο είναι πολλαπλά βιασμένο. Λοιπόν, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Καλλιόπη Βέτα, θέτει μια σειρά από κρίσιμα ερωτήματα, τα οποία θα τα καταγράψουμε και θα τα δημοσιοποιήσουμε αμέσως τώρα, για να μην σας πούμε όλη την ερώτηση που κατατέθηκε στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Εσωτερικών. Βάζει θέμα για το παραλιακό μέτωπο στο Κρυονέρι και, και στο ΝΕΟΤ, θέτοντας ένα ζήτημα που νομίζω ότι θα πρέπει να το δουν οι μηχανικοί για να μας ενημερώσουν. Με πρόσχημα λοιπόν την ανάπλαση της περιοχής σβήνεται η ζώνη παραλίας, επισημαίνει η κυρία Καλλιόπη Βέτα, η οποία προφανώς έχει μιλήσει με μηχανικούς για να κάνει αυτή την παρουσίαση στη Βουλή. Η ζώνη παραλίας στην πλάση του ΕΟΤ και ο καθορισμός αιγιαλού, με τον καινούριο τρόπο που έγινε τώρα, άλλαξε ο αιγιαλός, πάει από τα δεξιά, από τα αριστερά, το ίδιο έγινε και στο Τραγάκι. Δεν έγινε το ίδιο, καθόλου δεν έγινε τίποτα στο Λαγανά, εξού και τα προβλήματα που υπάρχουν τώρα και συνεχίζουν να υπάρχουν μετά από 30 χρόνια με το σχέδιο πόλης, 30-35, παραπάνω είναι 40. Λοιπόν, αυτοί οι αιγιαλοί, γιατί δεν μπορούμε αλήθεια να τους μετρήσουμε σωστά? Είχαμε πει παλιά ότι παίρνανε τους χάρτες του στρατού που υπάρχουν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και δεν έχουν γίνει και τεράστιες αλλαγές στους αιγιαλούς, εκτός αν έχουν παρέμβει εκεί άνθρωποι και με τις ευλογίες των πολιτικών έχουν κάνει ασχήμιες και καταπατήσεις. Κατά τα άλλα, σοβαρές ανατροπές της έκτασης δεν υπάρχουν και ας πάρουμε λοιπόν αυτά τα χαρτιά, αυτά τα έγγραφα του στρατού, να τα βάλουμε πάνω στους χάρτες που έχουμε σήμερα, να δούμε τι ξυπνάδες έχουμε κάνει, που δεν έχουμε αφήσει τη σπίθα μη γης και από πάνω μας θέει κλιματική αλλαγή, δεν ξέρω τι μας θέει μετά, που βασικά ο κακός μας ο καιρός μας θέει και ο κακός μας ο εαυτός για τις καταστροφές που έχει υποστεί το περιβάλλον. Λοιπόν, η κυρία Βέτα ζητά να μάθει τα εξής για την πλάση του ΕΟΤ. Ποια πραγματικά και νομικά δεδομένα επέβαλαν τον επανακαθορισμό της γραμμής αιγιαλού? Ποιες ακριβώς μελέτες ανάπλασης συνδέονται με τα αιτήματα του Δήμου? Γιατί μηδενίζεται η ζώνη παραλίας στην πλάση του ΕΟΤ? Έχουν υποβληθεί ή εκκρεμούν αιτήσεις αναγνώρισης εμπράγματων δικαιωμάτων στα νέα τμήματα του παλιού αιγιαλού? Ποιος είναι ο κύριος νόμιμος της πλάση του ΕΟΤ? Νόμιμος, ο νομέας προφανώς θέλει να πει, ποιος είναι ο κύριος νομέας της πλάσης του ΕΟΤ ή ποιος είναι ο ιδιοκτήτης της. Και μιλάμε όχι για τον αιγιαλό, μιλάμε για την πλάση, εκεί που είναι οι εγκαταστάσεις, που παλιά θυμάστε πηγαίναμε, κάναμε μπάνιο, πηγαίναμε, αλλάζαμε τα ρούχα μας, είχαμε τις ανέσεις μας, είχαμε τα ντους. Λοιπόν, ποιος είναι ο νομέας και ο υπεύθυνος ιδιοκτήτης αυτού του χώρου, ρωτάει η κυρία Βέτα. Ρωτά ποιος διαχειρίζεται σήμερα το χώρο και αν έχει ενημερωθεί και συνενέσει η ΕΤΑΒ ή κάποιος άλλος αρμόδιος φορέας. Λοιπόν, περιμένουμε τις απαντήσεις για όλα αυτά. Τις περιμένει με ενδιαφέρον τις απαντήσεις και η κοινωνία της Ζακύνθου και βεβαίως εδώ να πούμε ότι η ανάπλαση που θέλει να κάνει ο Δήμος αφορά όλο το παραλιακό μέτωπο. Ωστόσο, επειδή υπάρχει αυτό το κακό προηγούμενο με εκείνα που έκανε ο Δήμαρχος εκεί, ο Στέλιος Ομποζίκης, που ήθελε να τα κόψει και να ανταράψει στα μέτρα των δικών του, δικών του επιλογών, δικών του ανθρώπων, δεν ξέρουμε. Άλλωστε δεν πρόλαβε να τα κάνει γιατί πήγε η εισαγγελέα εκεί και του κόψε τη φόρα στη μέση. Του έκανε διακοπή εργασιών. Και ως εκ τούτου σταμάτησαν τα πράγματα εκεί. Λοιπόν, δεν θέλουμε να έχουμε πάλι τα ίδια με παρεμβάσεις εισαγγελέων, γιατί ήδη έχουμε μια παρέμβαση αλληλογιολογικής υπηρεσίας στην Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής στο Κρυονέρι. Εκεί που ο αντιδήμαρχος ο κύριος Βίτσος, εκεί η καβάλα στο άλογο έκανε τον καβαλάρι, δεν ξέρουμε, τον μυροβλήτη, τον Άγιο Δημήτριο της Θεσσαλονίκης, ανέβηκε πάνω για να ξυλώσει όλες τις βενετσιάνικες πλάκες για να ρίξει πλέγματα και μπετά. Δεν ξέρουμε ούτε ποιον ρώτησε, ούτε αν μίλησε με μηχανικό, αν μίλησε με αρχιτέκτονα, αν μίλησε με πολεοδόμο. Εάν το πέρασε από Δημοτικό Συμβούλιο, σίγουρα δεν το έχει περάσει από Δημοτικό Συμβούλιο, θα το ξέραμε. Λοιπόν, καβάλα στο άλογο πήγε εκεί για να ρίξει μπετά. Δεν το πρόλαβε όμως, ευτυχώς. Η μόνη καταστροφή που έκανε είναι κάποια νύχτα, μέρα, απόγευμα, δεν ξέρουμε, που πήγε ξύλωσε ένα μέρος από τις πλάκες εκεί, τις παλιές τις βενετσιάνικες. Ωστόσο, κάποιες τη γλιτώσαν.

0: και που τις πέταξε. Αυτά με μια πρώτη ματιά. Έχουμε ένα ραντεβού με το ΚΤΕΛ. Ελπίζουμε να καταφέρουμε να έχουμε τον πρόεδρο μαζί μας σήμερα να μας πει τι γίνεται με την κίνηση. Με την κυρία Καλλιόπη Βέτα, τη βουλευτή, θα μιλήσουμε τις επόμενες ημέρες. Έχει βάρει πρόγραμμα από ό,τι μας είπε η ίδια τώρα με τις εξελίξεις που υπάρχουν, τις πολιτικές. Και υπάρχει επίσης και ένα ακόμα ραντεβού για τα θέματα του τουρισμού, που κάθε μέρα υπάρχει ένα θέμα για τον τουρισμό σε αυτήν εδώ την εκπομπή, προκειμένου να καταφέρουμε έτσι να ρίξουμε φως σε όλες τις πτυχές του φετινού καλοκαιριού, για να ξέρουμε πού πάμε. Διότι δεν μπορούμε να θεωρήσουμε τουρισμό και τουριστική ανάπτυξη το να χτίζει ο κάθε ένας ό,τι θέλει, όπου θέλει, και να έχουμε τουρίστες που έρχονται με το τσουβάλι για να πάνε να ψωνίσουν στο Little Ποτά.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

που την είδα στεκότανε, και νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ.

γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια.

0: τη θάλασσα.
1: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με take away ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
3: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
3: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.

γλεντήσω. Θα σε πλανέψω για μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια.

0: Λοιπόν, ακούμε καντάδες εδώ, η Όλγα μας επιλέγει καντάδες κεφαλονίτικες όμως, όχι σε κινδυνές. Μπράβο, Όλγα. Θα μας ακούνε και οι κεφαλονίτες τώρα εδώ, από τη συχνότητα του Ερμή. Εγώ δεν ξέρω τι γελάς εσύ, αλλά εμένα οι συγγενείς μου στην Κεφαλονιά με ακούνε. Στα νότια παράλια ακούγεται. Και επίσης ο Ερμής ακούγεται, έτσι να το πω τούτο, γιατί έχει να κάνει με τη γεωμορφολογία του εδάφους στην Κεφαλονιά, επειδή έχει ψηλά βουνά. Όσους συγγενείς έχω ψηλά στον Έλλο και αυτοί μας ακούνε. Λοιπόν, τα χαιρετίσματά μας σε όλο τον ελληνισμό και ειδικά στον απόδειμο που μας ακούει από το ίντερνετ. Και πάμε να καλωσορίσουμε τώρα, να αφήσουμε τις καντάδες και να πάμε στο σήμερα που είναι δύσκολο και πιεστικό. Πάμε να συνομιλήσουμε με ένα από τα μέλη της επιχειρηματικής κοινότητας του τουρισμού. Είναι ο κύριος Άκης Ποταμίτης, ο ξενοδόχος από το Σύλλογο Ξενοδόχων των Αλικών. Τον πρώην σύλλογο, γιατί τώρα εκεί τα έχουν κάνει λίγο μαντάρα και δεν ξέρω, τα έχουν ενώσει, τα έχουν αφαιρέσει. Λοιπόν, κύριε Ποταμίτη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές. Καλό κουράγιο σε όλους τους Αγγιτινούς.
0: Καλή δύναμη, καλές δουλειές να έχουμε όλοι.
1: Έτσι, έτσι.
0: Λίγη ψυχική ηρεμία που για να την απολαύσουμε πρέπει να μην κυνηγάμε μόνο όλες τις δουλειές, να κυνηγήσουμε και τίποτα άλλο πιο πνευματικό. Και νομίζω και τα γεγονότα τα τελευταία των ημερών, έτσι που έγιναν στη Ζάκυνθο, μας έδωσαν τη δυνατότητα να σκεφτούμε και το κάτι άλλο, τουλάχιστον όσοι δεν έχουμε πάρα πολλές ευθύνες σε σχέση με επιχειρήσεις και τέτοιες υποχρεώσεις. Λοιπόν, πώς είναι τα πράγματα, γιατί οι συνάδελφοί σας κάνουν παράπονα ότι ο Ιούλιος έπρεπε να είναι να έχει καλύτερες πληρότητες.
1: Πραγματικά υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα όσον αφορά τις πληρότητες και αυτό προκύπτει πολύ περισσότερο από τον αριθμό των διανυκτερεύσεων. Δεν είναι τόσο δηλαδή από τον αριθμό των αμφίξεων, αλλά από το πόσο ο κάθε ταξιδιώτης παραμένει στο νησί και πόσες διανυκτερεύσεις κάνει και τι άλλες καταναλώσεις τις ημέρες αυτές τις οποίες παραμένει κάνει στο νησί. Εκείνο το οποίο παρατηρείται παράλληλα είναι το γεγονός ότι χαλάει πολύ λιγότερα χρήματα από ό,τι χαλούσε τα προηγούμενα χρόνια και είναι πολύ πιο σφιχτός, ιδιαίτερα εκτός των ξενοδοχείων, με αποτέλεσμα να υπάρχουν τεράστια παράπονα στον επισητισμό γενικότερα και στον εμπορικό κλάδο με τα σουβενίρ και τα υπόλοιπα είδη τα οποία διακινούνται στην αγορά την τουριστική.
0: Να τα αποδώσουμε αυτά και στα οικονομικά προβλήματα που έχουν προκύψει σε όλο τον πλανήτη, γιατί η άνοδος των τιμών του πετρελαίου έφερε αλυσιδωτά αυξήσεις παντού. Μπορεί δηλαδή και οι τουρίστες, οι επισκέπτες μας να έχουν και αυτοί τα προβλήματά τους τα οικονομικά. Ίσως λιγότερα από όσα έχει χρεοκοπημένη Ελλάδα, αλλά έχουν και αυτοί τα δικά τους.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Αλλά εγώ θα προσέθετα και ένα άλλο γεγονός. Η επιλογή των πελατών της Ζακύνθου, μιλάω για το σύνολό του έτσι, για το μέσο όρο μάλλον καλύτερα να λέμε, προέρχεται από πολύ χαμηλά εισοδηματικού επίπεδου στρώματα, από τις χώρες οι οποίες είναι ως αποστολή για εμάς. Ο μαζικός τουρισμός, ο υπερτουρισμός, τον οποίο έχουμε επιλέξει ως μοντέλο λειτουργίας και ανάπτυξης, είναι εκείνος ο οποίος συρρυκνώνει τις τιμές, ενώ δεν μπορεί να παρθούν αυξήσεις για το γεγονός ότι, το αναφέρατε και εσείς, υπάρχει και ακρίβεια στις υπόλοιπες χώρες. Και είναι δύσκολο οι πράκτορες οι οποίοι συνεργάζονται με τα ξενοδοχεία και συνολικότερα με το νησί να ανεβάσουν τιμές στο επίπεδο που θα ήταν ικανοποιητικό για να υπάρχει μια συγκεκριμένη κερδοφορία από αυτή τη δραστηριότητα.
0: Βέβαια, εγώ να σημειώσω, θέλω σε όλα αυτά που είπατε, ότι αυτό το μαζικό δεν το επιλέξαμε. Μάλλον εκείνο μας επέλεξε δια των επιλογών που έκαναν οι μεγάλοι ταξιδιωτικοί οργανισμοί. Θεωρώ δηλαδή ότι δεν είναι αυτό το πράγμα κάτι οργανωμένο που το φτιάξαμε εμείς ή το ελληνικό κράτος και είπε θα κάνουμε στη Ζάκυνθο μαζικό τουρισμό, στην Αθήνα εκείνο, στη Ρόδο, στην Κέρκυρα το άλλο. Θεωρώ ότι είμαστε χήμα λίγο έτσι και ναι.
1: Έχω αναφερθεί πολλές φορές και έχω πει απάνω ακριβώς αυτό το σημείο που κάνουμε τη συζήτηση αυτή τη στιγμή, ότι παραδείγματος χάρη είναι ένα μεγάλο τουριστικό γραφείο που κάνει, ας πούμε, υποτίθεται σε όλο τον πλανήτη αποστολές, είναι ένα τεράστιο σούπερ μάρκετ και έχει στα ράφια του μια χιλιάδα επιπρόσθετα προϊόντα. Έχει του μαζικού τουρισμού, έχει του ποιοτικού τουρισμού, έχει του γαστρονομικού τουρισμού, έχει του θρησκευτικού τουρισμού, έχει χιλιάδες δυνατότητες να πουλήσει και τις πουλάει κατά αντιστοιχεία στο μέρος που τις δέχεται αυτές τις ομάδες τουριστών που αποστέλει. Εάν ήθελαμε να έχουμε μια άλλη οργάνωση και κάποιο άλλο μοντέλο που να είχαμε επιλέξει με συγκεκριμένο οργανωμένο τρόπο, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Εμείς σταδιακά και για πολλούς λόγους που δεν είναι αυτή τη στιγμή ο χρόνος επαρκής για να τους αναλύσουμε, επιλέξαμε οι ίδιοι να δεχόμαστε σιγά σιγά αυτού του τύπου τις επιλογές. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν αυτό το οποίο ζούμε σήμερα. Μαζικός τουρισμός, υπερτουρισμός και τουρισμός του all inclusive, ναι. Το οποίο αν θέλετε
0: και
1: είναι και το χαμηλότερο.
0: Και του σούπερ μάρκετ φέτος, ακριβώς, πολύ παραπάνω από τα προηγούμενα χρόνια.
1: Το all inclusive ισχύει στα ξενοδοχεία.
0: Ναι.
1: Το σούπερ μάρκετ ισχύει στα Airbnb και οπουδήποτε
0: και
1: άλλο
0: σε
1: στα
0: βίλες,
1: ενοικιαζόμενα κτλ.
0: Και σε βίλες μας είπαν.
1: Ακριβώς.
0: Ακόμα και εκεί δηλαδή, τώρα επειδή έχουν ρίξει και τις τιμές, γιατί αν δεν υπάρχει ζήτηση, καταλαβαίνετε,
1: ισχύει. Και στις βίλες, ναι, λογικό, ναι, είναι. Γι' αυτό νοικιάζει ο άλλος βίλα, για να μαγειρεύει
0: μέσα
1: κτλ.
0: Ναι, ναι. Και να μειώσει
1: τα χρήματα, λοιπόν, τα χρήματα λοιπόν όλα θα πάνε στις μεγάλες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ και των αλυσίδων με είδη τροφίμων κτλ.
0: Δεν θέλω να πω ότι δεν μείνει τίποτα στο νησί, αλλά κάποια ώρα πρέπει να τα δούμε αυτά τα κόστη και σε σχέση με την επιβάρυνση των υποδομών μας, γενικά πού μας οδηγεί αυτό το πράγμα και αν αξίζει τον κόπο, δηλαδή αν καταστραφεί το περιβάλλον του τόπου μας, ναι, το θέμα είναι να βγάζουν λεφτά τα σούπερ μάρκετ.
1: Το μεγάλο κεφάλαιο είναι το κεφάλαιο το μακροπρόθεσμο. Δηλαδή, εάν δεν κρατήσεις τη φυσιογνωμία, και δεν εννοώ μόνο την πολιτισμική, και του περιβάλλοντος και τα πάντα, αυτό
0: και
1: που είναι η ταυτότητα, ακριβώς, αυτό που είναι η ταυτότητα της Ακίνθου. Εάν θέλεις να σε επισκέπτεται ένας μεγάλος αριθμός τουριστών για αυτό που είσαι, πρέπει να διατηρήσεις την ταυτότητά σου. Ναι. Εάν αλωτριωθείς και προσπαθήσεις να προσομοιάσεις μιας άλλης περιοχής, δεν ξέρω ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Κατά συνέπεια, κατ' εμέ, το μεγαλύτερο κεφάλαιο της Ακίνθου είναι το περιβάλλον της.
0: Ναι.
1: Η φυσική της πόρη, οι φυσικές της καλονές και η φιλοξενία και ο τρόπος
0: και ο
1: ζωής των κατοίκων.
0: Ακριβώς. Που δεν τον έχει αναδείξει το κομμάτι.
1: Αυτά,
0: του τουρισμού.
1: Αυτά λοιπόν τα συγκεκριμένα στοιχεία, δυστυχώς, δεν μπορούν να λειτουργήσουν από μόνα τους, χωρίς να υπάρχει ένα κεφάλι, μια διεύθυνση, κάποιος που να τα ρυθμίζει, να τα σχεδιάζει, να τα εποπτεύει, να εφαρμόζει κανόνες, να κρατάει αρχές, να προσπαθεί να συνετίσει τους παραβάτες και αν δεν συνετίζονται να τους τιμωρήσει, ούτως ώστε να μην έχουμε το φαινόμενο της ασυδοσίας. Δεν γίνεται τίποτε.
0: Ναι. Όλα αυτά όμως πολύ ωραία τα λέμε εμείς, τα λέμε και τα επαλαμβάνουμε, αλλά κάθε χρόνο η κατάσταση είναι χειρότερη. Είναι χειρότερη.
1: Και χρόνια.
0: Από
1: και
0: χρόνο
1: τέλος,
0: σε χρόνο γυροτερεύει.
1: Να κάνουμε και την αναγωγή στην οικονομία. Εάν προχθές έγραψα κάτι στο Facebook, σύντομο δηλαδή σχόλιο, γύρω από αυτά τα οποία λίγο πολύ το κουβεντιάζουμε τώρα, όσον αφορά δηλαδή το ισοζύγιο. Ασχολούμεθα με τον τουρισμό, γιατί ασχολούμεθα με τον τουρισμό, με ποιο ισοζύγιο, παραδείγματος χάρη, είναι εσόδων και εξόδων, και τα έξοδα δεν είναι μόνο οι εφορίες ή οτιδήποτε που θα πάνε στο κράτος, είναι και όλο το μοντέλο εκείνο το οποίο χρειάζεται για να υποστηρίξεις για την επόμενη και τη μεθεπόμενη χρονιά την ίδια δραστηριότητα.
0: Να το πω με παράδειγμα εγώ. Θέλουμε επιπλέον εργαζόμενους στην καθαριότητα, στη διαχείριση των λοιμάτων, στην αποκομιδή, στην πεζή, στο νερό που δουλεύουν εκείνοι που ανοίγουν τις βάνες, που κλείνουν τις βάνες. Παντού δηλαδή χρειάζεται επιπλέον προσωπικό και αυτή είναι μια οικονομική επιβάρυνση.
1: Όσο μεγαλώνουμε τους αριθμούς και δεν έχουμε και τα αντίστοιχα έσοδα για να αντικαθιστούμε τη ζημία την οποία κάνει η παρουσία η ανθρωπογενής στο περιβάλλον και στους φυσικούς πόρους, κάποια στιγμή φανταζόσαστε τη Ζάκυνθο να μην έχει νερό. Τι είδους τουρισμό, παραδείγματος χάρη, θα μπορέσει να δεχτεί και να δραστηριοποιηθεί όταν δεν θα έχει καν νερό. Και όπως πηγαίνουμε, όταν το 60% του νερού χάνεται, παραδείγματος χάρη, αντλούμε 11 εκατομμύρια κυβικά νερό. Φτάνουν και καταμετρώνται στους υδρομετρητές των πολιτών και των επιχειρήσεων. Ούτε τα μισά. 4.000. 6 με 7.000 χάνονται στο δρόμο. Όταν λοιπόν έστω από αυτά τα έσοδα, τα οποία τα παίρνει το κράτος, η τοπική αυτοδιοίκηση κτλ., δεν μπορούμε να φτιάξουμε τα δίχτυα να μην φεύγει το νερό και πηγαίνει στη θάλασσα ή στους τράφους ή από εδώ και από εκεί, κάποια στιγμή θα μείνουμε και από νερό. Έχουμε μείνει από τη διαχείριση των σκουπιδιών. Ιδιωτικοποιήθηκε. Παρά τις υποσχέσεις της σημερινής δημοτικής αρχής κτλ., ότι είναι ειδικοί, ότι έχουν σχέδιο, ότι εκείνο και τ' άλλο. λέει δεν μπορούμε να βρούμε υπαλλήλους. Ο ιδιώτης θα βρει υπαλλήλους πιο εύκολα από τον υπάλληλο ο οποίος εργάζεται στο Δήμο χαλαρά και ξέρει ότι αν θα πάει στον ιδιώτη θα δουλέψει με άλλη μορφή, αν θέλει, σε εργασιακή σχέση.
0: Πιο αυστηρής.
1: Πιο αυστηρή. Ένας λοιπόν εργαζόμενος που θα είχε να επιλέξει μεταξύ Δήμου και ενός ιδιώτη, ποιον θα επέλεγε σε αυτό το επάγγελμα?
0: Το Δήμο ασυζητητή.
1: Ασυζητητή στο Δήμο. Οι κύριοι που μας κουμαντάρουν λέει δεν βρίσκουμε υπαλλήλους, ο ιδιώτης θα βρει.
0: Ναι. Θέλω γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί συμβαίνει αυτό?
1: Γιατί συμβαίνει?
0: Εγώ ξέρετε γιατί... το ρωτάω γιατί και ο προηγούμενος δημάρχος και ο πιο πριν έλεγε δεν βρίσκω προσωπικό.
1: Ακριβώς. Και είναι μια σειρά, προφανώς δεν γίνονται κάποια πράγματα σωστά. Και το πρώτο που δεν γίνεται διεκδικητικά δεν είναι μόνο το οικονομικό κομμάτι αλλά και το θεσμικό. Πώς μια κυβέρνηση παραδείγματος χάρη εισπράττει από ένα νησί αυτά τα τεράστια ποσά, 400-500 εκατομμύρια σε φόρους, εισφορές κτλ. Κτλ. Και την ίδια στιγμή οι τοπικοί μας άρχοντες γνωρίζοντας αυτό το γεγονός δεν χτυπάνε το χέρι στο τραπέζι για να υποχρεώσουν την εκάστοτε, δεν έχει σημασία αν είναι σημερινή, αυριανή, οποιαδήποτε κυβέρνηση, να καταθέσει ένα συγκεκριμένο ποσό προκειμένου να στηρίξει τις υποδομές του νησιού. Και στο θεσμικό κομμάτι, να τους ανοίξει διάπλατη, αν θέλετε, την πόρτα, τη θεσμική, για να μπορέσουν να κάνουν προσλήψεις εποχιακού προσωπικού την ώρα που πρέπει, το όσο πρέπει, και μετά να σταματάει αυτή η σχέση. Χωρίς να είναι πελατειακή και να λέμε τους πήραμε για 3 μήνες και μετά θα τους κρατήσουμε για άλλους 12.
0: Ναι.
1: Είναι μία σειρά θέματα, τεράστια
0: τα οποία τίποτα από αυτά δεν έχουμε κάνει και επίσης και το κράτος δεν βοηθά τις τουριστικές περιοχές, ενώ τα ξέρει τα προβλήματα και τις παθογένειες.
1: Πρώτα απ' όλα εμείς οι ίδιοι, η τοπική κοινωνία δεν βοηθάει ακριβώς το νησί. Το ένα θέμα μπαίνει μετά το άλλο. Το νοσοκομείο μας είναι σε κατάσταση δηλαδή συναγερμού.
0: Οι γιατροί σηκώνουν τα χέρια ψηλά.
1: Ακριβώς. Οι άνθρωποι εκεί έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά. Από όποιο δρόμο και να περάσω βρίσκω αναποδογυρισμένες γουρούνες, βρίσκω τρακαρισμένα αυτοκίνητα. Μια κατάσταση ανεξέλεγκτη. Αυτό δεν είναι εν πάση περιπτώσει τόπος ο οποίος έρχεται να κάνει ο άλλος ξέγνιαστες διακοπές. Και εκείνος που έχει λίγο μυαλό περισσότερο, που σημαίνει ότι επειδή έχει λίγο περισσότερο μυαλό, και μιλάω για τους Ευρωπαίους πελάτες μας, έχει και λίγα παραπάνω λεφτά στην τσέπη του, λόγω μυαλού, λόγω τύχης, αλλά περισσότερο λόγω μυαλού, δεν επιλέγει τη Ζάκυνθο ως τόπο διακοπών με όλα αυτά που έχει τη δυνατότητα άμεσα λόγω μυαλού να τα ανοιχνεύσει.
0: Ναι, όλα αυτά,
1: θα έρθει
0: όμως...
1: ο άλλος εξ ανάγκης. Θα έρθει ο άλλος εξ ανάγκης. Και εξ ανάγκης έρχεται επιλέγοντας το φτηνότερο πακέτο που μπορεί να βρει στον τόπο του για να έρθει να κάνει μερικές μέρες διακοπές.
0: Και επιλέγουν πολύ φέτος τα last minute και τα all inclusive. Ακριβώς. Μας λένε οι συνάδελφοί σας.
1: Είναι υπερβολική η αύξηση στα all inclusive και δεν είναι μόνο για τη Ζάκυνθο, είναι για όλη την Ελλάδα. Είναι σοβαρή η μεγάλη κατανάλωση η οποία γίνεται, που είπαμε και στην αρχή, στις αλυσίδες, στις τεράστιες, ας πούμε, των σούπερ μάρκετ. Και η κατάσταση είναι για όλους τους υπόλοιπους που ζούσανε από τον τουρισμό, γύρω από τον τουρισμό, οι έμποροι, οι εστιατόρες, τα καφέ, τα μπαράκια, οι καντίνες κτλ. Έχουν ένα τζίρο υπερβολικά μικρό. Μέχρι που λένε γιατί, εν πάση περιπτώσει, ασχολιόμαστε στον τουρισμό.
0: Ναι, και πού να ασχοληθούμε όμως τελικά,
1: Έτσι,
0: δεν υπάρχουν επιλογές γιατί
1: τομέα.
0: Έχουμε διαλύσει και τον τριτογενή.
1: Ναι, και τον πρωτογενή, γιατί και ο τριτογενής θα μπορούσε να βοηθήσει και τους δύο τομείς, αλλά ειδικά ο πρωτογενής τομέας που ήταν...
0: Δεν έχουμε αγροτική οικονομία, δεν έχουμε κτηνοτροφία, τη διαλύσαμε.
1: Ακριβώς.
0: Δεν έχουμε παραγωγή σε επίπεδο βιοτεχνίας, ούτε σε επίπεδο βιομηχανίας, που κάποτε τα είχαμε αναπτύξει αυτά, ναι.
1: Τι πρέπει να μεταποιήσεις από τα προϊόντα αυτά τα οποία αυτή τη στιγμή έχει η Ζάκυνθο. Όταν καλά στην Ελλάδα αλλά και στη Ζάκυνθο τα πάντα είναι σχεδόν εισαγόμενα. Στον τουρισμό το ισοζύγιο θα το δούμε, εισπράξαμε τόσα, πόσα χαλάσαμε για να εισπράξουμε αυτά. δεν έχει γίνει ποτέ μια ουσιαστική μελέτη από κανένα πανεπιστήμιο, από κανένα κόμμα.
0: Ενδεχομένως και δεν συμφέρει την κυβέρνηση να την κάνει τη μελέτη αυτή, γιατί θα βγουν πράγματα που θα μας στενοχωρήσουν όλους.
1: Για να δούμε λοιπόν, για να δημιουργηθεί ένα πάγιο, παραδείγματος χάρη, μιλάω για τις εγκαταστάσεις γενικότερα, οι οποίες είναι οι πάγιες εγκαταστάσεις και είναι και οι εξοπλισμοί. Τι είναι ελληνικό από αυτά και τι προστιθέμενη αξία δημιουργεί στην ελληνική οικονομία, ναι, στα πάγια. Να πάμε στο λειτουργικό. Ποιοι εργάζονται και για ποιους, εν πάση περιπτώσει, γίνεται αυτή η δραστηριότητα, για τους ντόπιους, για τους εισερχόμενους από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα εργαζόμενους, για ποιους γίνεται, ας πούμε, όλη αυτή η δραστηριότητα. Όλο αυτό το ισοζύγιο, το οποίο πρέπει κάποια στιγμή επιστημονικά να καταμετρηθεί και να πει, κάνουμε αυτή τη δουλειά, τη λέμε βαριά βιομηχανία, εισπράττουμε τόσα με βάση τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδας, για να δούμε λοιπόν και τι έχουμε χαλάσει για να τα εισπράξουμε αυτά και τι αποτύπωμα μέσα σε μία σεζόν έχει μείνει σε ζημίες στους φυσικούς πόρους, στο περιβάλλον κτλ. Ναι. Για να δούμε μακροπρόθεσμα εάν θα υπάρχει προοπτική βιώσιμης παραπέρα ανάπτυξης.
0: Τις επιπλέον δαπάνες που έχουμε κάθε καλοκαίρι και που πρέπει να παρέχει ο Δήμος υπηρεσίες, το κράτος υπηρεσίες, σε όλους τους τομείς. Δεν μιλάμε μόνο για την ίδρυυση και την αποχέτευση και την καθαριότητα. Παντού. Από την οδοπία, το νοσοκομείο, παντού.
1: Και γενικότερα όλα αυτά, με λίγα λόγια, είναι και τα θέματα τα οποία μπαίνουν για τους ίδιους τους κατοίκους. Έτσι. Ναι. Γιατί δεν δραστηριοποιούν
0: όλοι. Για την ποιότητα ζωής, λέτε.
1: Η ποιότητα ζωής. Την βάζεις μέσα στο κλάσμα, ναι, του αριθμητή και του παρονομαστή και στο τέλος βγάζεις το αποτέλεσμα.
0: Αυτό λέω, αν τα κάνουμε όλα αυτά δεν θα βγει καλό αποτέλεσμα.
1: Κανένας δεν τους ρωτάει. Βέβαια φταίνε και ορισμένοι, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν εκφράσει απόψεις, έχουν καταθέσει.
0: Και τι να κάνουμε, επειδή είμαστε και γείτονες, κύριε Πρόεδρε, στην πόλη, να βγούμε με πανό και πλακάτ, να κάνουμε διαμαρτυρία έξω από το Δήμο, εμείς οι κάτοικοι της πόλης, του κέντρου, που δεν μπορούμε να μείνουμε.
1: Αλλά κάθε τέσσερα χρόνια που ψηφίζουμε.
0: Ναι, να κάνουμε σωστές επιλογές.
1: Να κάνουμε πιο σωστές επιλογές.
0: Άμα να σας απαντήσω ότι οι επιλογές που έχουμε είναι πολύ λίγες. Και αυτό αφορά και την κεντρική εξουσία.
1: Εγώ έχω μείνει σε μια επιλογή που υποστήριξα κάποια στιγμή και πραγματικά είναι κρίμα για τη Ζάκυνθο που έφυγε αρκετά νωρίς. Λέω για το Γκουρί, το Μαρίνο.
0: Ναι.
1: Ο οποίος,
0: το Δημήτρη, πραγματικά, που ήταν καθηγητής στο Πολυτεχνείο.
1: Και άφησε το στίγμα του για μια ορθολογική ανάπτυξη, βιώσιμη, με βάση τη φέρουσα ικανότητα ανάπτυξης της κάθε περιοχής και δι' της Ζακύνθου. Εκείνη τη στιγμή δεν είναι ότι δεν τα κατάλαβαν αυτά τα πράγματα οι Ζακυνθινοί. Είχαν αλλού το μυαλό τους στην πελατεία.
0: Όχι, αλλά ψηφίζουν και κομματικά, ξέρετε. Ακριβώς. Πολύ.
1: Και κομματικά και με στοιχείο της πελατειακής σχέσης. Θα ψηφίσω εκείνον για να μου βάλει το παιδί μου στη δουλειά, θα ψηφίσω εκείνον για να μην πληρώνω το νερό, για να μου κάνει εκείνο το ρουσφέτη ή το άλλο. Και επικρατούν αυτές οι απόψεις και δεν επικρατούν οι άνθρωποι εκείνοι που πραγματικά θα μπορούσαν να δρομολογήσουν μια άλλου τύπου ανάπτυξη στο νησί.
0: Και υπάρχουν δυνάμεις, να ξέρετε, υπάρχουν δυνάμεις στον τόπο υγιής.
1: Και δεν ξεδιπλώνονται κιόλας, διότι όταν ισχύει αυτή η εικόνα και αυτή η κατάσταση, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που πραγματικά έχουν ιδέες, έχουν μόρφωση, έχουν δυνατότητα, έχουν σοβαρότητα,
0: δεν είναι κλέφτες, δεν είναι απατεώνες.
1: Ακριβώς. Δεν βγαίνουν και στο κουρμπέτι για να μην ξεφτυλιστούν. Γιατί για σκεφτείτε να βγαίνει ένας τέτοιος, ας πούμε, υποτίθεται
0: και επιστήμονας κάποιος.
1: Του Κουρί, του Μαρίνου, του Μίμη και να
0: αντιπαρετήθεται είτε με κομματόσκυλα, είτε με ανθρώπους χαμηλού επίπεδου ή οτιδήποτε άλλο. Ναι, όχι, δεν αντέχετε.
1: Δεν αντέχετε και έτσι μένουν στα σπίτια τους, κοιτάνε τη δουλειά τους και δεν βγαίνουν μπροστά να διεκδικήσουν όπως πρέπει να διεκδικήσουν και να πραγματικά να ξεφύγει λίγο το νησί από τη μιζέρια των τελευταίων 50 χρόνων που τουλάχιστον εγώ που το ζω δεν αλλάζει τίποτα.
0: Υπάρχουν νέα δεδομένα φέτος που τα ζούμε στον τουρισμό, κάτι διαφοροποιήσιμο, αν και αυτή η αλλαγή έγινε σταδιακά από το 80 και μετά. Το μοντέλο δηλαδή που είχαμε το 80 δεν είναι το ίδιο με αυτό που έχουμε τώρα που είναι 2026, αλλά φέτος υπάρχει κάτι ξεχωριστό?
1: Όχι, δεν αλλάζει τίποτε. Υπάρχουν μικρές εξαιρέσεις όσον αφορά τον ποιοτικό τουρισμό σε συγκεκριμένα καταλήματα. Τα υπόλοιπα είναι η ίδια εικόνα.
0: Μαζικός δηλαδή.
1: Είναι του μαζικού τουρισμού με διάφορες παραλλαγές και δεν βλέπω παρά μονάχα με συγκεκριμένη πολιτική από άρχοντες που θα θέλανε. Να δώσω ένα παράδειγμα. Μιλήσαμε λίγο προηγουμένως για το θέμα του All Inclusive και το λέω γιατί όποια μεριά και να τύχει να βρεθώ, σε όποια μεριά μου το βάζουν διάφοροι άνθρωποι, οι οποίοι ο άλλος έχει ένα περίπτερο, ο άλλος έχει ένα μαγαζί που πουλάει ας πούμε το Α ή το Β, ο άλλος που έχει ένα εστιατόριο κτλ. Θα μπορούσε παραδείγματος χάρη το All Inclusive να είναι κατά περιοχές. Μια περιοχή που δεν μπορεί να επιβιώσει διαφορετικά, με πολιτική επιλογή να της δίνεται η άδεια να έχει παραδείγματος χάρη τη δυνατότητα να παρέχει αυτό το προϊόν στον τουρισμό της Ζακύνθου. Δηλαδή να είναι χωρική. Θα μπορούσε να είναι χρονική. Θα μπορούσε να είναι δηλαδή οι παροχές αυτές του Ολυμπιακού να είναι από τις 8 η ώρα το πρωί. Όχι, από εποχιακή. Θα μπορούσε να είναι και χρονική ακόμα. Να είναι από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, παραδείγματος χάρη.
0: Ναι, όχι όλο το 24ωρο.
1: Όχι όλο το 24ωρο. Θα μπορούσε να ήταν ποσοτική. Να είναι σε αυτά, σε εκείνα και σε εκείνα τα προϊόντα. Να μην είναι σε οτιδήποτε, πάση περιπτώσει, από τη μια άκρη μέχρι την άλλη. Αυτά όμως είναι θέματα τα οποία μπαίνουν κάτω σε έναν προγραμματισμό ανάπτυξης που θέλεις και οι τοπικοί άρχοντες το εξεργάζονται, το φτιάχνουν μοντέλο και κοιτάνε να το εποπτεύσουν για να το εφαρμόσουν. Και έτσι να γίνει και μια σοβαρή διάχυση της οικονομίας που προκύπτει, της όποιας οικονομίας, από την τουριστική δραστηριότητα και να ωφελείται συνολικά ο πληθυσμός. Και όχι οι μεγάλοι όμιλοι που κακά τα ψέματα αυτοί ωφελούνται, και οι όμιλοι δεν είναι μόνο οι τουριστικοί πράκτορες, έτσι, μιλάω ας πούμε τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, τα οποία είναι τα περισσότερα εισαγόμενα από την Καπερναούμ.
0: Ναι.
1: Όλα δεν είναι ελληνικής παραγωγής και δεν συνεισφέρουν αυτά όλα.
0: Δεν,
1: μπορούν
0: δεν
1: να μπουν κάτω.
0: Στο εθνικό προϊόν.
1: Ναι, να δούμε ποια είναι η προστιθέμενη αξία επί ελληνικών προϊόντων και πώς αυτή μπορεί να αυξηθεί χρόνο με το χρόνο με ένα σχέδιο και να έχει μεγαλύτερη διάχυση και για τον πρωτογενή τομέα και για τον τριτογενή.
0: Απαιτούν οργάνωση όμως όλα αυτά και η Ελλάδα δεν φημίζεται για την οργανωτικότητά της.
1: Αυτά όμως, αυτή την οργάνωση δεν μπορεί να την κάνουν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν την έχουν σκεφτεί.
0: Μεμονωμένα όχι, θα την κάνουν οι αρχές, οι εκλεγμένοι μας.
1: Ακριβώς.
0: Με την προϋπόθεση ότι είναι ικανοί και έχουν όραμα και το εννοούν, όχι να το λένε προεκλογικά.
1: Αυτό λέω, οι αρχές μας, σαν μεμονωμένα άτομα, όταν δεν το έχουν ποτέ μελετήσει, δεν το έχουν σκεφτεί, δεν το έχουν εκφράσει ποτέ, δεν το έχουν ποτέ εκφράσει. Είναι δυνατόν ποτέ την ώρα που θα κάτσουν στην καρέκλα να το εφαρμόσουν?
0: Όχι.
1: Άλλοι είναι οι στόχοι τους, άλλοι είναι οι σκοποί τους και λίγο πολύ είναι και εκφρασμένοι.
0: Ναι. Κάτι άλλο για τα φετινά υπάρχει να πούμε?
1: Επαναλαμβάνω, είναι της τελευταίας στιγμής πάλι.
0: Ο πόλεμος επηρέασε τελικά καθόλου στον Περσικό?
1: Όχι, επηρεάζει. Και επηρεάζει και θετικά και αρνητικά. Θετικά με την έννοια ότι ένα μεγάλο κομμάτι τουριστών, οι οποίοι είτε θα έπρεπε να περάσουν από τον κόλπο γενικότερα, από Ντουμπάι, Μπαχρέιν και τα λοιπά, για να πάνε από Ανατολή και δεν το τολμάνε φέτος και περιορίζονται στην Ευρώπη. Συνολικά όμως, λόγω της οικονομίας η οποία διαμορφώνεται με βάση ας πούμε τα καύσιμα, γενικότερα την ενέργεια και τους δύο πολέμους και στην Ουκρανία και στην Μέση και στο Ιράν, είναι η αρνητική πλευρά του νομίσματος που επηρεάζει συνολικά τους πάντες.
0: Μάλιστα. Κόσμος από άλλες περιοχές, με όλες αυτές τις καμπάνιες που κατά καιρούς γίνονται, έχουμε καταφέρει να αναφέρουμε από άλλα σημεία του πλανήτη που δεν τους είχαμε πελάτες?
1: Λοιπόν, εγώ θα πω κάτι άλλο διαφορετικό πάλι σαν παράδειγμα. Για πολλούς και διάφορους λόγους η Ζάκυνθος ξεκίνησε πριν από πολλά χρόνια σιγά σιγά να αγγλοκρατείται.
0: Ναι.
1: Τώρα βέβαια έχει εξισορροπήσει λίγο με ανατολικές χώρες και τα λοιπά.
0: Την Πολωνία κυρίως.
1: Ναι, ναι. Παρόλα τα αυτά παραμένει όμως σε αφάνταστο βαθμό μπροστά η αγγλική αγορά στη Ζακυνθινή.
0: Ναι.
1: Εδώ λοιπόν έχει υποχωρήσει σε αφάνταστο βαθμό ας πούμε ο γερμανικός τουρισμός.
0: Μα δεν είχαμε και ποτέ γερμανικό τουρισμό.
1: Έτσι, μπράβο. Υπήρχαν λόγοι την εποχή εκείνη. Οι οποίοι...
0: Ο μεγάλος αριθμός των Βρετανών δεν ήταν ο κύριος λόγος.
1: Πάντα. Γιατί τότε, πριν από πάρα πολλά χρόνια, ήρθαν οι tour operators, οι Άγγλοι, και δίνανε προκαταβολές για να γίνουν γκαρσονιέρες.
0: Ναι.
1: Έπαιρνε ο ένας προκαταβολή, άρα έκανε και σύμβαση συνεργασίας με μια αγγλική εταιρεία. Δεύτερον, δίνανε τα πακέτα, τα commitment την εποχή εκείνη οι τουριστικοί πράκτορες, και ο άλλος, ο οποίος έμπαινε πρώτη φορά στην τουριστική αγορά, ήθελε να εξασφαλίσει μια σιγουριά και προτιμούσε
0: και
1: το πακέτο κτλ. Αυτά τα δύο μοντέλα δεν τα ακολουθούσε καμία από τις μεγάλες γερμανικές εταιρείες. Ήτανε εταιρείες οι οποίες δουλεύανε τα πακέτα, τα allotment από την εποχή εκείνη. Θα σου φέρω για να πληρωθείς μετά από την άφιξη και την αναχώρηση. Αυτό λοιπόν επηρέασε υπερβολικά και η γερμανική αγορά δεν μπήκε ποτέ, στην Ζάκυνθο.
0: Γιατί είναι καλύτερη η γερμανική αγορά?
1: Θα πω, από πάρα πολλές ανατολικές χώρες το εισόδημα του Γερμανού είναι τεράστιας διαφοράς. Σαν επίπεδο, ας πούμε, πολίτη, με τελικό αποτέλεσμα να έχει και πολύ μεγάλη δυνατότητα να καταναλώσει εκεί που πηγαίνει. Και έρχομαι τώρα στην ουσία. Στην Ελλάδα είναι 50-50, 50% είναι Γερμανοί στην Ελλάδα. Την ίδια στιγμή που στην Ζάκυνθο δεν έχουμε σχεδόν καθόλου.
0: Δεν ξέρω αν έχουμε 1%.
1: Δεν έχουμε 1%. Σε μία λοιπόν πηγή, σε έναν μεγάλο αριθμό δηλαδή τουριστών που έχουν επιλέξει η Ελλάδα, εμείς δεν έχουμε κάνει ένα σχέδιο να πάρουμε ένα μεγάλο κομμάτι από αυτό που ήδη έχουν επιλέξει η Ελλάδα. Βλέπεις μεγάλη διαφορά, τεράστια, στην Κρήτη παραδείγματος χάρη. Εδώ λοιπόν, την ώρα που θέλεις να πας να κάνεις μια επιλογή και να προβάλλεις το νησί σε κάποιες περιοχές για να έχεις καλύτερη ποιότητα τουριστών,
0: όπως και στην έκθεση του Βερολίνου που πάμε,
1: αγνοείς τη γερμανική αγορά και δεν έχεις ένα σχέδιο το πώς ακριβώς θα αναπληρώσεις αυτό το κενό, το οποίο για διάφορους λόγους παλιότερα δημιουργήθηκε μεταξύ της ζακυνθινής τουριστικής ανάπτυξης και της γερμανικής αγοράς.
0: Και σε όλα τα αιώνια νομίζω είναι, ίσως με μικρές διακυμάνσεις, αλλά σε όλα τα αιώνια.
1: Ναι, είπαμε όμως τους λόγους που πότε ξεκινήσανε. Αυτοί έχουν εκλείψει. Τα περισσότερα πακέτα τώρα είναι allotment. Οι λόγοι εκείνοι έχουν εκλείψει. Δεν υπάρχουν πολλά συμβόλαια commitment πια.
0: Ναι, που σημαίνει ότι πρέπει να οργανωθούμε να κάνουμε αυτό που πρέπει.
1: Κάτι άλλο. Αυτό θέλει μελέτη.
0: Και κάτι άλλο θα έλεγα εγώ. Ναι.
1: Αυτό θέλει προσπάθεια και αυτό θέλει μια ομάδα ανθρώπων που να ξέρει και να μπορεί να το τρέξει και να ανατρέψει την εικόνα.
0: Δεν σημαίνει ότι παρατάμε την αγγλική αγορά που είναι η καλή μας αγορά,
1: και
0: αλλά
1: άλλη,
0: τα δουλεύουμε και παράλληλα.
1: Άλλη. Και καμιά άλλη. Αλλά εκεί, παραδείγματος χάρη, που θα πας, να μην λέω χώρες γιατί είναι και ντροπή, ας πούμε, γιατί έχουν χαμηλό εισοδηματικό, ας πούμε, επίπεδο εργαζομένων κτλ. Και απευθυνόμαστε σε εκείνους να έρθουν με τη φτώχεια τους να δημιουργήσουν πλούτο σε εμάς. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, γιατί δεν έχουν χρήματα να χαλάσουν.
1: Αυτό
0: δεν σημαίνει ότι
1: δηλαδή,
0: δεν θέλουμε, έτσι.
1: Δεν
0: έχουν. Τόσα έχουν, τόσα χαλάνε. Δεν έχουν οι άνθρωποι παραπάνω.
1: Δεν χρειάζεται όμως να υπάρξει μια ισορροπία.
0: Ο καθένας κυνηγάει το καλύτερο στη ζωή του.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, απλά συνεχίζει την ίδια κατάσταση, ξέρετε, χρόνο με το χρόνο. Χωρίς σημάδια, ναι, χωρίς σημάδια να κάψεις.
1: Και βλέπετε, τεράστια φορολογία. Μιλάμε για τεράστια φορολογία.
0: Νομίζω το 50... τη ζούμε όλοι μας.
1: Τη ζούμε όλοι μας.
0: Και σε άλλα επαγγέλματα.
1: Προσέξτε, το κράτος παίρνει από το ταμείο το 50% σε ΦΠΑ, σε φορολογία, σε εισφορές, σε ασφάλιστα, σε είναι το 50%. Και καλείται ο επιχειρηματίας του τουρισμού και γενικότερα των υπολείπων επαγγελμάτων που γυρίζουν και αναπτύσσονται γύρω από την υπόθεση.
0: Να επιβιώσουμε τα υπόλοιπα.
1: Με το υπόλοιπο 50%
0: να κάνει τα πάντα.
1: Αποσβέσεις παγίων, να κάνει συντηρήσεις παγίων, να κάνει μισθοδοσίες, να πληρώσει ρεύματα, γενικότερα ενέργεια κτλ.
0: Τα έξοδα.
1: Τα έξοδα και δεν συμμαζεύεται. Να δουλέψει 4 μήνες για να συντηρήσει 12. Και δυστυχώς, εάν συνεχίζουμε να απευθυνόμαστε σε φτηνό, αν θέλετε, σε φτηνούς χώρες αποστολής, λογικό είναι ότι δεν θα τα πάμε καλά.
0: Ναι, φέτος απλά παρατηρώ ότι είναι ακόμα μεγαλύτερα τα παράπονα. Κάθε χρόνο βέβαια είχαμε διαφόρων ειδών παράπονα. Φέτος είναι στον υπέρμετρο βαθμό.
1: Ναι.
0: Αυτό. Και θα δούμε που θα πάει.
1: Για θα δούμε.
0: Πριν κλείσουμε για τον ελληνικό τουρισμό, έχουμε να πούμε τίποτα. Ή μας χαιρετάει κι αυτός το μαντίλι. Μας κουνάει.
1: Δεν άκουσα, δεν
0: άκουσα. Ο ελληνικός τουρισμός, ο εσωτερικός.
1: Ο ελληνικός τουρισμός είναι ανύπαρκτος.
0: Ναι. Πηγαίνουν στα σπίτια του παππού και της γιαγιάς.
1: Όσο μπορούν,
0: προσπαθούν
1: την οικονομική κατάσταση η οποία υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα να περάσουν όσο γίνεται λίγες ημέρες στις περιοχές του παππού, της γιαγιάς, του αδελφού, του φίλου.
0: Να περιορίσουν τα έξοδά τους στο ελάχιστο. Ναι.
1: Για να βγάλουν το χειμώνα τους.
0: Σωστά. Λοιπόν, θα δούμε πώς θα φτάσουμε μέχρι το χειμώνα. Εμείς θα τα ξαναπούμε και πάλι τις επόμενες μέρες, μόλις φύγει ο Ιούλιος και μπει ο Αύγουστος. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλό κουράγιο, να πάει καλά η επιχειρηματική μας κοινότητα.
1: Και εγώ με τη σειρά μου, σε όλους τους ακινθινούς, εύχομαι ό,τι καλύτερο, κουράγιο και προσπάθεια, αλλά με περισσότερο μυαλό, γιατί οι καιροί είναι δύσκολοι.
0: Να είστε καλά, κύριε Ποταμητή. Ευχαριστούμε θερμά για τη σημερινή μας συζήτηση.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλημέρα. Γεια. Λοιπόν, αυτός ήταν ο κύριος Άκης Ποταμήτης, ξενοδόχος από την επιχειρηματική κοινότητα των Αλικών. Έτσι και κάνουμε αυτή την αναλυτική κουβέντα μαζί του σήμερα, όπως κάνουμε κάθε μέρα με επιχειρηματίες του τουρισμού, για να δούμε πού πάμε, ποιο δρόμο έχουμε πάρει, ποια κατεύθυνση έχουμε πάρει και αν είναι σωστή ή λάθος αυτή η κατεύθυνση. Πλησιάζει μία μισή ώρα, 1:23 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι εδώ, στο στούντιο του Ερμή. Θα σας αποχαιρετήσουμε κάπου εδώ, αφού σας πούμε ότι η εφημερίδα Ερμής κυκλοφορεί κανονικά κάθε μέρα, είναι πλούσια η θεματολογία της και ποικίλει η ύλη της, για να ενημερωθείτε και να διαβάζετε όλες τις κατηγορίες των θεμάτων της Ακίνθου. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο το πρωί, την ίδια πάντα ώρα. Καλημέρα σε όλους σας.

0: και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
2: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
3: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
4: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
6: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
7: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

εδώ Ζάκυνθος. Ακούτε Ερμή 91,8. Ενημέρωση και καλή μουσική. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για σπορ.

0: Κυρίες και κύριοι, προσοχή παρακαλώ.
1: Αυτή είπαμε ότι λέει θέλουμε να γίνει. Και εμείς μετά από εδώ και λέμε δεν θα γίνει, θα κάνει γίνει αυτό πάλι. Που είναι ο συνολός ιατής για να οριστεί για να αυτό ξαναγίνει πάλι το πρόβλημα. Αυτό ακριβώς, τίποτα.
2: Μιλάμε για πολύ νόημα, να.
3: Ησυχία. Ahí la tiene Maradona, lo marca en dos, pisa la pelota Maradona. Genio, genio, genio, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta.
4: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
5: Η μπάλα στη Σέντρα.
4: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Αυτό ακριβώς, τίποτα.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε για σήμερα έτοιμοι. Έτοιμο πόλεμοι. Είναι καλό το μεσημέρι αυτό. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Εντάξει, και μετά από αυτά που προηγήθηκαν χθες το βράδυ, γιατί να μην είμαστε καλά. Excellent. Τι ζήσαμε πάλι χθες το βράδυ. Εμείς οι ποδοσφαιρόφιλοι, αλλά πάνω απ' όλα εμείς που υποστηρίζουμε την Albiceleste, την εθνική Αργεντινής. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη από τους οπαδούς της Αγγλίας, τους φίλους της Αγγλίας, αλλά δεν γινόταν διαφορετικά.

δεν μπορούσε να συμβεί κάτι άλλο από αυτό που συνέβη, κυρίες και κύριοι, χθες το βράδυ, με αυτό τέλος πάντων το αποτέλεσμα, ένα αποτέλεσμα που πραγματικά μας δημιουργεί έτσι όμορφα συναισθήματα, φυσικά σε όσους υποστηρίζουν την Αργεντινή, θα έλεγα, και όχι τους, τις υπόλοιπες ομάδες ή την, τέλος πάντων, την Αγγλία. Γιατί πάνω απ' όλα αγαπάμε το ποδόσφαιρο, αγαπάμε αυτό που πραγματικά συνέβη χθες το βράδυ, διότι πάνω απ' όλα ήταν κάτι μαγικό αυτό που ζήσαμε όλοι μας, ήταν κάτι διαφορετικό από αυτό που είχαμε ζήσει τις προάλλες, αλλά πάνω απ' όλα είναι ποδόσφαιρο και γι' αυτό το αγαπάμε. Έτσι θα ήθελα να ήμουν στη θέση αυτού του speaker από την Αργεντινή που πραγματικά τα έδωσε όλα χθες στο γκολ του Λαουτάρο Μαρτίνες, μετά από αυτή την καταπληκτική σέντρα, πιο άλλο παιδιά, του Θεού. Ένας είναι ο Θεός και αυτός είναι ο Μέση.

Πάμε να ανεβάσουμε ρυθμούς. Τι ζήσαμε, τι ζήσαμε χθες το βράδυ. Θα τα πούμε φυσικά έτσι με το φίλο μου το Σπύρο τον Άγριο λίγο αργότερα. Σημασία όμως είναι ότι η Albiceleste είναι στο τελικό.

Τι άλλο να κάνει αυτό το παλικάρι? Τι άλλο θέλετε? Η αλήθεια είναι ότι μας έκανε και ένα δώρο αυτός ο Τούχελ. Τι κάνετε ρε παιδιά εκεί στην Αγγλία? Βάζετε γκολ και μετά παίζετε φοβισμένα. Πώς να μην παίζετε φοβισμένα όταν απέναντί σας έχετε την παγκόσμια πρωταθλήτρια?

σκάζο έπαθαν οι φίλοι μας οι Άγγλοι. Δεν πρόκειται ποτέ βέβαια αυτό να το ξεχάσουν, ότι έγινε το 1986, 40 χρόνια αργότερα, 2-1 ετήθηκαν τότε από την Αργεντινή του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. 2-1 και τώρα από την Αργεντινή του Λιονέλ Μέση. Πάμε να τα δώσουμε όλα σήμερα.

Επιτέλους είδαμε ένα παιχνίδι αντρίκιο, θα έλεγα. Ένα παιχνίδι που έπεφταν κορμιά. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι, ένα παιχνίδι για άντρες. Ένα φοβερό μάτς. Αυτό είναι το παγκόσμιο κύπελο. Αυτό είναι το Μουντιάλ. Τέτοιες συγκινήσεις πάντα προσφέρει. Όταν τα παιχνίδια καίνε, όταν η μπάλα είναι βαριά, όταν τα πόδια είναι ασήκοντα. Παγκόσμιο κύπελο. Εμείς οι λάτρεις του παγκόσμιου κυπέλου, αυτό ζούμε. Πόσο μάλλον βέβαια αν είμαστε με την Αργεντινή όπως είμαι εγώ. Ζητάω συγγνώμη από τους φίλους μου από την Αγγλία που υποστηρίζουν την Αγγλία και είναι και πάρα πολύ εδώ στο νησί. Χθες ήταν νύχτα τρόμου για τους απανταχού φίλους των τριών λιονταριών, αλλά δεν γινόταν διαφορετικά, παιδιά, γιατί εμείς θέλουμε να δούμε ακόμα ένα παιχνίδι τον μεγάλο, τον ανυπέρβλητο

Λοιπόν, 16 του μήνου σήμερα, 16 Ιουλίου, παιδιά, 2026, και ναι, είναι τα γκολ. Σαν σήμερα όμως, στις 16 Ιουλίου, είχαμε ένα γεγονός που δεν μπορούν να το ξεπεράσουν ακόμη κάποιοι λαοί. Στη Βραζιλία η μεγαλύτερη ποινή για ένα έγκλημα είναι 30 χρόνια. Εγώ πληρώνω εδώ και 50 χρόνια για κάτι που δεν έκανα. Δεν είναι 50, είναι πολύ παραπάνω. Σαν σήμερα το Μαρακανάζο, η ήττα που βύθισε τη Βραζιλία σε εθνικό πένθος. Στις 16 Ιουλίου του 1950 η Βραζιλία ετοιμαζόταν να γιορτάσει την πρώτη κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλλου στην ιστορία της, μπροστά σε τουλάχιστον 173.000 θεατές στο νεόχτιστο Μαρακανά. Χρειαζόταν μόνο μια ισοπαλία απέναντι στην Ουρουγουάη. Αντί για τη μεγάλη εθνική γιορτή, όμως γνώρισε μια από τις πιο οδυνηρές ήττες στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Η Ουρουγουάη επικράτησε με 2-1, κατακτώντας το δεύτερο παγκόσμιο κύπελλο της και αφήνοντας ένα ολόκληρο στάδιο βυθισμένο στη σιωπή. Η ανατροπή έμεινε γνωστή ως Μαρακανάζο, από το όνομα του γηπέδου που είχε κατασκευαστεί για να γίνει το σύμβολο του βραζιλιάνικου θριάβου. Η διοργάνωση του 1950 ήταν το πρώτο παγκόσμιο κύπελο μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Το τουρνουά του 1942 και του 1946 δεν είχαν πραγματοποιηθεί και η επιστροφή της διοργάνωσης παρουσιάστηκε ως σύμβολο μιας νέας αρχής. Η Βραζιλία είχε επιλεγεί ως οικοδέσποινα και επί 4 χρόνια προετοιμαζόταν για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή. Αγώνες διεξήχθησαν σε 6 πόλεις, αλλά το επίκεντρο ήταν το Ρίο Ντε Τζανέιρο, τότε πρωτεύουσα της χώρας, και το επιβλητικό Μαρακανά. Το στάδιο είχε ανοίξει τις πύλες του μόλις ένα μήνα νωρίτερα και θεωρούταν το μεγαλύτερο στον κόσμο. Για τους Βραζιλιάνους δεν ήταν απλώς ένα γήπεδο, ήταν το σκηνικό πάνω στο οποίο πίστευαν ότι θα επιβεβαιωνόταν η άνοδος της χώρας στην κορυφή του παγκοσμίου κυπέλου. Δεν συνέβη αυτό όμως, κυρίες και κύριοι, διότι συνέβη το αναπάντεχο, συνέβη το διαφορετικό. Η εθνική ομάδα της Βραζιλίας, η οποία αγωνιζόταν τότε με λευκές φανέλες, έφτασε στον καθοριστικό αγώνα ως το αδιαφιλονίτικο φαβορί. Στους πρώτους 5 αγώνες είχε πετύχει 21 τέρματα. Είχε νικήσει το Μεξικό με 4-0, έφερε ισοπαλία 2-2 με την Ελβετία και επικράτηση της Ιουγκοσλαβίας με 2-0. Ενώ στο τελικό όμιλο συνέτριψε τη Σουηδία με 7-1 και την Ισπανία με 6-1. Πρώτο σκορ της διοργάνωσης ήταν ο Βραζιλιάνος επιθετικός Αντεμίρ Ντεν Μενέζες με 8 τέρματα. Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις είχαν ενισχύσει την πεποίθηση ότι η κατάκτηση του τροπέου ήταν σχεδόν τυπική διαδικασία. Εφημερίδες προανήγγυλαν τη στέψη, πολιτικοί εκφωνούσαν θριαβευτικούς λόγους και χιλιάδες αναμνηστικά είχαν ήδη τυπωθεί προς τιμή των μελλοντικών πρωταθλητών. Η Ουρουγουάη όμως δεν ήταν συνηθισμένος αντίπαλος, είχε κατακτήσει το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο το 1930 και διέθετε έμπειρους παίχτες με ηγετική φυσιογνωμία, τον αρχηγό της, τον Βαρέλα. Το Μουντιάλ του 1950 δεν ολοκληρώθηκε με νοκάουτ τελικό, όπως συμβαίνει σήμερα. Οι τέσσερις ομάδες που είχαν προκριθεί από την πρώτη φάση, Βραζιλία, Ουρουγουάη, Ισπανία, Σουηδία, συμμετείχαν σε ένα τελικό όμιλο όπου έπαιξαν όλες μεταξύ τους. Λέει,
Πριν από τον τελευταίο αγώνα, η Βραζιλία βρισκόταν στην κορυφή και χρειαζόταν μόνο ισοπαλία για να κατακτήσει το τρόπαιο. Η Ουρουγουάη, αντίθετα, έπρεπε οπωσδήποτε να νικήσει. Έτσι, παρότι δεν επρόκειτο τυπικά για τελικό, η αναμέτρηση είχε όλα τα χαρακτηριστικά αγώνα τελικού. Στο Μαρακανά καταγράφηκαν επισήμως 173.000 θεατές, ο αριθμός που παραμένει ρεκόρ για αγώνα παγκοσμίου κυπέλου. Πολλές εκτιμήσεις, ωστόσο, ανεβάζουν τους φιλάθλους σε περισσότερους από 200.000, γιατί αρκετοί μπήκαν χιλιάδες, ενώ είχαν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες και είχαν κλείσει οι πόρτες. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ. Στο 47ο λεπτό όμως, ο Φριασά άνοιξε το σκορ για τη Βραζιλία. Το Μαρακανά εξεράγει. Οι πανηγυρισμοί, οι φωνές και τα πυροτεχνήματα ξεχύθηκαν στις εξέδρες. Ο Μπντούλιο Βαρέλα αντέδρασε διαφορετικά. Πήρε την μπάλα, πλησίασε το διαιτητή και διαμαρτυρήθηκε για τον γκολ, καθυστερώντας την επανέναρξη. Η κίνησή του θεωρήθηκε αργότερα καθοριστική, έδωσε χρόνο στους παίχτες του να ερεμήσουν και περιόρισε την ορμή που είχε δημιουργήσει πλέον η κερκίδα. Τώρα είναι η ώρα να νικήσουμε, φέρεται να είπε στους παίχτες του. Η Ουρουγουάη δεν κατέρευσε, αντίθετα άρχισε να επιτίθεται με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Στο 66 της αναμέτρησης, ο Αλσίδες Γκίτζια πέρασε από τη δεξιά πλευρά και έστειλε την μπάλα στο Χουάν Αλμπέτο Σκιαφίνο, ο οποίος ισοφάρισε σε 1-1. Το αποτέλεσμα εξακολουθούσε να δίνει το τρόπαιο στην Βραζιλία, η βεβαιότητα όμως είχε μετατραπεί σε αγωνία και οι εξέδρες άρχισαν να σιωπούν. 11 λεπτά αργότερα, στο 77 της αναμέτρησης, ο Γκίτζια κινήθηκε ξανά από τα δεξιά. Ο τροματοφύλακας, ο Μπαρμπόζα, περίμενε νέα πάσα προς το κέντρο. Ο Ρουγανός επιθετικός όμως σούταρε στην κλειστή γωνία και έκανε το 2-1. Ο ίδιος ο Γκίτζια περιέγραψε αργότερα τη στιγμή με μια από τις πιο γνωστότερες φράσεις στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Μόνο τρεις άνθρωποι κατάφεραν να κάνουν το Μαρακανά να σοπάσει: ο Πάπας, ο Φρανκ Σινάτρα και εγώ. Η Βραζιλία είχε περίπου 13 λεπτά για να σοφαρίσει, δεν τα κατάφερε. Με το τελευταίο σφύριγμα οι Ρουγανοί ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς, ενώ οι Βραζιλιάνοι παίκτες και θεατές έμειναν αποσβολωμένοι. Ήταν απρόσμενοι, ώστε οι διοργανωτές δεν είχαν προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο νίκης της Ουρουγουάης. Δεν υπήρχε οργανωμένο τελετουργικό απονομής για τους φιλοξενούμενους. Ο πρόεδρος της FIFA, ο Ζιλ Ριμέ, κατέβηκε μόνος του στον αγωνιστικό χώρο, κρατώντας το τρόπαιο. Μέσα στην σύγχυση εντόπισε τον Μπντούλιο Βαρέλα και του το παρέδωσε σχεδόν αθόρυβα, χωρίς ομιλίες και χωρίς την τελετή που είχε σχεδιαστεί για την βραζιλιάνικη στέψη. Για την Ουρουγουάη ήταν ιστορικός θρίαμβος. Στη Βραζιλία ήταν αφιβιώθηκε ως εθνική καταστροφή και κάποιος έπρεπε να τη χρεωθεί. Το βάρος έπεσε τον Μπαρμπόζα, τον τερματοφύλακα. Παρότι θεωρούταν ένας από τους κορυφαίους τερματοφύλακες της εποχής του, έζησε για δεκαετίες στη σκιά εκείνου του αγώνα. Το 2000, λίγο πριν το θάνατό του, συνόψισε το βάρος του που κουβαλούσε. Μετά το Μαρακανάζο, η λευκή εμφάνιση της εθνικής ομάδας συνδέθηκε με την ήττα και εγκαταλείφθηκε. Ακολούθησε διαγωνισμός για το σχεδιασμό νέας φανέλας που θα χρησιμοποιούσε τα χρώματα της βραζιλιάνικης σημαίας. Έτσι καθιερώθηκε η κίτρινη φανέλα με τις πράσινες λεπτομέρειες, η γνωστή καναρινιά. Το 1958 όμως, η Σελεσάο κατέκτησε το τρόπαιο στην Σουηδία με πρωταγωνιστή τον 17χρονο τότε Πελέ. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τι συνέβη το 1950 σαν σήμερα.
Πάμε στα δικά μας. Κινούμαστε βέβαια σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου. Φτάσαμε στο τέλος. Την Κυριακή έχουμε τον τελικό. Μια ομάδα ευρωπαϊκή, μια ομάδα από τη Λατινική Αμερική θα διεκδικήσουν το τρόπαιο.

0: δύο ομάδες με διαφορετικές βέβαια φιλοσοφίες, με διαφορετική φιλοσοφία, διαφορετική προσέγγιση.
1: Πώς θα έκανες μαζί μου, μη του πεις, όλυντα.
0: Στις 10 η ώρα το βράδυ λοιπόν την Κυριακή, όλοι και όλες, όλος ο πλανήτης, δισεκατομμύρια κόσμου θα δει αυτό το υπερθέαμα, αυτό τον μεγάλο τελικό ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή. Θα μιλήσουμε λίγο αργότερα με τον φίλο μας να μας πει πώς έζησε το χθεσινό παιχνίδι. Λοιπόν, 2 και 10 η ώρα. Έχουμε τόσα πολλά να πούμε.

Να μιλήσουμε για τον παγκόσμιο κύπελο, να μιλήσουμε για την ομάδα μας, για τον Αμπζάκηδος 1961. Σήμερα αρχίζει το ταξίδι. Σήμερα στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο η ομάδα μας ανοίγει πανιά για την Β' Εθνική Κατηγορία. Θα μιλήσουμε για μεταγραφές, για το γήπεδο το συγκεκριμένο. Θα λέμε συνέχεια για το γήπεδο. Θα μιλήσουμε για Super League 2, να δούμε τι έγινε χθες στα Εναθήνες γραφεία. Είχαμε συνεδρίαση Super League 1. Έχουμε πρόεδρο Αλαφούζο για ένα χρόνο. Μετά έχουμε Ευάγγελο Μαρινάκη για τον επόμενο χρόνο. Ευάγγελος Μαρινάκης, ο οποίος τα έχω σε εδώ πέρα στην ΕΠΟ αλλά και στο Μαξίμου. Και στο Μαξίμου είχαμε συνεδρίαση της Super League 2. Τέλος τα play-off και τα play-out. Δεν υπάρχουν δεύτερες ευκαιρίες. Δύο ομάδες ανεβαίνουν, τέσσερις υποβιβάζονται μετά από 30 αγωνιστικές.

Όλα θα τα σχολιάσουμε εδώ πέρα, μεταγραφές, ανακοινώσεις. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους υποστηρικτές μας. Μάγκο, Παραλία Τσιλεβή, Τάκης Γκλαβάς, Βασίλης Χριστοδουλόπουλος, Τζάμια Κρίσταλα, Καδρέπτες, Γιάλινα Κάγκελα, Αμοβολές, Φιτσαρία Ντελάρτε, Στάθης Μπάστας, ο φίλος μας στην οδό Λάμπρου Ζήβα 19, τηλέφωνο 42440, Φούρνος του Κόουτς, Θοδωρής Κενήσης, Δραγώνας, ακριβώς απέναντι από το ΙΚΑ. Πάμε και στο καφέ κάπου, Μουτσά Μαρτινέκου 6 και στα Ντουρέικα. Αλέκος Καλογέρης, Άλεξ Φρούτ, Σιγκαμάρα Γιλοζάρα και στον πλάνο. Μπαρμπέρικο Δημήτρης Καλογερίας. Αγίου Λαζάρου 117, Κάντο Λαμπίκο, Στάθης Καραμαλίκης, Πλυντήριο Αυτοκινήτων. Βάλε Ρόζο, ο φίλος μας ο Γιώργος Μουζάκης. Αλεξάνδρου 83, Πρακτορείο Εθνικό Μεταφορών Λομποτέ, Συνδρόμο Αεροδρομίου. Ανδρέας Παπαδρέου, Διανομή Τροφίμων και Εμπορευμάτων και Αναστάσιος. Αποκλειστικό στα αντιπρόσωπο των παγωτών Κρι-Κρι στα Καμπασέικα στο Μουζάκι. Χαιρετίζουμε την Ακαδημία του Αμπζάκηθος. Πάντα μαζί. Οικολογική, γεωργική, Βάρζελης Παναγιώτης, ο γεωπόνος μας στο Σαρακινάδο. Και εδώ ανοίγουμε πανιά για την τρίτη εθνική κατηγορία. Αθλητικός όμιλος Λεβάντε. Γεια σου Πάνο. Πάμε στην εταιρεία Gizmo στον Αγγερικό. Web εφαρμογές, ψηφιακές διαφημίσεις, Γιώργος Καπνίσης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, Παναγιώτης Κοτσόνης Μπολέτσος στο Αργάσι. Πολυκατάστημα Καπαρέλη στα Ντουρέικα. Χαιρετίζω το υπέροχο προσωπικό και τη διεύθυνση. Στρωματοπία Ζακίδου 100 Κερακαρίο. Παναγιώτης Στράνης. Από το 1976 κατασκευάζουμε για εσάς χειροποίητα στρώματα ύπνου. Πάμε και στο φίλο μας τον Σάκη τον Κλαβά και τον Μάριο τον Μπάγκαλη με την εμπορική και στην Αγριλιά στο δρόμο προς Λαγανά. Αριστερά όπως πηγαίνετε, δεξιά όπως βγαίνετε από το Λαγανά. Χαρτικά, απορριπαντικά, χημικά πισίνες, τροφοδοσίες καταστημάτων, εστιατορίων, ξενοδοχείων, τα πάντα όλα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2650-41-381, εμπορική ή και. Χαιρετίζω το φιλαράκι μας, το Σάκη το Γκλαβά, το γιγαντά μας. Ζαχαροπλαστείο Βερίκιος, όπιστε ενδικητηρίου Γιάννης Βερίκιος. Πάμε και στο Venus Beach Bar στο Τσιλιβί. Μην ξεχνάτε το μεγάλο πάρτι 18 του μηνός στο Venus με TJ Τζιμπρίλ Σισε, παιδιά, έτσι. Έγινε και αυτό. Χασα από ταβέρνα Δασκαλάκης Αγίου Λαζάρου 50. Τάσης Δασκαλάκης Παναγιώτης. Ασυναγώνησες τιμές. Τηλέφωνο 2650-23-491. Γεια σας παιδιά μου. Πάμε και στο φίλο μας το Σάκη το Βούλτσο, Καλίνικο, παραγωγή κρασιού στο Καλυπάδο. Τηλέφωνο 697-899-5442. Καλίνικο. Πυροπολείο Πήλικα Κάλουβο 73. Τερέζα και Στάθης σας περιμένουν να σας προσφέρουν ό,τι πιο φρέσκο υπάρχει σε όλα τα είδη κρέατος. Κάνουμε και παραγγελίες delivery 2650-22-003. Πάμε στο φίλο μας τον Νίκο τον Κουρούμαλο. Φυσικοθεραπεία και ενσυθεραπεία, πελματογράφημα. Θα μας βρείτε σε ένα πλήρως εξοπλισμένο χώρο στην οδό Κάλβο 110 και Τεμπονέ Αραγωνία. Τηλέφωνο 2650-25-585. Στο γιγαντά μας τον Νικόλα. Και τέλος μαζί μας ο Διαχρονικός Κώστας Πλέσσας, ταβέρνα Διαχρονικό στο Σκουλικάδο. Χαιρετίζουμε το φιλαράκι μας, να είναι πάντα καλά, στην καλύτερη ταβέρνα του νησιού μας.

θα τα πούμε όλα εδώ. Πολλά τα πράγματα, πολλά τα θέματα. Μην ξεχνάτε 7 η ώρα το απόγευμα, έτσι, δημοτικό στάδιο, έτσι. Να δουν οι νέοι παίχτες της Ζακύνθου ότι υπάρχει κόσμος που ενδιαφέρεται. Βέβαια είμαστε τώρα στη μέση της σεζόν, μέσα στο καλοκαίρι, στην καρδιά του καλοκαιριού. Όλος ο κόσμος δουλεύει, εργάζεται. Αλλά όσοι δεν εργάζεστε και δεν έχετε κάτι άλλο καλύτερο να κάνετε, το απόγευμα αυτό της Πέμπτης σήμερα, 16 Ιουλίου, καλό θα είναι να ανεβείτε τα σκαλιά του Δημοτικού Σταδίου και από κοντά να δείτε τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα της ομαδάρας μας. Αρκετά μηνύματα εδώ στο κλασικό ντέρμπι της Ζακύνθου. Μηνύματα που έχουν κάνει με την ομάδα μας. Πολλοί μου ερωτάνε εδώ για τις μεταγραφές. Παιδιά, μπορείτε σήμερα να πάρετε εφημερίδα Αρμή. Μπορείτε να δείτε στο Ιόνια Σπόρος ένα ωραίο γράφημα με τις θέσεις που έχουν καλυφθεί, έτσι, το ρόστερ της ομάδας, το οποίο είναι υποδιαμόρφωση ακόμη, δεν έχει ολοκληρωθεί. Τι θέσεις λείπουν, μπορείτε να τα διαβάσετε όλα και στο Ιόνια Σπόρος και στην εφημερίδα Αρμή. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η προσπάθεια, το ρόστερ.

αλλά είμαστε σε καλό επίπεδο. Πρέπει να βοηθήσετε όμως και εσείς, να βοηθήσει η Ζακηδινή κοινωνία, γιατί εντάξει και η διοίκηση τι άλλο να κάνει. Έχει βοηθήσει την ομάδα, έχει βάλει λεφτά, ένα εισιτήριο διαρκείας. Νομίζω ότι είναι αυτή τη στιγμή μια οικονομική ανάσα προς τον σύλλογο. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε ένα μήνυμα εδώ από τους Ζάντε Φανς απέναντι, από τους οργανωμένους φίλους της ομάδας. 15-17-5-2026 η ομάδα μας πετυχαίνει μεγάλη νίκη επί του Εθνικού και ανεβαίνει η Super League 2 μετά από χρόνια. Πανηγύρια, χαρές και μεγάλες ομάδες ξανά στο δρόμο μας. Ξέραμε όμως ότι για να τις δούμε όλες αυτές στο δημοτικό στάδιο θα έπρεπε να αλλάξουν ορισμένα πράγματα για να πάρει αδειοδότηση το γήπεδο. Σχεδόν δύο μήνες μετά, έχοντας επιλέξει το δρόμο της σιωπής και παρακολουθώντας τις εξελίξεις, βλέπουμε και μαθαίνουμε ότι τα πράγματα κινούνται σε ρυθμούς χελώνας. Το δημοτικό στάδιο Ζακέτου είναι το ίδιο όπως ήταν, δεν έχει γίνει το παραμικρό και αναρωτιόμαστε εμείς οι οργανωμένοι φίλοι της ομάδας πότε θα είναι έτοιμο το γήπεδο, μιας και 6 Σεπτεμβρίου αρχίζει το πρωτάθλημα. Μέχρι στιγμής μόνο λόγια, λόγια, λόγια και τίποτα άλλο. Πράξεις μηδέν. Δεν θέλουμε να έρθουμε σε καμιά κόντρα με το Δήμο, όμως δεν μπορούμε να δεχτούμε και δεν θα δεχτούμε να πάει η ομάδα μας να παίξει αλλού. Σας το υπογράφουμε. Ζάντε Φανς η απέναντι. Μια ανακοίνωση την οποία ξέδωσαν οι οργανωμένοι φίλοι της ομάδας, της Ζακύνθου. Για το γηπεδικό, μάλιστα. Τόσο γερό, οι οργανωμένοι φίλοι της ομάδας, οι απέναντι, σιώπησαν, πλέον όμως βγαίνουν μπροστά και λένε δεν πρόκειται να το δεχτούμε αυτό, να παίξουμε αλλού. Μια ανακοίνωση η οποία δημοσιεύτηκε πριν από 15 περίπου λεπτά. Λοιπόν, αντιδράσεις υπάρχουν. Τα ακούσατε χθες από τον Διονύση Κορονιό. Ακούσατε βέβαια και τον Νίκο τον Έγκλαβα, τον πρόεδρο, τον υπεύθυνο της Επιτροπής Δημοτικού Σταδίου, ο οποίος είπε ότι κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν έτσι ώστε η ομάδα μας να προλάβει τις προβλεπόμενες ημερομηνίες. Είπε πολλά πράγματα ο φίλος ο Νίκος Έγκλαβας, τον οποίο βέβαια δεν μπορούμε να τον κατηγορήσουμε για κάτι. Ο άνθρωπος μπήκε μπροστά, προσφέρθηκε να βοηθήσει έτσι ώστε να εξευρεθεί η λύση. Βέβαια το τέρας αυτό της γραφειοκρατίας του δημοσίου δεν αφήνει και πολλά περιθώρια. Με ποια έννοια το λέω αυτό? Ότι έπρεπε να γίνουν κάποιες προεργασίες. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι κινούμαστε σε ρυθμούς χελώνας, όπως λέει και η ανακοίνωση. Ενώ τώρα πρέπει να τρέξουν οι διαδικασίες, το μεγάλο στοίχημα είναι αν θα προλάβουμε την όλη αυτή η διαδικασία που απαιτείται. Καλό θα είναι, παιδιά, να διαβάσουμε όλοι, να μάθουμε τι λέει και ο ΚΑΠ. Έτσι.

Ένα μήνα πριν από τη Σέντρα, η διοργανώτρια αρχή, ο κανονισμός αγώνων ποδοσφαίρου, λέει ότι πρέπει οι έδρες των ομάδων να έχουν δηλωθεί, να έχουν πάρει αδειοδοτήσεις για τα πράγματα. 6 Αυγούστου με 6 Σεπτεμβρίου, δηλαδή ένας μήνας πιο μπροστά, 6 Αυγούστου θα πρέπει ουσιαστικά το γήπεδο να έχει πάρει την απαιτούμενη αδειοδότηση. Ο μήνας έχει 16 σήμερα. Οκ. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Η Δημοτική Αρχή είναι αισιόδοξη ότι θα παίξουμε στο γήπεδο. Η διοίκηση δεν είναι αισιόδοξη. Ο κόσμος δεν είναι αισιόδοξος. Περιμένουν να δουν και αυτοί τι ακριβώς θα γίνει. Είπαμε βέβαια χτες, τα είπε και ο Νίκος ο Γλαβάς, ότι δείγματα θα πάρθουν στις 24 του μηνός Ιουλίου. Έτσι, τα δείγματα τα συγκεκριμένα, έτσι ώστε να γίνει η μελέτη στατικής επάρκειας της κερκίδας. Τα δείγματα αυτά θα σταλούν εκεί που πρέπει να σταλούν, στα συγκεκριμένα εργαστήρια, και τα συγκεκριμένα εργαστήρια θα αποφασίσουν να δουν, μάλλον όχι δεν θα αποφασίσουν, τα συγκεκριμένα εργαστήρια θα στείλουν τις τιμές εκείνες, έτσι ώστε για να βγει η μελέτη. Σε πρώτη φάση βέβαια πρέπει να περάσει από Δημοτικό Συμβούλιο το γήπεδο, από Β2 να γίνει Γ1, δηλαδή για επαγγελματικές κατηγορίες. Τα είπαμε χθες, δεν χρειάζεται βέβαια να τα αναλύσουμε πάλι, γιατί εντάξει, δεν θέλουμε να γινόμαστε κουραστικοί, όμως υπάρχει μια μεγάλη αγωνία. Εμείς δηλαδή που αγωνιούμε, οι φίλαθλοι, όλοι αυτοί που εμπλεκόμαστε εμέσως πλην σαφώς με την ομάδα της Ζακύνθου, με την Β' Εθνική Κατηγορία, να μην χαθεί αυτή η ευκαιρία. Ο Δήμος Ζακύνθου λέει ότι όλα καλά θα πάνε. Οκ. Εντάξει, από τη στιγμή που ο Δήμος Ζακύνθου λέει ότι θα πάνε καλά, νομίζω ότι αυτός έχει και την ευθύνη πλέον των λεγόμενων. Εμείς έχουμε κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου αρκετές φορές. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, δεν έχω κάποιο θεσμικό ρόλο. Ο μόνος ρόλος που έχω εδώ είναι το μικρόφωνο, να μπορούμε να πιέζουμε και εμείς από τη δική μας την πλευρά, έτσι ώστε να προλάβουμε τις προβλεπόμενες ημερομηνίες. Η αλήθεια είναι ότι από τότε που ανεβήκαμε, από τις 17 του μηνός, από τις 17 Μαΐου μέχρι σήμερα που έχει μήνες 16, δηλαδή 2 μήνες, 16 Ιουλίου, έχουν περάσει 2 μήνες, και αυτοί οι 2 μήνες ουσιαστικά πέρασαν χωρίς να γίνει το παραμικρό. Το μόνο που έχει γίνει, όπως λέει ο κύριος Γλαβάς, είναι ότι έχουμε βάλει όλα τα θέματα προς διευθέτηση. Οκ. Περιμένουμε λοιπόν.

Ακούσατε προηγουμένως, σας διάβασα την ανακοίνωση των οργανωμένων φίλων της ομάδας, οι οποίοι και αυτοί αγωνιούν και έτσι όπως γράφουν από κάτω, δεν θα δεχτούμε να πάμε να παίξουμε κάπου αλλού ή χωρίς θεατές. Για να δούμε. Λοιπόν, οι μέρες περνάνε και όσο περνάνε οι μέρες, τόσο η αγωνία κορυφώνεται. Να δούμε λοιπόν αν η Δημοτική Αρχή θα τα προλάβει όλα αυτά. Δηλαδή, θα προλάβει την άδεια στατικής επάρκειας. Θα προλάβει την ανάπλαση των αποδητηρίων. Θα προλάβει την ανάπλαση των αποδητηρίων των φιλοξενούμενων. Θα προλάβει να στήσει την κερκίδα των φιλοξενούμενων. Θα προλάβει να φτιάξει δημοσιογραφικά θεωρία. Θα προλάβει να φτιάξει ιατρία. Θα προλάβει να φτιάξει αίθουσα τύπου. Θα προλάβει να φτιάξει ράμπες αμαία. Θα προλάβει να φτιάξει δεύτερη είσοδο για τους φιλοξενούμενους και για την φιλοξενούμενη ομάδα. Θα προλάβει να φτιάξει τουαλέτες κάτω από την κερκίδα. Οκ. Okay. Μπορεί να τα προλάβει. Okay. Μπορεί κάποια στιγμή να δούμε το δημοτικό στάδιο να γίνεται ένα απέραντο εργοτάξιο και μέσα σε λίγες ημέρες να γίνει το θαύμα. Πιστεύετε στα θαύματα? Αν πιστεύετε, κρατήστε την ελπίδα ζωντανή.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 2,5 ώρα απόγευμα σήμερα, Πέμπτης, 16 του μηνός, 16 Ιουλίου 2026. Μιλάμε για όλα. Πάμε όμως στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής να μιλήσουμε με έναν φίλο, ένα φίλαθλο της ομάδας, έναν άνθρωπο ο οποίος περνάει μια δυσκολία αυτή τη στιγμή, βρίσκεται στο νοσοκομείο. Αναφερόμαστε φυσικά στο φίλο μας, τον Χρήστο τον Κοτούλια. Χρήστο μου, είσαι καλά παιδί μου?
1: Έλα Μίτσο μου.
0: Είσαι καλά, πώς είσαι? Έμαθα ότι περνάς μια περιπέτεια με την υγεία σου.
1: Όχι μια περιπέτεια, Μίτσο μου.
0: Ναι.
1: Αν δεν ήταν ο Άγιος μας.
0: Αλήθεια.
1: Αν δεν ήταν ο γιατρός ο Κούτσης και όλοι γιατί στο νοσοκομείο σήμερα θα υπήρχα.
0: Τι συνέβη παιδί μου?
1: Έπαθα 3 εγκεφαλικά.
0: Ναι.
1: Τα 2 τελευταία αιμορραγικά.
0: Αιμορραγικά, εγκεφαλικά.
1: Ναι. Πω. Και το χειρότερο είναι ότι με πήρασε αυτομάτως και η καρδιά μου. Δηλαδή με πήρασε για ένα διάστημα.
0: Πότε συνέβη αυτό, πότε συνέβησαν όλα αυτά?
1: Πριν από 25 μέρες.
0: Είσαι στο νοσοκομείο τώρα?
1: Στο νοσοκομείο, μα ναι.
0: Εδώ, στο δικό μας νοσοκομείο, έτσι.
1: Στο δικό μας.
0: Ναι.
1: Αν να σου πω κάτι, Μίτσο.
0: Τσακούω.
1: Όλοι μας έχουμε κάνει ζωή μας και ό,τι λέμε ναι. Οτιδήποτε. Για μένα ο μεγαλύτερος γιατρός του κόσμου είναι ο Άγιος.
0: Ο Άγιος, ας. Μάλιστα.
1: Δεν το ξέρεις αυτό το πράγμα. Και λοιπόν θα ήθελα να πω κάτι σε όλους, γιατί νιώθω μεγάλη συγκίνηση την ώρα που είμαι στον αέρα.
0: Σ' ακούμε, Χρήστο μου.
1: Αναφέρουμε στην ομάδα. Θέλω όλοι μας μαζί να αφήσουμε, ξέρεις, τα δικά μας, τα προσωπικά μας και οτιδήποτε και να ακολουθήσουμε όλοι μας μαζί αυτή τη φανέλα μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Είναι μια ομάδα που βλέπει στην υγεία, στην υγεία κυριολεκτικά στην ομάδα.
0: Mm-hmm.
1: Και διοικητικά και ποδοσφαιρικά και παντού και πάντα. Εκείνο που θα ήθελα να πω είναι ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους γιατρούς του νοσοκομείου και ειδικά στον κύριο Κούτσι που μέσα στα τελευταία ώρα και στον κύριο Στέχο, σε όλους τους γιατρούς του νοσοκομείου, αλλά πάνω απ' όλα στο νοσηλευτικό προσωπικό χειρουργικής, καρδιολογικής και παθολογικής. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για τα βάθη της καρδιάς μου, για τη χάρη σε αυτούς. Εάν το επιτρέψει ο Θεός, θα είμαι και εγώ στον πρώτο αγώνα της ομάδας μας.
0: Άρε παιδάκι μου.
1: Έτσι, Μίτσο μου.
0: Περαστικά, Χρήστο, σου εύχομαι. Θα μείνεις και άλλες μέρες μέσα στο νοσοκομείο?
1: Πιστεύω ότι θα μεταφερθώ στο σπίτι μου. Με μια αυτή που θα μου βάλει πρόνοια να έρχονται, γιατί σου έχω και μόνος μου, Μίτσο μου.
0: Ναι, το γνωρίζω, Χρήστο, το γνωρίζω.
1: Να έρχονται εκεί να με κουράζουν, ας πούμε, για αυτικά και τέτοια.
0: Είσαι καλύτερα πάντως τώρα, έτσι?
1: Είμαι πολύ καλύτερα. Ωραία. Γιατί ήμουν σε πολύ άθλια κατάσταση.
0: Ναι.
1: Αλλά πίστεψέ με, βρε Μίτσο, θα σου το πω αλήθεια.
0: Ναι.
1: Μεγαλύτερο, όχι βέβαια από τον Άγιό μας, μεγαλύτερος θεραπευτής για μένα, ναι. Ήταν η έννοια που είχα μέσα μου, μήπως δεν προλάβω να δω τι τον πάρω.
0: Ωραία, Χρήστο μου, ρε παιδάκι μου.
1: Στο πρώτο παιχνίδι.
0: Αχ.
1: Και τι έκανα?
0: Με συγκίνησε.
1: Έπαιρνα το τηλέφωνο του γονονιού. Και του λέγα, νιονιό. Λοιπόν, θα είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, παλικάρι μου.
1: Σε ευχαριστήσω.
0: Έτσι. Οτιδήποτε χρειαστεί στο τηλέφωνο μου, το έχει πάρει τηλέφωνο. Εντάξει, παιδί μου.
1: Και πάνω απ' όλα, αν στο πρώτο παιχνίδι δεν υπάρχει, δεν μπορέσω να είμαι εκεί, εκεί θα είναι το χειρότερό μου.
0: Θα είσαι, φίλε, θα είσαι. Θα είσαι.
1: Θα
0: είσαι, θα είσαι εκεί. Θα είσαι, γιατί σε αγαπάμε και το ξέρει πολύ καλά και ξέρουμε ότι αγαπά την ομάδα.
1: Και θα πω και κάτι μέσω του καναλιού σου, γιατί το θάνατο με τα μάτια μου. Για όσους ανθρώπους μπορεί να είπα μια κουβέντα, εγώ, σαν απλός άνθρωπος, είδε στα φιλιά τους, έκανα μια άσχημη κριτική. Από όλους θα ζητήσω συγγνώμη. Δίκαια μπορεί να ήταν, κατά τη γνώμη μου, αλλά μπορεί να ήταν και κάτι που δεν έπρεπε. Όχι σοβαρά πράγματα.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Να είναι όλοι τους κοντά στην ομάδα μας. Να αγαπάμε την ομάδα, γιατί ο ΑΠΣ σημαίνει αναπνοή.
0: Αναπνοή. Έχεις δίκιο, Χριστό, έχεις δίκιο. Φίλε μου καλέ, να είσαι καλά, να σε έχει ο Άγιος πάντα καλά και θα σε περιμένουμε στη θέση σου εκεί που κάθεσαι και πριν από τα παιχνίδια. Έτσι, στο ίδιο μέρος το γνωστό. Να είσαι καλά. Έτσι, οτιδήποτε χρειαστείς, πάρε τηλέφωνο, έτσι.
1: Εντάξει,
0: να είσαι καλά, μόνο μου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, περαστικά, περαστικά.
1: Και προσωπική επιτυχία στο παιδί σου.
0: Να ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
1: Και μακάρι να το είχαμε και στην ομάδα μας.
0: Ευχαριστώ, Χριστάρα μου. Παλικάρι μου. Λοιπόν, φιλιά.
1: Σε φίλο Δημήτρη, μου καλά. Και ευχαριστώ και με συγχωρεί για το χρόνο.
0: Τίποτα, τίποτα. Σε παρακαλώ, όχι. Μίλες τέτοια πράγματα. Προς Θεού.
1: Και κάτι άλλο που θέλω να σου πω, Δημήτρη. Mm-hmm. Σήμερα με συγκίνησε που ήταν πέντε παλέμαχοι τη ομάδα, φίλοι του πατέρα μου,
0: ναι,
1: να μεθούν στο νοσοκομείο.
0: Ναι, ναι.
1: Και όλοι του. Η λάθη του πειρατή, του Αχιλλέα, ναι, του Ζακηθιακού, της Ζακήθη και του Άψη. Αυτό, λέει
0: αυτό, είναι, αυτό είναι που μετράει αυτή τη στιγμή
1: αυτό
0: και σε αυτές τις μετρές. Τίποτα άλλο. Τα υπόλοιπα όλα είναι...
1: Αυτό έτσι είναι μισό.
0: Να είσαι καλά, Χρήστο μου.
1: Καλύτερο, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και άντε μπροστά να πούμε να πάρουμε για την πρώτη νίκη.
0: Ναι. Και να είστε εκεί, να είστε εκεί, να, μαζί να πανηγυρίσουμε. Όπως πανηγυρίσαμε στο τελευταίο παιχνίδι με το Εθνικό, έτσι.
1: Ναι, να κάνουμε.
0: Έτσι, φιλιά.
1: Σε ευχαριστώ και να είσαι καλά. Συγχωρείς για το χρόνο.
0: Τίποτα, τίποτα. Να είσαι καλά, φίλε μου. Να είσαι καλά. Λοιπόν. Ναι. Χρήστος Κοντούλιας, συγκινημένος. Είδατε τι είπε, παιδιά, έτσι. Αυτό που με συγκίνησε, ότι να προλάβει να δει την ομάδα μας να αγωνίζεται στη Β' Εθνική Κατηγορία. Συγκινητική η παρέμβαση, να το ευχηθούμε περαστικά και τον περιμένουμε στο γνωστό σημείο, εκεί στη θέση του. Πάντα είναι ο Χρήστος εκεί πριν αρχίσουν τα παιχνίδια και πάντα τα λέμε πριν από τη σέντρα του κάθε αγώνα. Να πάνε όλα καλά, να πάνε όλα κατευχήν και ο Χριστάρας μας να επιστρέψει σιδερένιος. Συγκινήθηκα, παιδιά.

Αγνοί φίλαυλοι, φίλαυλοι της ομάδας της Ζακύνθου, που δεν έχουν ζητήσει ποτέ τίποτα από το σύλλογο, που είναι εκεί δίπλα, που τον αγαπάνε, βρέξει, χιονίσει, με αρρώστιες, με χαρές, με πίκρες, με στενοχώριες, με προσωπικά προβλήματα, πάντα όμως είναι εκεί. Γιατί αυτή η ομάδα είναι κάτι παραπάνω από μια ποδοσφαιρική ομάδα. Μας ενώνουν πολλά πράγματα. Μας ενώνει αυτή η ομάδα. Λες και υπάρχει μια όρατη γλωστή. Και μας ενώνει αυτός ο σύλλογος, που γι' αυτό το σύλλογο είμαστε υπερήφανοι. Τέτοιους φίλους θέλει η ομάδα. Τέτοιους οπαδούς. Να λένε ότι αν θα προλάβω να δω το πρώτο παιχνίδι της ομάδας μας στο γήπεδο.

Είμαστε έτοιμοι. Προσπαθεί η διοίκηση να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Τα έχουμε πει ότι πρέπει να διαμορφωθεί το κεφάλαιο, το μετοχικό, το 350.000 ευρώ. Πρέπει να δοθεί εγγυητική των 150.000 ευρώ. Με απλά λόγια, πριν ακόμη κυλήσει η μπάλα στη νέα αγωνιστική περίοδο στο Χορτάρι, η διοίκηση της ομάδας καλείται να εξασφαλίσει 500 χιλιάρικα, παιδιά. Γιατί η διαδικασία του μετοχικού κεφαλαίου αποτελεί μόνο ένα μέρος της συνολικής διαδικασίας, γιατί παράλληλα συντάσσεται και το επίσημο μετοχολόγιο, στο οποίο αποτυπώνεται και η μετοχική σύνθεση της εταιρείας, ενώ συγκεντρώνονται όλα τα εταιρικά, λογιστικά και νομικά έγγραφα που απαιτούνται για την κατάθεση του φακέλου. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού εξετάζει με ιδιαίτερη προσοχή την νομιμότητα της σύστασης της ΠΑΕ, θα εξετάσει δηλαδή την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, τη σύνθεση των μετόχων, τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου και συνολικά την τήρηση όλων των προϋποθέσεων που προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο για τη συμμετοχή στο επαγγελματικό πλέον ποδόσφαιρο. Φεύγουμε από το αεραστεχνικό, πάμε στο επαγγελματικό. Αυτό έχει να κάνει με το μετοχολόγιο, έχει να κάνει με την εγγυητική. Η διοίκηση βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη, γιατί πρέπει τώρα να δώσει και χρήματα, προκαταβολές των παιχτών, συμβόλαια τα οποία τρέχουν συνεχόμενα. Η ομάδα τώρα θέλει ματισμό, θέλει ρούχα, έχει βρει σπίτια, έχει βρει δωμάτια για να μπορέσουν οι παίχτες να μείνουν στο νησί. Όλοι πλέον είναι ευχαριστημένοι και οι ποδοσφαιριστές που έχουν έρθει. Για πρώτη φορά έχει συμβεί αυτό, να βρεθούν όλα στις 15-16 Ιουλίου. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια περίοδος πάρα πολύ δύσκολη. Και πάμε τώρα στο αγωνιστικό κομμάτι. Το αγωνιστικό, το οποίο κατά πολλούς έτσι είναι και το κυριότερο, κατά άλλους φυσικά δεν είναι το κυριότερο. Το κυριότερο είναι τα χρήματα και η σύνδεση του μετοχολογίου. Λοιπόν, στο μεταγραφικό κομμάτι τώρα δεν υπάρχει κάποια άλλη άφηξη. Η τελευταία άφηξη ήταν αυτή του Δημήτρη του Ανανιάδη χθες. Το είπαμε εδώ στην εκπομπή ότι ο Δημήτρης Ανανιάδης είναι πλέον παίχτης της Ζακύνθο. Τον είχαμε και πέρυσι, το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, ο οποίος έφυγε από τη Ζάκυνθο, πήγε στον Καμπανιακό στην Χαλάστρα. Ήταν προπονητής ο Γιάννης ο Αποστολίδης και προφανώς ο Γιάννης ο Αποστολίδης τον φέρνει πάλι στο νησί. Υπάρχει ένα ρόστερ αυτή τη στιγμή της ομάδας με 3 τερματοφύλακες, 7 αμυντικούς, 6 μέσους και 7 συνολικά επιθετικούς. Βέβαια οι 7 επιθετικοί, να πούμε ότι δεν έχουμε 7, έχουμε 4 αυτή τη στιγμή, αλλά το ρόστερ της Ζακύνθου ουσιαστικά όταν θα είναι ολοκληρωμένο θα αποτελείται συνολικά από 24 περίπου ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, υπάρχει και το σχετικό γράφημα, μπορείτε να το δείτε στο ioniasports.gr αυτή τη στιγμή, στο Facebook του Ionia Sports ή στη σελίδα του Ionia Sports. Λοιπόν, έχουμε και λέμε τερματοφύλακες: Αντεμπάγιο Αντελέγε, Κωνσταντίνος Τσόγκας, Ηλίας Γκογκάκης. Αυτοί είναι οι 3 τερματοφύλακες της ομάδας. Από εκεί πέρα έχουμε τους 3 στόπερ, τον Γκούρτζιτσεν Σίνκ, τον Μιλκέρ Ροντρίγκες και τον Αποστόλη τον Στίκα. Σε αυτούς μπορούμε να προσθέσουμε βέβαια και τον αρχηγό μας τον Ιβάν Σίλβα, ο οποίος γίνεται 4ο στόπερ εφόσον χρειαστεί. Τώρα πάμε στους κεντρικούς μέσους. Έχουμε τον Νίκο τον Αναστασόπουλο, τον Ιβάν Σίλβα όπως είπαμε προηγουμένως, τον Σπύρο τον Νάτσο και τον Κωνσταντίνο Παναγιωτούδη.

Στην δεξιά πλευρά τώρα της άμυνας έχουμε δύο παίχτες πάρα πολύ καλούς. Έχουμε τον Κωνσταντίνο τον Γευθομήτρο, τον οποίο τον είχαμε από πέρυσι, και έχουμε αποκτήσει φυσικά τον εμπειρότατο τον Πασχάλη τον Γκάσο. Στην αριστερή πλευρά τώρα της άμυνας έχουμε αποκτήσει δύο παίχτες με τεράστια εμπειρία, Σταύρο Πεταβράκη και Οδυσσέα Λιμπεράκη. Επιτελικούς μέσους τώρα. Εδώ έχουμε αποκτήσει φυσικά τη μεταγραφή. Έχουμε κάνει τη μεταγραφή του καλοκαιριού. Έχουμε αποκτήσει τον Χουάν Νέιρα, τον Αργεντίνο επιτελικό χαφ. Backup εδώ θα υπάρξει, θα είναι και ο Δημήτρης ο Ανανιάδης. Τώρα στην επίθεση έχουμε αποκτήσει τον Ζωάο Μάριο από τον Ολυμπιακό Λευκοσίας, τον Παύλο Χατζηδημητρίου, ο οποίος ήταν στον Παναργιακό νεαρός, και φυσικά έχουμε το δικό μας τον Μιχαλιό, τον Μιχάλη τον Μπαστακό. Λοιπόν, το μόνο που απομένει αυτή τη στιγμή είναι να δούμε να αποκτήσουμε παίχτες στα φτερά, δηλαδή στο αριστερό άκρο της επίθεσης και στο δεξιά άκρο της επίθεσης. Εδώ σίγουρα θα αποκτηθούν δύο εμπειρότατοι ποδοσφαιριστές αριστερά και δεξιά, αλλά σίγουρα θα αποκτηθούν και τα backup. Μέχρι στιγμής λοιπόν δεν έχουμε αποκτήσει εκεί παίχτες. Κάποιοι παίχτες που ήταν στο στόχαστρο της ομάδας δεν ήρθαν στο νησί, προτίμησαν να πάνε κάπου αλλού. Ο Νικοκυράκης νομίζω ότι πήγε στην Λάρισα, ο Μαυριάς πήγε στον Πύργο. Η Ζάκετος τώρα κινείται, ψάχνεται για να βρει παίχτες σε αυτές τις θέσεις, έτσι ώστε να καλυφθεί το ρόστερ. Μέχρι στιγμής είμαστε περίπου στο 70-80%. Σίγουρα θα προκύψει και κάποια άλλη μεταγραφή μέσα στον Αύγουστο. Αυτό είναι, θεωρώ ότι είναι σίγουρο, ότι είναι δεδομένο, διότι η διοίκηση το ψάχνει αυτό το κομμάτι. Σίγουρα θα μείνουν ποδοσφαιριστές ελεύθεροι.

Αρκετοί φίλοι εδώ στέλνουν μηνύματα αν θα αποκτήθηκε κάποιος άλλος επιτελικός μέσος. Παιδιά, επιτελικά χαφ τώρα, έτσι. Επιθετικά χαφ ουσιαστικά. Χουάν Έιρα, Δημήτρης Ανανιάδης. Κεντρικός μέσος είναι ο Κωνσταντίνος Παναγιωτούδης. Ίσως εδώ να αποκτήθηκε και άλλος ένας παίκτης στη θέση 8. Ανάλογα βέβαια με το τι σύστημα θα παίξει ο προπονητής μας, ο Γιάννης Αποστολίδης. Δικές μου πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Βορειλαδίτης τεχνικός προσανατολίζεται στο να παίξει ένα σύστημα 3-4-2-1, δηλαδή με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, δύο πλάγιους fullback. Αν πάμε σε αυτό το σύστημα με δύο πλάγιους full back αυτή τη στιγμή, ίσως να μην χρειαστεί να πάρουμε extreme 2 extreme, μπορούμε να πάρουμε έναν, γιατί αν πάμε με αυτό το σύστημα με 3-4-2-1, δηλαδή με 3 stopper, με δύο πλάγιους, οι πλάγοι υπάρχουν αυτή τη στιγμή full back. Από τη μία πλευρά, από την αριστερή πλευρά έχουμε τον Πεταβράκη και τον Λιμπεράκη, από την άλλη πλευρά έχουμε Γιφτομήτρο και Κάσο. Οπότε λοιπόν εδώ, αν πάμε σε αυτό το σύστημα, ίσως να μην αποκτηθούν 4 παίκτες, μπορεί να αποκτηθούν 2 παίκτες. Για τα πλάγια αναφερόμαστε. Άρα λοιπόν στο 3-4-2-1 έχουμε τους 3 στόπερ, δηλαδή Σινκ, Ροντρίγκες, Στίκα. Backup εδώ φυσικά μπορεί να μπει Μπαλαντέρ ο Σίλβα. Είπαμε λοιπόν για τους πλάγιους, για τους δύο πλάγιους. Τώρα κεντρική μέση εδώ, να δούμε αν θα είναι, φυσικά θα είναι ένας αμυντικός χαφ. Ποιος θα είναι αυτός? Θα είναι ο Νάτσος? Θα είναι ο Αναστασόπουλος? Ένας εκ των δύο. Μετά μπορούμε να δούμε και τον Παναγιωτούδη να παίζει πιο μπροστά σε θέση 8. Και από εκεί και πέρα θα δούμε ποιος θα είναι δίπλα στον Χουάν Ενέιρα, ή θα είναι κάποιος ο οποίος μπορεί να βοηθήσει. Μπορεί να είναι ο Μπαστακός, μπορεί να είναι ο Ανανιάδης σε αυτή την περίπτωση. Στην επίθεση, στην κορυφή της επίθεσης, εγώ βλέπω ουσιαστικά τον Ζουάο Μάριο. Άρα λοιπόν με το σύστημα που θέλει να παίξει ο προπονητής, με το 3-4-2-1, λύνεται αυτός ο γρίφος με τους πλάγιους χαφ. Εδώ πλάγιους χαφ έχουμε έτσι από τη μία πλευρά τον Πεταβράκη Λιμπεράκη, και από την άλλη Κάσο και Γιφτομήτρο. Τώρα βέβαια αν θέλει να αλλάξει το σύστημα ο προπονητής, και μπορεί να το αλλάξει ανάλογα βέβαια με τις συνθήκες ενός παιχνιδιού, πρέπει να αποκτηθούν φυσικά και δύο extreme, κατά τη δική μου την άποψη, τα οποία να είναι extreme, έτσι. Να μην είναι μόνο fullback, δηλαδή να μην έχουν αυτή την ιδιαιτερότητα να παίξουν και άμυνα και επίθεση. Εγώ επειδή τον Πασκάλι τον Κάσο τον είχα δει σε κάποια παιχνίδια και με την αναγέννηση Καρδίτσας και πιο μπροστά με την Νίκη Βόλου, με τον Ηρακλή, ένας παίκτης ο οποίος θεωρώ ότι μπορεί να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση, δεν είναι όμως extreme, έτσι. Ούτε ο Λιμπεράκης με τον Πεταβράκη από την άλλη πλευρά μπορεί να είναι fullback και να ανεβαίνουν, όμως δεν είναι παίκτες οι οποίοι μπορούν να πατήσουν περιοχή όταν η ομάδα έτσι είναι στην επίθεση. Μπορούν να βγάζουν ωραίες έντρες, αλλά μέχρι εκεί. Θεωρώ ότι θα αποκτηθούν δύο παίκτες ακόμη στα άκρα της επίθεσης. Άρα λοιπόν να φτάσουμε στους 22-23 ποδοσφαιριστές. Θα πάρουμε κι άλλον επιτελικό, θεωρώ. Ένα μεγάλο πρωτάθλημα. Πρωτάθλημα 30 αγωνιστικών. Δεν υπάρχουν play-off και play-out, δεν υπάρχουν δεύτερες ευκαιρίες. Τελείωσε αυτή η ιστορία. Πάμε σε ένα κανονικό πρωτάθλημα πλέον, κανονικότατο, 30 αγωνιστικές και μέχρι

χωρίς δεύτερες ευκαιρίες. Αυτά αποφάσισε η διοργανώτρια αρχή εχθές. Η επιστροφή λοιπόν της ομάδας μας στις επαγγελματικές κατηγορίες συμπίπτει με μια ιστορική αλλαγή στην Superbet League 2, έτσι θα λέγεται η, πλέον η συγκεκριμένη κατηγορία. Η Superbet λοιπόν είναι ο μεγάλος χορηγός. Το νέο πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε έναν ενιαίο ομίλο των 16 ομάδων χωρίς play-off και play-out, γεγονός που ανεβάζει σημαντικά το βαθμό δυσκολίας αλλά και τη σημασία κάθε αγωνιστικής. Κάθε αγωνιστική που περνάει δεν ξαναγυρνάει, δεν υπάρχουν δεύτερες ευκαιρίες. Η Super League 2 γυρίζει σελίδα από την αγωνιστική περίοδο, καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο της Διοργανώτριας Αρχής ενέκρινε ομόφωνα τη νέα προκήρυξη του πρωταθλήματος, καταργώντας τις διαδικασίες των play-off και των play-out που εφαρμόζονταν τα προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν, το πρωτάθλημα 26-27 θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή 16 ομάδων σε έναν ενιαίο όμιλο με όλες τις ομάδες να αγωνίζονται μεταξύ τους σε δύο γύρους εντός και εκτός έδρας. Συνολικά θα διεξαχθούν 30 αγωνιστικές χωρίς δεύτερη φάση, κάτι που σημαίνει ότι η τελική βαθμολογία της κανονικής διάρκειας θα καθορίζει οριστικά τις ομάδες που θα ανέβουν και εκείνες που θα υποβιβαστούν. Οι δύο πρώτες ομάδες της βαθμολογίας θα εξασφαλίσουν την άνοδό τους στην Super League, ενώ οι τέσσερις τελευταίες θα αποχαιρετήσουν την κατηγορία και θα υποβαστούν στην τρίτη εθνική κατηγορία. Τώρα τι σημαίνει αυτό για την ομάδα μας, έτσι. Το νέο σύστημα δεν αφήνει περιθώρια για διορθωτικές κινήσεις στο τέλος της χρονιάς. Δεν υπάρχουν play-off, δεν υπάρχουν play-out που θα μπορούσαν να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία σε ομάδες που θα βρεθούν χαμηλά στη βαθμολογία. Αυτό λοιπόν σημαίνει για την ομάδα μας ότι κάθε παιχνίδι αποκτά ξεχωριστή βαρύτητα. Από την πρώτη κιόλας αγωνιστική, κάθε βαθμός μπορεί να αποδειχτεί πολύτιμος είτε στη μάχη της παραμονής είτε στην διεκδίκηση μιας καλύτερης θέσης στην βαθμολογία. Για την νεοφώτιστη ομάδα μας, η σταθερότητα θα αποτελέσει το σημαντικότερο στοιχείο, παιδιά, έτσι. Η διοίκηση έχει ήδη κάνει τις κινήσεις εκείνες που πρέπει, όμως δεν πρέπει να χαθεί πολύτιμο έδαφος. Τι εννοώ, το είπα και τις προάλλες, θα το ξαναπώ αυτή τη στιγμή, ότι η έδρα μας πρέπει να αποτελέσει από την πρώτη αγωνιστική, έτσι, σημαντικό πυλώνα σταθερότητας. Το είχα πει και τις προάλλες, το ξαναλέω, να μην χαθεί η έδρα μας, να μπορούμε από την πρώτη αγωνιστική να παίξουμε στην έδρα μας, έτσι ώστε να μην χάσουμε βαθμούς, διότι δεν υπάρχουν δεύτερες ευκαιρίες, δεν υπάρχει πρωτάθλημα play-out μετά να πούμε ότι ξέρεις κάτι θα το παλέψουμε λίγο αργότερα. Κάθε βαθμός που θα χάνουμε δεν θα μπορούμε να το ξανακερδίσουμε, κάθε παιχνίδι που θα τελειώνει δεν θα ξαναγυρίζει. Οπότε λοιπόν το λέω προς το θεσμό που είναι ο Δήμος Ζακύνθου, που είναι η Δημοτική Αρχή, ότι πρέπει η Ζάκυνθος κύριε να παίξει από την πρώτη αγωνιστική στην έδρα της. Αν χαθεί αυτό το πολύτιμο στοιχείο που λέγεται έδρα, τότε θα μείνουμε αρκετά πίσω και δεν θα μπορούμε να ανακάμψουμε και να αναπληρώσουμε το χαμένο έδαφος. Θα πρέπει να το καταλάβει αυτό η Δημοτική Αρχή, να αφήσει τώρα τις θεωρίες, να πάμε στην πράξη. Γιατί από την πρώτη αγωνιστική η ομάδα να παίξει στην έδρα της. Η διοίκηση λέει θα κάνει, θα ζητήσει κλειδάριθμο να μην παίξει τα πρώτα παιχνίδια η Ζάκυνθος στην έδρα της. Θα το δεχτούν οι υπόλοιπες ομάδες αυτό? Πιστεύετε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Λίγκας θα δεχτεί να πάρουμε κλειδάριθμο σε περίπτωση που δεν είναι έτοιμο το γήπεδο μας? Ή θα δεχτούμε εμείς να παίξουμε χωρίς θεατές? Δεν πέρασε η αναδιάθρωση στην Super League 1. Το πρωτάθλημα θα συνεχίσει να διεξάγεται με 14 ομάδες. Δεν έγινε αυτό. Ο Ηρακλής είχε καταθέσει επίσημη πρόταση να γίνουν 16 ομάδες από τη νέα σεζόν. Ωστόσο, στην ψηφορία που έγινε δεν συγκέντρωσε τα 3 τέταρτα. Μόνο 4 ομάδες ήταν αυτές που ψήφισαν την πρόταση. Ο Ηρακλής, νομίζω, ο ΠΑΟΚ, ο Λεβαδιακός και ο Αστέρας Τρίπολης. Οι υπόλοιπες ομάδες ψήφισαν κατά. Γι' αυτό σημαίνει ότι
το πρωτάθλημα της Β' Αθηνικής θα διεξαχθεί έτσι όπως δεν διεξαχθεί. Δεν θα ανεβούν τρεις, θα ανέβουν μόνο οι δύο πρώτες και από εκεί και πέρα οι τέσσερις τελευταίες θα υποβιβάζονται κατευθείαν. Δεν υπάρχει δεύτερη σκέψη, δεύτερη ευκαιρία.

Να πούμε ότι την Πέμπτη πραγματοποιείται σήμερα η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος στοίχημα Super League. Η σέντρα στο νέο πρωτάθλημα θα γίνει το Σαββατοκύριακο 22-23 Αυγούστου, παιδιά.

Ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι πλέον σωστό. Χωρίς μπαράζ, αυτά που περάσαμε πέρυσι, δηλαδή να τελειώσει το πρωτάθλημα, να πάμε σε μια διαδικασία play-off για την ανάδειξη του πρωταθλητή. Μετά να πάμε να παίξουμε μπαράζ με άλλες ομάδες πρωταθλήτρες από άλλους ομίλους. Τελειώνει όλη αυτή η ιστορία και λέει το εξής: βαθμολογία, 30 αγωνιστικές. Ο πρώτος είναι ο πρώτος, ο δεύτερος είναι δεύτερος. Οι δύο πρώτοι ανεβαίνουν κατευθείαν στην στοίχημα Super League. Οι τέσσερις τελευταίοι που θα τερματίσουν θα υποβιβάζονται στα τοπικά, στην τρίτη εθνική, όχι στα τοπικά, στην τρίτη εθνική.

Λοιπόν, να διαβάσω ένα μήνυμα από τον φίλο μου, ο οποίος με ρωτάει αν θα περιμένουμε καμία έκπληξη σήμερα στο γήπεδο. Όχι, τι έκπληξη να περιμένουμε. Τι θέλετε ρε παιδιά, και άλλες μεταγραφές αυτή τη στιγμή. Στις 16 του μηνός είμαστε. Βαστάτε. Εν τω μεταξύ, αν θέλετε μεταγραφές, φέρτε το χρήμα, εδώ είμαστε. Εντάξει. Κάνουν οι άνθρωποι ό,τι μπορούν, έτσι. Όμως θα πρέπει να βρουν στην παραστάτη. Αλήθεια, να πω το εξής αυτή τη στιγμή. Πού είναι εκείνα τα ωραία λόγια που είχε στείλει ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων όταν η ομάδα μας ανέβηκε στην Β' Εθνική Κατηγορία? Έτσι, το θυμήθηκα τώρα, γι' αυτό μου ήρθε μια αναλαμπή.

0: Metal Mixer.
1: Γιατί έτσι τα θυμάμαι ένα-ένα, διότι ωραία τα λόγια, ωραία τα λόγια, είναι πολύ όμορφα έτσι τα λόγια, αλλά τα λόγια ουσιαστικά τα παίρνει ο αέρας. Θυμήθηκα τώρα τη δήλωση που είχε κάνει ο Περιφερειάρχης ο κ. Τρεπεκλής όταν η ομάδα της Ζακίδα ανέβηκε στην Super League 2. Χαρακτήρισε την άνοδος μια ιστορική στιγμή όχι μόνο για το Ζακίδινο ποδόσφαιρο αλλά και για, για ολόκληρη την περιφέρεια Ιωνίων-Νήσων. Απέδωσε την επιτυχία στο ταλέντο των ποδοσφαιριστών στην καθοδήγηση της τεχνικής ηγεσίας και διαβεβαίωσε ότι η περιφέρεια θα σταθεί δίπλα στην ομάδα και στη νέα πρόκληση, συμβάλλοντας ώστε η πορεία αυτή να έχει διάρκεια, σταθερότητα και αναβάθμιση των απαραίτητων αθλητικών υποδομών. Τι ωραία ακούγονται όλα αυτά, έτσι, παιδιά. Κάποιος, ας πούμε, που μπορεί να ακούει αυτές τις δηλώσεις, οι οποίες μένουν δηλώσεις, από τότε που ανέβηκε η ομάδα έχουν περάσει 2 μήνες και δεν ξέρω κατά πόσο η περιφέρεια Ιωνίων-Νήσων έχει τη δυνατότητα ή αν έχει, όχι δυνατότητα, αν έχει τη θέληση να βοηθήσει εμπράκτως τη μία ομάδα που εκπροσωπεί όλα τα Ιόνια νησιά ή στην Β' εθνική κατηγορία. Δεν το έχουν καταλάβει αυτοί οι άνθρωποι εκεί στην Κέρκυρα. Τώρα βέβαια θα πει κάποιος, αν ήταν ο ΑΟΚ Κέρκυρας τώρα και είχε ανέβει στην Β' εθνική κατηγορία, τι θα έλεγε η περιφέρεια σήμερα ή μάλλον τι θα έπρατε, πιστεύετε εσείς, η περιφέρεια Ιωνίων-Νήσων. Αν δεν ήταν ο Αυζάκηθος και ήταν ο αθλητικός όμιλος Κέρκυρας, δηλαδή η Κέρκυρα, η ομάδα εκείνη που θα ήταν στη Β' εθνική κατηγορία, πιστεύετε ότι η περιφέρεια θα είχε σταθεί μόνο στα λόγια ή θα είχε πάει και στην πράξη, θα το είχε πάει ένα βήμα παραπέρα? Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι θα το είχε πάει 2 βήματα ή 3 βήματα παραπέρα και θα είχε βοηθήσει οικονομικά την ομάδα που θα εκπροσωπούσε τα Ιόνια νησιά στην Β' εθνική κατηγορία. Βέβαια, εμείς δεν έχουμε την τύχη να είμαστε στην Κέρκυρα ή την ατυχία, δεν ξέρω πού μπορεί να το χαρακτηρίσει κάποιος. Είμαστε Ζακυνθινοί, αγαπάμε τον τόπο μας. Αλλά πράξεις θέλουμε και όχι λόγια. Είναι πολύ ωραίο όταν λέμε ότι εκπροσωπείται η περιφέρεια Ιωνίων-Νήσων από μια ομάδα σε Β' εθνική κατηγορία σε επαγγελματικό επίπεδο, δεν υπάρχει κι άλλη, αλλά μέχρι εκεί. Δέσμευση για στήριξη. Πού είναι η δέσμευση, κύριε Περιφερειάρχα Γιάννη Τρεπεκλή? Σας αγαπάμε στη Ζάκηθο, το ξέρετε, αλλά πού είναι η δέσμευση για στήριξη στο σύλλογο? Τώρα αρχίζει το ταξίδι. Πού είναι η περιφέρεια λοιπόν, η Ιωνίων-Νήσων, η ΠΙΝ? Λοιπόν, καλησπέρα Δημήτρη, λέει ο φίλος εδώ πέρα. Βάμος, γιατί να... Άρα, μητσάρα, ναι. Ο Πολυμίλης θα μπορούσε, λέει, να παραμείνει στην ομάδα σαν μικρός. Είχε δείξει καλά ποδοσφαιρικά στοιχεία. Ναι, δεν ξέρω βέβαια αν η διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο, ο προπονητής έχουν άλλη άποψη. Εντάξει, δεν μπορώ να πω κάτι γι' αυτό. Διότι εκτός από αυτά που είπαμε τώρα για την Super League 2, ότι θα γίνει ένα πρωτάθλημα χωρίς play-off και play-out, υπάρχει και μια άλλη σημαντική αλλαγή η οποία θα περάσει στην προκήρυξη της Β' εθνικής κατηγορίας. Είναι η υποχρεωτική συμμετοχή ενός Έλληνα ποδοσφαιριστή στην ενδεκάδα γεννημένο μετά την 1η-1η του 2005. Ένας μικρός. Τώρα βέβαια μικρό δεν το λες κάποιον ο οποίος είναι 21 ετών, όμως κάτι είναι και αυτό. Και εδώ θα πρέπει να δούμε αν στο ρόστερ της ομάδας μας έχουμε αυτή τη δυνατότητα να έχουμε τουλάχιστον 2 μικρούς σε πρώτη φάση. Γιατί δεν μπορείς να πάρεις μόνο έναν όταν η υποχρεωτική συμμετοχή ενός ποδοσφαιριστή στην ενδεκάδα είναι μικρός. Αλλάζει τα δεδομένα όλο αυτό, έτσι. Δεν το ξεχνάμε ποτέ αυτό τώρα. ότι υπάρχει υποχρεωτικότητα ενός μικρού. Οπότε λοιπόν ένας μικρός στο βασικό σχήμα θα βγαίνει μικρός, θα μπαίνει μικρός.

Τώρα ποιον έχουμε μικρό θα πει κάποιος, έτσι. Θα πρέπει να πάρουμε παίκτες εκεί, Μικρός αυτή τη στιγμή στην ομάδα είναι ο Κωνσταντίνος Γευτομήτρος, ο οποίος είναι γεννημένος το 2007, έτσι, είναι μικρός, μπορεί να αγωνιστεί ο συγκεκριμένος. Δεν φτάνει μόνο ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Τώρα να δούμε αν ποιος άλλος είναι μικρός αυτή τη στιγμή στην ομάδα της Ζακύνθου.

Γιατί οι μικροί θα παίξουν σημαντικό ρόλο σε αυτό. Λοιπόν, η Ζάκετος έχει τρεις τώρα. Έχουμε τον Γιφτομήτρο, τον Παύλο τον Χατζηδημητρίου, τον Κώστα Γιφτομήτρο, τον Παύλο Χατζηδημητρίου. Πήραμε και τον Τσίσκα. Τον είχαμε αναφέρει προχθές. Δεν τον έχουμε περάσει βέβαια εδώ πέρα στο γράφημα. Δεν έχει ανακοινωθεί. Αλλά οι πληροφορίες λένε ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής βρίσκεται στο νησί και θα ενσωματωθεί. Είναι δηλαδή κανονικά στο ρόστερ της ομάδας. Άρα λοιπόν έχουμε τρεις μικρούς εδώ. Παναγιώτης Τσίσκας, ένας ποδοσφαιριστής νεαρός σε ηλικία, γεννημένος το 2006, ύψος 1,88, αρκετά ψηλός. 17 Απριλίου 2006, οπότε λοιπόν είναι μικρός. Τσίσκας, από τον ΠΑΟΚ τον πήραμε. Προσέξτε, αυτός ο παίχτης παίζει και στις δύο πλευρές τον στόπερ, δηλαδή και αριστερά και δεξιά. Παίζει όμως και σαν δεξιμπακ. Τώρα βέβαια ένα 86 δεν μπορείς να το πεις ότι είναι μπακ, στόπερ. Λοιπόν, στον ΠΑΟΚ ο συγκεκριμένος, από τον ΠΑΟΚ προέρχεται. Ήταν στην ΚΑΠΑ 17 του ΠΑΟΚ, στην ΚΑΠΑ 19 του ΠΑΟΚ. Συμμετοχές, έχει 35 συμμετοχές με την Super League ΚΑΠΑ 19. Συνολικά έχει 2.683 λεπτά. Έχει παίξει με την ΚΑΠΑ 19 κύπελο 360 λεπτά. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος, όπως λένε οι πληροφορίες από την Θεσσαλονίκη, είναι πάρα πολύ καλός και θα βοηθήσει στην προσπάθεια. Νεαρός λοιπόν. Άρα έχουμε Παναγιώτη Τσίσκα, Κώστα Γιφτομήτρο και Παύλο Χατζηδημητρίου. Έχουμε λοιπόν τρεις εδώ. Οπότε λοιπόν πρέπει να προσθέσω στο γράφημα το συγκεκριμένο και τον Παναγιώτη τον Τσίσκα. Άρα λοιπόν είμαστε καλά. Λοιπόν, ένας άλλος φίλος με ρωτάει πού μπορεί να βρει διαρκείας. Πού μπορούμε να βρούμε, λέει, διαρκείας. Έτσι το βάζει το πληθυντικό. Στην μπουτίκη της ομάδας, στη διοίκηση, παντού υπάρχουν τα διαρκείας αυτή τη στιγμή, παιδιά. Άμα θέλετε μπορώ να σας πω κι εγώ. Στείλτε μήνυμα, το τηλέφωνο σας, να σας απαντήσω. Ζακηθινούς, λέει, δεν έχουμε μικρούς. Τώρα Ζακηθινή, μικρή, τι εννοείς, φίλε μου? Όχι, το ρόστερ της ομάδας είναι αυτό όπως το βλέπεις. Κάποιοι μικροί Ζακηθινοί ποδοσφαιριστές πιθανότητα θα αγωνιστούν στην ΚΑΠΑ 19 της ομάδας. Τώρα για την ΚΑΠΑ 19 έχουμε δρόμο ακόμη μπροστά μας. Αυτό που περιμένουμε όμως είναι να σαλπάρουμε σήμερα, να ανοίξουμε πανιά.

Είναι σημαντικό το στοιχείο αυτό με τους μικρούς, την υποχρεωτική συμμετοχή ενός μικρού. Λοιπόν, εδώ αρκετά μηνύματα έχουν να κάνουν με το γήπεδο. Παιδιά, τα είπαμε και χθες, τα ξαναλέμε πάλι, τα ξαναλέμε. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Η διοίκηση, μάλλον η διοίκηση πιέζει. Η δημοτική αρχή βρίσκεται αυτή τη στιγμή, θα έλεγα, σε μια πίεση. Άλλοι λένε ότι τα ταμεία, στα ταμεία του Δήμου δεν υπάρχουν τα απαιτούμενα χρήματα, οι απαιτούμενοι οικονομικοί πόροι για να μπορέσουν να δοθούν αυτά τα χρήματα για την ανάπλαση, την ανακατασκευή κάποιων πραγμάτων στο δημοτικό στάδιο. Εγώ δεν είμαι στα οικονομικά του Δήμου. Υπάρχει μια φημολογία ότι δεν υπάρχουν στα ταμεία χρήματα, έτσι. Το ταμείο είναι μείον, λέει εδώ πέρα, και προσπαθεί ο Δήμος εδώ να βρει οικονομικούς πόρους για να φτιάξει το γήπεδο. Δεν το γνωρίζω αυτό, αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν χρήματα στο ταμείο του Δήμου, αλλά θα πω το εξής όμως, ότι ο θυμόσοφος λαός μας έχει, θα έλεγα, πάντα τον τρόπο να λέει τα πράγματα με το δικό του τρόπο. Και ποιος είναι αυτός? Όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά. Μακάρι να μην είναι έτσι, να είναι διαφορετικά τα πράγματα και ο Δήμος Ζακύνθου στα ταμεία του να έχει χρήμα, να σφίζει από ζωή, από οικονομική ευμάρεια, όπως μου αρέσει αυτή η λέξη να τη λέω.

Λοιπόν, από σήμερα το απόγευμα ξεκινάει το ταξίδι. Εδώ για 2 εβδομάδες προπονήσεις στο γήπεδο και μετά η ομάδα θα αναχωρήσει για το Καρπενήσι, όπου εκεί θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Εδώ ο φίλος μου Παύλος μου λέει: Γεια σου Μιτσάρα. Γεια σου ρε Παύλε. Ποιος θα είναι δίπλα στον Αποστολή, δεν γνωρίζουμε. Όχι, δεν γνωρίζουμε, σήμερα θα μάθουμε ποιοι είναι αυτοί που θα είναι δίπλα του, δηλαδή ο βοηθός του, ο βοηθός του προπονητή, ο γυμναστής και φυσικά ο προπονητής τερματοφυλάκων. Δεν έχει βγει κάποια ανακοίνωση από την ομάδα της Δακέθου, θα βγει σήμερα προφανώς, θα το διαβάσετε λίγο αργότερα αφού πάμε εκεί και διαπιστώσουμε ποιοι θα είναι σήμερα στην προπόνηση. Άρα λοιπόν έχουμε και Παναγιώτη Τσίσκα, ο οποίος βρίσκεται ήδη στο νησί. Ένας άλλος φίλος με ρωτάει εδώ πέρα για τις μετοχές. Δεν γνωρίζω κάτι, εγώ απλά σας λέω πώς έχει η διαδικασία με το μετοχολόγιο, με την εγγυητική και όλα αυτά, με το φάκελο που πρέπει να συμπληρώσουμε, έτσι ώστε να πάμε στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και να πάρουμε πιστοποίηση συμμετοχής στο νέο πρωτάθλημα. Τρέχει όλη την διαδικασία, τρέχουν όλη τη διαδικασία αυτοί οι άνθρωποι της διοίκησης. Ο φίλος μου ο Χριστάκης ο Τσιάκουλης κάνει πολύ μεγάλο αγώνα τις τελευταίες ημέρες, έχει επομιστεί ένα πολύ μεγάλο βάρος και τα υπόλοιπα παιδιά. Δεν είναι μια απλή υπόθεση. Λοιπόν, ένας άλλος φίλος εδώ με ρωτάει, είπες προηγουμένως Δημήτρη για το αυτό που έπαθε η Αργεντινή το 1900, η Αργεντινή λέω, η Βραζιλία το 1950 με το Μαρακανά που έχασε το παγκόσμιο και μου κάνει λέει ιδιαίτερη εντύπωση που δεν βγήκε ο Ντίνος Ηλιόπουλος μνήμης γηπέδων για να πει για αυτό το θέμα. Περίμενα ότι θα έβγαινε ο φίλος μου ο Ντίνος, γιατί το αρέσουν αυτές οι ρετρό ιστορίες. Προφανώς δεν ήθελε να επέμβει, αλλά εδώ είμαστε εμείς. Αν θέλει να κάνει την τοποθέτησή του για το πώς έχασε τότε η Βραζιλία το παγκόσμιο από την Ουρουγουάη, από τον Γκίτζια. Λοιπόν, Σπύρος Δρόσος, πού είναι ο φίλος μου? 3 και 15, πρέπει να κάνει μια παρέμβαση ή ο ένας ή ο άλλος. Έχει δύο μαζί. Πρέπει να βγει ο γιγαντάς μας εδώ να μας μιλήσει.

Λοιπόν, χαιρετίζω εδώ το φίλο μου τον Μιτσάρα. Γεια σου Μιτσό. Ο οποίος μου λέει ότι πάμε σήμερα γήπεδο. Πάμε.

0: Παλιά λέγαμε το σύνθημα «Ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαώρα», αλλά εγώ θα το αλλάξω το σύνθημα και θα πω «Ήρθε η ώρα του Σπύρου του Άγριου, του φίλου μου». Έλα, Σπύρο.
1: Δεν μου λες να ξεκινήσω ανάποδα.
0: Ό,τι θέλεις, όπου
1: δεν
0: θέλεις.
1: Δεν πάω στο παγκόσμιο τώρα, έλα, είσαι στο μήνα του μέλητο. Ποιος το περίμενε. Ότι θα κάμισε, θα κάμισε.
0: Τι θα κάνω.
1: Γιατί να φύγεις τον Αύγουστο. Τώρα κάνεις διακοπές.
0: Είμαι στα μέλια τώρα, είμαι στα μέλια.
1: Τι, δηλαδή τι. Αύγουστος, παθητικός.
0: Παθητικός με.
1: Γιατί δεν ξέρουμε, έτσι.
0: Σωστό, σωστό.
1: Έχεις δίκιο. Τώρα είναι οι διακοπές σου.
0: Τώρα είναι, ναι. Έζησα μεγάλη στιγμή χτες το βράδυ. Μεγάλη στιγμή.
1: Πού τα βρίσκετε αυτά, μωρέ, και τα κάνετε, μου. Ποιες ομάδες βρίσκετε, μωρέ, δεν τρέπονται.
0: Ποιες ομάδες,
1: πώς τα καταφέρνετε.
0: Πώς τα καταφέρνουμε. Είδες τι γίνεται όμως. Γι' αυτό
1: ακόμα το στρουφάκι και με το δεξί.
0: Βρε τι σέντρα έβγαλε με το δεξί.
1: Βρε με το δεξί, μωρέ, που δεν την πετυχαίνει.
0: Ναι.
1: Πάει δεν με... την πετυχαίνει, έτσι.
0: Όχι, δεν την
1: πετυχαίνει. Να περπατήσει.
0: Το έχει. Και τι κάνει, βγάζει τη σέντρα του αιώνα. Θα διαπίστευτο αυτό το πράγμα. Και το χειρότερο, ποιο είναι. Ότι κάνει τόσο μεγάλο καλπασμό που αφήνει δύο αμυντικούς πίσω, ρε παιδί μου.
1: Τι καλπασμό, μωρέ. Ένα δεκάλεπτο εκεί εμούρλωσε.
0: Εμούρλωσε, ναι.
1: Όντως. Ένα δεκάλεπτο, ναι. Μετά το κόρνερ που έκαμε και γύρισε πίσω και ναι. Τα σκέδια αυτά και μη βγει offside εκεί.
0: Ναι.
1: Ένα εμούρλωσε 10 λεπτά.
0: Για 10 λεπτά.
1: Μπορεί να μην κερδίσει.
0: Και να σου πω και εντάξει, γιατί θα μπορούσε να γίνει και ένα 4 το παιχνίδι.
1: Τι.
0: Λίγο. Τι, δεν θα μπορούσε.
1: Μα δεν τρέπονται.
0: Ναι.
1: Βρε οι Αγγλοσάξονες.
0: Οι Αγγλοσάξονες. Για πάμε σε αυτό με τους Αγγλοσάξονες. Τι έχεις να πεις.
1: Βρε οι Αγγλοσάξονε που ήτανε με πάνες όλοι, μωρέ.
0: Με πάνες.
1: Με πάνες, μωρέ, ναι. Ψιλοκατουρημένοι.
0: Ναι, ναι.
1: Λες και είδανε, δηλαδή 60 λεπτά μέχρι το κόλ τους,
0: ναι.
1: Ότι θα μας διαλύσουν.
0: Πώς το έχεις αυτό το πράγμα.
1: Πώς έγινε, ναι. Αυτό, βρε φίλε. Βρε πίσω από το τέρμα.
0: Πω.
1: Να μην βγουν μία έξω στο στεφάνι τη μικρή σου, τη μεγάλη περιοχή.
0: Τα χρειάστηκαν, μετά τον κόλλο τα χρειάστηκαν αυτοί.
1: Ωραία, και πας στο 1-1. Και... Μα το χάνεις ακόμα και εκεί.
0: Και το χάνεις ας πούμε και στο 1-1.
1: Και στο 1-1.
0: Ναι.
1: Τρως γκολ στη καθυστερήση που να τρως τα πάντερά σου.
0: Ναι.
1: Γιατί το άλλο,
0: ναι.
1: Δημήτρη.
0: Για λέγε.
1: Μ' αρέσει. Που βγήκαμε και στην επίδεση το τελευταίο δεκάλεπτο να ανατρέψουμε. Τι ποδόσφαιρο είναι αυτό, ρε, που μου είπες το καλύτερο. Το καλύτερο ήταν, πράγματι.
0: Ναι, το καλύτερο, ναι.
1: Ακούσε, βγήκανε με το δεκάλεπτο.
0: Ναι, ναι.
1: Για να ισοφαρίσουνε.
0: Αυτός ο προπονητής τους, τι όνειρο είδε, Σπύρο.
1: Μα δεν έπρεπε να έχει φύγει μοναχός του με κόκκινη.
0: Με κόκκινη, αποβάλλουμε.
1: Από τον πάκο μοναχός του, φεύγω, γεια, ναι. Λίχτε το και ό,τι θέλετε κάνετε.
0: Ναι.
1: Έλα ρε Δημήτρη.
0: Δηλαδή τώρα αυτός ο προπονητής...
1: Εγώ να το έκανα στο Ρομύρι, ναι. Θα με εκτελούσα.
0: Στο Ρομύρι.
1: Ναι, στο Ρομύρι της εποχής.
0: Μα,
1: να έρθει η βολή,
0: ναι, ναι.
1: Και να κάτσω πίσω από τη σέντρα, να χάσω.
0: Δηλαδή είναι δυνατόν τώρα, είσαι Αγγλία, βάζεις γκολ... Και δείχνεις αυτή την εικόνα μετά.
1: Το κατάλαβε, Δημήτρη. Άσο για την γη σου, μπράβο της. Αλλά το κατάλαβε σε αυτό το παιχνίδι. Εγώ δεν το έχω καταλάβει ακόμα τι.
0: Ναι. Μα εγώ δεν το περίμενα. Εγώ δεν περίμενα αυτή την αντίδραση της Αγγλίας. Δεν το περίμενα.
1: Δηλαδή άκουσα μία δήλωση εκεί στο τέλος στην εκπομπή που έκαμε ο Λαουτάρο.
0: Ναι.
1: Μα αφού γυρίσανε, λέει, όλοι πίσω. Εμείς εγυρίζαμε την μπάλα όπως, μην τυχόν λέει σοβαρίσου.
0: Ναι.
1: Έτσι πράγμα.
0: Οι Άγγλοι είχαν πάθει πανικό, είχαν πανικοβληθεί. Με πάνες όπως το πες, με πάνες γυρίζανε.
1: Με πάνες γυρίζανε, μην πω πάνες για πίσω από το κατουρίμα.
0: Ναι.
1: Επιτρέπεται να είσαι ένα βήμα και να κερδάς. Γιατί αν είναι ένα 0-0, λες, άντε να το πάω 0-0, να πάω στην παράταση.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, σωστό, σωστό.
1: Γιατί αισθανόμουν ότι δεν έχω δυνάμεις. Mm-hmm. Αλλά να έχεις το παιχνίδι του τελικού στα χέρια σου και να γίνει αυτό το πατατράκ από τους ίδιους.
0: Από τους ίδιους, από τους ίδιους, ναι, ναι.
1: Και μου λες του 58 που το χάσανε οι άλλοι.
0: Ναι. Οι άλλοι το χάσανε, εντάξει, οκ. Okay. Και οι άλλοι το χάσανε, τώρα τι να λέμε. Αλλά τώρα όμως αυτό, εγώ δεν πίστευα στα μάτια μου αυτό που έβλεπα μετά το 60. Λέω, τι γίνεται.
1: Μα Δημήτρη, ναι, είναι το μοναδικό παιχνίδι,
0: ναι,
1: που δεν θα το ξεχάσει κανείς.
0: Ναι. Όχι, δεν ξέρω.
1: Εύχομαι να είσαι καλά στην πορεία της ζωής σου μετά από 10 χρόνια. Αν λες εκείνο το παγκόσμιο της Αμερικής, εκείνο το παιχνίδι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Όπως κάνουμε την κριτική τώρα για τα παλιότερα.
0: Για τα παλιότερα, ναι.
1: Γιατί τα άλλα δεν θα τα θυμόμαστε. Αυτό, αυτό,
0: αυτό,
1: θα
0: αυτό που έπαθε η Αγγλία δεν πρόκειται ποτέ να το ξεχάσει πλέον, έτσι.
1: Πού να ξεχαστεί.
0: Δεν ξεχνάει. Δεν ξεχνιέται.
1: Μα δεν ξεχνιέται από ελεύθερους φιλάθλους, από φιλάθλους που δεν είναι μετά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και θα ξεχαστεί από τους ίδιους. Ναι.
0: Δηλαδή τώρα δεν υπολογίζαν αυτοί οι άνθρωποι ότι αν γυρίσουν πίσω θα δημιουργηθεί ένα τέτοιο τετελεσμένο, γιατί
1: όχι,
0: άλλοι...
1: Όχι, τι παίζανε, τι αισθανθήκανε, ότι, τι παίζουμε δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Παίζουμε με κάνα καφενείο που κατέβηκε εκείνη τη στιγμή.
0: Ναι, πάμε να... Παίζανε με την παγκόσμια πρωταθλήτρια, η οποία το είχαμε πει τις προάλλες, Σπύρο, ότι έχει γυρίζει όλα τα παιχνίδια, έτσι. Το είχαμε πει, ότι γυρίζει τα παιχνίδια.
1: Δημήτρη μου, πάει μυρολατρικά όλα τα παιχνίδια όπως πάει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μέχρι
0: ναι,
1: αυτή τη στιγμή, ναι, εχθές.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: ε?
0: Ναι.
1: Δεν έκαμε κανένα φαντεζί ποδόσφαιρο,
0: έτσι. Όχι, όχι.
1: Όμως, επήγε έτσι, βλέποντας τη δυναμική της που έχει.
0: Ναι.
1: Γιατί γνωρίζουν τη δυναμική του.
0: Και έχουν και μία...
1: Και σου λέει, ναι, όπου φτάσουμε, γιατί είμαστε παγκόσμιοι πρωταθλητές.
0: Όπου φτάσουμε, για μας είναι δώρο μεγάλο.
1: Έτσι.
0: Αλλά βλέπεις όμως τι γίνεται. Εγώ τι παρατηρώ, Σπύρο, ότι αυτοί οι παίκτες της Αργεντινής έχουν μια αυτοπεποίθηση μέσα εδώ, ρε παιδί μου.
1: Δηλαδή, είναι πορωμένοι γιατί είναι δίπλα στον κύριο.
0: Ναι, δηλαδή είναι δίπλα και βλέπεις τι γίνεται. Εχθές, ας πούμε, κάποιος έκανε ένα φάουλ.
1: Πρόσεξες σε ένα φάουλ.
0: Ναι, το φάουλ, αυτό ήθελα να σου πω. Πήγαν όλοι. Πήγε όλος, όλη η Αργεντινή
1: και
0: πήγε.
1: Όλοι, και από τον πάγκο.
0: Και από τον πάγκο, όλοι εκεί. Ναι, αυτή η αυτοπεποίθηση γυαλίζει το μάτι του, ρε παιδί μου.
1: Έτσι.
0: Και ήταν ένα παιχνίδι πάρα πολύ δυνατό, σκληρό παιχνίδι, έτσι.
1: Ναι, μα το είπαμε, ναι, ότι
0: ναι,
1: θα
0: ναι,
1: είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Το είπαμε και στην παραμονή.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό δεν θα ακούγεται. Εγώ δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό.
0: Ναι,
1: μπορεί,
0: ναι,
1: να ξεχαστεί, δεν ξεχνιέται.
0: Εδώ ο Κέιν είπε ότι δεν έπρεπε να ξυπνήσουμε το θηρίο που λέγεται Μέση. Δεν έπρεπε να το ξυπνήσουμε το θηρίο.
1: Ναι, και... γιατί, ναι, ήταν περιπατητής.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά μετά. Μετά, ρε παιδί μου, που βλέπεις ότι το γύρισε και το μάτι του αυτού, έτσι, πήρε την Αργεντινή στις πλάτες του. Απίστευτο, έτσι. Και πού βρήκε αυτή τη δύναμη, αυτά τα ψυχικά αποθέματα, 39 χρονών, ας πούμε, στο 90.
1: Μιλάω επί μης, ναι, παίζει 20 χρόνια μπάλα, έτσι, δεν παίζει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό το μουσούδι που έβλεπα,
0: ναι,
1: δηλαδή εμείς τώρα πάμε να σας διαλύσουμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι τον φαντάστηκα.
0: Ναι.
1: Δεν το είχε ποτέ του.
0: Όχι, ποτέ, ποτέ δεν το είχε αυτό.
1: Ποτέ, ναι, αυτού το στυλ που παρουσίασε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εχθές.
0: Ναι, ναι. Διαφωνώ.
1: Τώρα έχουν και αποθυμένα, ξέρω εγώ τι συμβαίνει. Εν πάση περιπτώσει τα έχουμε πει αυτά. Από εποχή, ας πούμε, νησιών και έτσι. Γιατί...
0: Από την άλλη,
1: ναι, αυτά,
0: από την άλλη, και από την άλλη έβλεπα τώρα έναν προπονητή. Α, σου πω τώρα στους προπονητές. Τον Τούχελ, ας πούμε, ο οποίος έβγαινε, φώναζε, έκανε. Και από την άλλη ήταν ένας προπονητής της Αργεντινής που ακόμη και στο γκολ στο 2-1, έτσι, δεν έκανε το παραμικρό. Δηλαδή βλέπω, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα και μου κάνει εντύπωση. Αυτός ο Τούχελ τώρα είχε χάσει τον εαυτό του, τον προσανατολισμό του. Διαμαρτυρόταν με όλους, με όλα εκεί στον πάγκο. Και δεν είδε ότι η ομάδα του, ότι δεν μπορούσε να παίξει με αυτόν τον τρόπο όπως έπαιξε.
1: Δημήτρη, έβαλε δύο αλλαγές και έβαλε αμυντικούς.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν μου λες, πήγαινε το παιχνίδι στην παράταση. Πώς θα το κερδάγε.
0: Μα αυτό, το σκέφτηκε αυτό εκεί τη στιγμή.
1: Δηλαδή,
0: ότι πας στην παράταση, πας στην παράταση.
1: Κάνεις αλλαγές, βγάνεις όλο τον κόσμο εκεί μπροστά.
0: Ναι, και πας στην παράταση.
1: Και τρέχει, ναι, δεξιά-αριστερά.
0: Τι να κάνει.
1: Και βάνεις δύο ψηλούς εκεί, δύο ντερέκια.
0: Και οι άλλοι κάνουν το ακριβώς το αντίθετο.
1: Που τσουβάνουν κεφαλιά από τη μέση τους, έτσι.
0: Και οι άλλοι τι κάνουνε, έτσι. Αλλάζουν και βάζουν πλάγιους και γίνεται χαμός μετά.
1: Το αντίθετο.
0: το αντίθετο, ναι.
1: Πώς θα πας, γιατί και η Αργεντινή δεν το περίμενε, σου το λέω.
0: Όχι, δεν περίμενε ότι θα γινόταν εκεί.
1: Αλλά σου λέει, θα πάω στην παράταση, πρέπει κάτι να κάνω εκεί.
0: Και το έχει μελετήσει, θα πάω στην παράταση, να βάλω πειθατικούς, να πάρω το παιχνίδι.
1: Να μην φτάσω στα πέναλτι, ξέρω εγώ.
0: Και στα πέναλτι να φτάσεις. Ναι, ναι, ναι.
1: Ο άλλος κάνει αλλαγές στο 80, στο 70 τόσο και βάνει δύο αμυντικούς για να κρατήσει το 1-0.
0: Απίστευτο, έτσι. Ήταν προπονητής παλιά σκοπής. Δηλαδή, όπως λέγαμε, πάμε να κρατήσουμε το αποτέλεσμα τώρα.
1: Μα γι' αυτό και δεν είναι.
0: Αλλά με ποιον παίζεις όμως? Δεν παίζεις τώρα με την Αλγερία, αδερφέ. Έτσι.
1: Με οποιαδήποτε, δεν μειώνουμε καμία
0: όχι,
1: ομάδα.
0: Όχι, λέμε τώρα με μια ομάδα. Έτσι. Παίζεις με την
1: μιλάμε
0: παντούσμα.
1: Το στυλ της Αργεντινής,
0: ναι, ναι, ναι,
1: που χάνει, και το στυλ της Αλληνής που κερδάει.
0: Ναι, το αντίθετο, ναι, ναι, ναι.
1: Που ήπρεπε να γίνει ακριβώς 1-0. Ναι, ναι. Πάμε να τους βάλουμε ένα δεύτερο να τελειώσουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Βρεθήκανε μισή ώρα να παίζουν μέσα στη μεγάλη περιοχή.
0: Ναι.
1: Μα ούτε και λίγο έξω.
0: Ούτε λίγο έξω. Βρε, κάμετε και μία.
1: Κάμετε και λίγο. Δεν κερδίσανε μπάλα δηλαδή.
0: Και τίποτα. Λίγο σκοπιμότητα. Τίποτα. Διαλυθήκανε τελείως. Δεν υπήρχαν. Ήταν εξαφανισμένοι.
1: Λοιπόν, μπράβο σου κύριε Δημήτρη. Ναι, παρόλο ευχαριστώ που είσαι μικρή ομάδα. Και κατάφερε.
0: Κατάφερα να πάω τελικό τώρα, έτσι.
1: Και είσαι στο τελικό, δεν ξέρω τι θα γίνει.
0: Ναι, τώρα από εδώ
1: εγώ
0: και πέρα
1: θέλω να έρθει στην Ευρώπη βασικά, έτσι.
0: Ναι.
1: Αν με ρωτήσεις, θα γίνει μάχη εκεί.
0: Ναι, μεγάλη μάχη πιστεύω θα γίνει.
1: Αλλά θέλω να έρθει στην Ευρώπη. Γιατί δεν έχουμε ακόμα, εμείς έχουμε να πάρουμε από την Ιταλία στην Ευρώπη, ναι, νομίζω. Όχι, το
0: Ισπανία, πήρε. Ισπανία.
1: Ναι. Λοιπόν. Αυτός ο κύριος μπορεί να συμπληρώσει 19 του μήνα, ο πιτσιρίκος της Ισπανίας.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: 19 χρονών, 19 του μήνα, 19 αριθμός στη φανέλα.
0: Ναι, αλλά
1: και να γράψει ιστορία.
0: Και αυτός όμως δεν βλέπω, έχει μια έπαρση γενικά. Δεν μου
1: έχει έπαρση στο ατομικό. Αλλά και εκείνο τον γκολ που το ακυρώνουν όμως.
0: Ναι, ρε Σπύρο, αλλά ξέρεις κάτι, ο άλλος όμως... Βλέπεις, ας πούμε, ο ένας είναι 19 χρονών και έχει αυτή την έπαρση. Ο άλλος είναι 39 χρονών και δίνει την μπάλα πως πρέπει εκεί που πρέπει να πάει η μπάλα.
1: Εντάξει,
0: αυτή η διαφορά υπάρχει.
1: Ο άλλος πιτσιρίκος θέλει να κάνει την πορεία. Έτσι, να κάνει. Ενώ ο άλλος πάει στο τελείωμα και θα δώσει και μπαλούλα.
0: Λοιπόν, τώρα όμως την Κυριακή να ξέρεις ότι θα φάει μίγα σίδερο και το κουνούμπι ατζάλι.
1: Δεν έτσι είναι, πιστεύω.
0: Έτσι, θα έτσι γίνει χαμός. Είναι δύο διαφορετικές σχολές.
1: Η πλάκα είναι δύο διαφορετικά ποδόσφαιρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αν παίξουν στη δύναμη και ακολουθήσουν οι Ισπανοί στη δύναμη.
0: Να το χάσουν οι Ισπανοί, αν πάνε στη δύναμη.
1: Αν πάνε στη δύναμη, πιστεύω να γίνει το ίδιο που σήμερα.
0: Ναι, ναι.
1: Πρέπει να πάνε στο δικό τους ποδόσφαιρο και να μην ακολουθήσουν.
0: Η Ισπανία αν μείνει στον προσανατολισμό της, αυτό που γνωρίζει.
1: Ναι, έχει, μπορεί να σε χαζέψει.
0: Μπορεί να σε χαζέψει και να πάρει το παγκόσμιο. Αν όμως πάμε σε δύναμη, όπως πήγε χθες το παιχνίδι. Που είδες κάτι, έβλεπα κάτι παίχτες της Αργεντινής. Ήταν σκυλιά, ρε παιδί μου, στο παιχνίδι. Δηλαδή,
1: δεν αφήνανε. Ήταν αλλαγές, μου ναι, ναι. Ήταν με τα μάτια του φόξου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, αυτό.
1: Στις αλλαγές, εδώ εκεί τους έβλεπες.
0: Στις αλλαγές, ναι. Ναι. Λοιπόν, ωραία.
1: Λοιπόν, το θέμα, πότε ξεκινάει η ομάδα να πάω λίγο εκεί?
0: Σήμερα.
1: Ναι. Δεν έχει έργα το γήπεδο.
0: Όχι, εργοτάξιο δεν είναι, δεν έχει γίνει ακόμη. Θα γίνει.
1: Α, λέει. Μπορούν να κάνουν την πρώτη του.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον.
0: Γιατί...
1: Τουλάχιστον που μπορούν να κάνουν την πρώτη. Μα δεν αντέχω.
0: Να μην το πεις.
1: Να μην το πω.
0: Εργοτάξιο.
1: Τουλάχιστον που δεν είναι κλειστό.
0: Που δεν είναι κλειστό
1: και
0: γιατί.
1: Δεν τρέχουν στα μαγεράβια και στα ρομύρια.
0: Τι ωραία θα ήταν να λέγε προσοχή, εκτελούνται έργα.
1: Έτσι.
0: Δεν υπάρχει τίποτα.
1: Λοιπόν, είπες όλα τα της ομάδος ότι είναι όλα ικανοποιημένα, όλα τακτοποιημένα, όλα. Και κολλάμε στο ίδιο μοτίβο εδώ και ένα χρόνο.
0: Και ποια είναι η ιστορία τώρα? Ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα σε αυτό το πρωτάθλημα να πάμε σε play-off ή play-out. Ό,τι πάρουμε τώρα τελείωσε.
1: Δεν υπάρχει, Δημήτρη, άσχο. Το καλύτερο που έκαναν ήταν αυτό που κόψανε.
0: Ναι,
1: κόψαν
0: εγώ τα... συμφωνώ με αυτό.
1: Και αν μπορούμε, Δημήτρη, να αντέξουμε.
0: Όχι, εγώ συμφωνώ με αυτό, γιατί αυτό είναι το κανονικό πρωτάθλημα. Έτσι
1: αυτό
0: πρέπει
1: είναι
0: να γίνεται.
1: Από... Και η Αλφα Δυτική είναι ναι. ξεφτύλα γιατί γίνεται σε δύο χώρες σε όλο τον πλανήτη.
0: Ναι, από εκεί και πέρα. Ναι, σωστό το λες, σωστά.
1: Κάτι άλλα. Σωστά. Εν πάση περιπτώσει η Αλφα Δυτική είναι ξεφτύλα με αυτό το στυλ.
0: Πάντως η Β' Αθηνική τώρα που το πάει, 30 αγωνιστικές αυτές είναι, έτσι.
1: Έτσι, τελείωσε.
0: Εδώ τι γίνεται όμως. Α, δεν παίξουμε στην έδρα μας πυρό και χάσουμε 3-4 παιχνίδια. Από την αρχή κλαφτα χαραλαμπε.
1: Εννοείται από την αρχή κλαφτα, γιατί έτσι. Πιστεύω ότι ένα ξεκίνημα και να έχεις δύο αγωνιστικές, εγώ σου λέω, γιατί θα είναι μία-μία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να ξέρεις ότι θα πας τώρα τα πρώτα 4 παιχνίδια που θα έχεις δύο μέσα, δύο όξο.
0: Να πάρεις τα δύο τα δικά σου.
1: Να τα πάρεις και να πας 4 έξω.
0: Ναι, ναι, μπράβο.
1: Φυσικό επόμενο, εγώ σου λέω να πάρεις 2 πόντους, δεν πρέπει παραπάνω.
0: Και αν, ναι, ωραία
1: άντε
0: τα λες.
1: Να πάρεις 3.
0: Ωραία τα λες. Αν δεν παίξουμε στην έδρα μας όμως τα δύο πρώτα παιχνίδια, που είναι να παίξουμε στην έδρα μας ή πάμε σε άλλο γήπεδο. Δεν
1: μα
0: κάνουμε.
1: Γι' αυτό σου είπα στα 4 που θα έχουμε 2 μέσα, 2 έξω, θα παίξουμε 4 έξω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στα 4 έξω πρέπει να πάρουμε 5-6 πόντους. Για να πούμε ότι κάνουμε. Δηλαδή να πάρουμε τουλάχιστον 4 και απάνω. Ότι ναι. κάμαμε μία νίκη, ας πούμε, εδώ ως έδρα και ένα χ.
0: Ναι, ναι, ναι, συμφωνώ.
1: Δηλαδή, αν γυρίσουμε, ας πούμε, με ένα πόντο από τα 4 έξω, πώς θα κυνηγάμε μετά πλέον.
0: Αυτό λέω. Άρα λοιπόν δεν πρέπει αυτό το πράγμα να το καταλάβει αυτή η δημοτική αρχή, ότι εδώ δεν είναι μόνο το οικονομικό κομμάτι, είναι ότι η ομάδα αγωνιστικά δεν θα έχει δεύτερη ευκαιρία. Δεν θα έχει δεύτερη
1: μα
0: ευκαιρία.
1: Μα το θέμα, Δημήτρη, είπες 8 θέματα.
0: 8,
1: και
0: ναι.
1: Και θέλεις εκείνο και θέλεις εκείνο. Όλα. Και στο τέλος είπες για 3.
0: Ναι.
1: Και δημοσιογραφικά. Mm. Τι μας δες, Δημήτρη, θέλεις και δημοσιογραφικά.
0: Όχι για μένα.
1: Ας να κάνουμε τα 4-5 πρώτα.
0: Κάτσε να κάνουμε, κάτσε να φτιάξω πρώτα την κερκίδα η οποία...
1: Έτσι, τα 4-5 πρώτα. Και θα δούμε πώς θα σε βάλουμε.
0: Δεν πρόκειται να γίνουν αυτά τα δημοσιογραφικά.
1: Θα σε βάλουμε σε ένα φορτηγό απάνω.
0: Εμένα,
1: ξέρω,
0: εμένα
1: σε μια
0: εγώ, εγώ δεν, στην πετονιέρα που θα είναι και θα ρίχνει τον πετό.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι. Ναι, σωστό, σωστό.
1: Πού να γίνουν αυτά, ρε Δημήτρη, σε ένα μήνα πες.
0: 6 του μηνός πρέπει να έχουμε δηλώσει έδρα. Ή να έχουμε πάρει άδεια. 6
1: Αυγούστου. Ωραία, μπορεί να τη δηλώσουμε.
0: Όχι, δεν είναι μόνο να το δηλώσεις. Πρέπει να έχεις πάρει αδειοδότηση για να τη δηλώσεις στην έδρα.
1: Να το δηλώσουμε και αν μας δώσουν αδειοδότηση να κάνουμε τους καλούς. Ότι είμαστε, ότι είμαστε τακτικοί. Εμείς έχουμε έδρα και δηλώνουμε και δεύτερη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τη δεύτερη ποια θα δηλώσουμε.
0: Εδώ είναι ένα θέμα τώρα.
1: Τουλάχιστον.
0: Δεν ξέρω ακόμη που θα πάμε.
1: Λοιπόν, να μου πεις να δηλώσουμε δεύτερη αφού δεν έχουμε την πρώτη. Είναι άλλα θέματα.
0: Λοιπόν,
1: και πήγες
0: πάνω.
1: Και στο μετανάστη,
0: ναι.
1: το Κερκυραίο.
0: Ναι.
1: Άρα και ασχολήθηκες με μια δήλωση που έκαμε όταν
0: βεβαίως,
1: έγινε πρωταθλητές.
0: Βεβαίως, είχε κάνει μια δήλωση.
1: Μα να μου τα θυμίζεις όλα, ρε Δημητρή.
0: Είχε
1: εδώ
0: κάνει μια δήλωση.
1: Τοπικά έχουμε θα. Και περιμένεις από το θα του Κερκυραίου.
0: Εντάξει, μου ήρθε στο μυαλό ο Κερκυραίος εκείνη τη στιγμή.
1: Αλλά... Αφού έχουμε τοπικά θα.
0: Να σου πω κάτι. Ωραία, εγώ καταλαβαίνω τα τοπικά θα. Εγώ θα πω το εξής. Αν είχε ανέβει η Κέρκυρα τώρα, τι θα έλεγε ο Κερκυραίος, τι θα έκανε ο Κερκυραίος.
1: Θα ήταν επιτύμη, θα ήταν έτοιμα από το Μάη.
0: Ναι, ο Κερκυραίος. Εκτός από αυτό, δεν θα έχει και οικονομική βοήθεια ο Κερκυραίος δώσει στην ομάδα του.
1: Εννοείται.
0: Ωραία, αυτό λέω.
1: Όλα θα είχαν γίνει αυτά. Ναι. Όλα θα είχαν γίνει. Ναι. Και αν θεωρείς περιφέρεια. Δεν υπάρχει περιφέρεια Ιωνίου Ινήσων, έτσι.
0: Όχι. Εγώ δεν θέλω να είμαι στην περιφέρεια.
1: Υπάρχει περιφέρεια Κερκύρας.
0: Εγώ, ακριβώς. Γι' αυτό πρέπει η Ζάκη να φύγει από την περιφέρεια.
1: Τα υπόλοιπα νησιά είναι να έχουμε.
0: Βρε, καλύτερα να είμαστε στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Να μην
1: καλύτερα
0: έχουμε
1: να είμαστε εδώ πάνω να λες απέναντι στην
0: ναι,
1: Αγία.
0: Ναι, χίλιες φορές. Χίλιες φορές καλύτερα.
1: Καλύτερα.
0: Ναι.
1: Αλλά καλύτερα εδώ που είμαστε και κοντά. Εδώ πάει εμείς συνορεύουμε.
0: Αλλά θα πει κάποιος, ας πούμε, ότι είχαμε και εμείς περιφερειάρχη από τη Ζάκηθο κάποια στιγμή. Είχαμε. Δεν είχαμε. Δεν είχαμε. Είχαμε περιφερειάρχη από τη Ζάκηθο. Ζακηθινιά.
1: Μα θυμάμαι τα λόγια της όμως.
0: Ναι. Ναι.
1: Θυμάμαι τα λόγια της. Ότι θα βάλουμε και καράβι να πηγαίνει στην Ιταλία και να έρχεται στο νησί.
0: Βέβαια. Και μόνο αυτό να ήταν.
1: Λοιπόν, θα ενωθούμε με τους Ιταλούς. Δεν μας αφήναν να είμαστε εκεί, τουλάχιστον να έχουμε δρομολόγια ιταλικά που μας ενώσανε με την Ελλάδα εκείνη την εποχή.
0: Καλύτερα να είμαστε αυτόνομο κρατήδιο.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό σου λέω,
1: ασχολούνται πολύ με το Αιγαίο, με τα νησιά, με τα έτσι λόγω της Τουρκίας. Ναι. Εδώ δεν έχουμε αντίπαλο και είναι σαν να μην υπάρχουμε, Δημήτρη.
0: Ναι, το ξέρω, το ξέρω.
1: Αυτό το μεταφέρω έτσι λίγο. Ναι. Σαν να μην υπάρχουμε τα Ιόνια νησιά, σου το λέω εγώ.
0: Σωστό, σωστό. Λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν,
1: θα
0: τα πούμε.
1: Δημήτρη μου, καλή επιτυχία.
0: Λοιπόν, τι, για σήμερα. Για πότε, για την Κυριακή.
1: Ναι, για την Κυριακή. Η πλάκα είναι ότι κάνει 3-3 γάμο την Παναχαϊκή και δεν ξέρω πού να σταθώ. Έχεις το Λακηθιακό εδώ, έχεις την ΑΕΚ,
0: ναι,
1: θα κάνεις και τούτο και...
0: Γελάτε, πρόσεξε, έχω τη Ζάκηθο, έχω την ΑΕΚ, δύο, θα κάνω και αυτό, τώρα δεν θέλω τίποτα
1: λοιπόν,
0: άλλο.
1: 3-3.
0: Ναι, 3-3. Εντάξει. Εχθές να σου πω ότι, τι να σου πω για το δεύτερο γκολ, πώς το πανηγύρισα, τι έκανα εδώ στο μέσα. Σε πήρα τηλέφωνο, μιλήσαμε κανένα στο...
1: Ναι, ναι. Μα, δεν ήταν γαμό τα πλασέρ, Δημήτρη.
0: Τι σέντρα.
1: Βγήκε ένας να τον...

Να κάνω λέει στα 3 στα 3. Ε, βέβαια. Ζάκινθο ΣΑΕΚ, Αργεντινή. Πω, πω. Τι ευθυγράμμιση θα είναι αυτή. Βέβαια τώρα τα πράγματα είναι δύσκολα με την Ισπανία, αλλά εντάξει, θα το παλέψουμε. Θα το πάμε στη δύναμη τώρα. Θα το πάμε στο αλήθικο ποδόσφαιρο τώρα. Όπως εχθές, έτσι. Τους αφήσαμε να πάρουν ανάσα τους Άγγλους. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Να κλείσω την εκπομπή, να πάω λίγο σπίτι, να τσιμπήσω κάτι και σε 6,5 ώρα δημοτικό στάδιο. Πάμε εκεί πέρα τώρα να συναντήσουμε τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα της Ζακίδου και να σας πω αύριο εδώ στο ραδιόφωνο περισσότερα πράγματα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε ως αυτή την ώρα εδώ στο κλασικό τέρμπι της Ζακίδου. Ο φίλος μου ο Ντίνος Ηλιόπουλος δεν βγήκε σήμερα. Παρακαλώ αύριο να κάνει την παρέμβασή του.

Ευχαριστώ από καρδιάς. Τα βάνα διαχρονικό σκουλικάδο, οφείσιο ζάντα Νίκο Κουρούμαλο, Νόδο Κάλβο 110 και Ταμπονέρα Γωνία, Κρεοπολίο Πίλικα, Κάλβο 73, Καλένικο, Παραγωγή Κρασιού στο Καλυπάδο, Σάκη Βούλτσο, Κάσα από Ταβέρνα Δασκαλάκη, Αγίου Λαζάρου 50, Βένου, στο Τσιλιβί, Θόδωρο Ξένο, Ζαχαροπλαστείο Βερίκιο, Όπιστο του Δικητηρίου, Γλαβά Διονύσιο Πάκαλη Μάριο στην Αγριλιά, Χαρτικά, Απορριπαντικά, Χημικά Πισίνα, Στρωματοπία Ζακίτου στο Κάτω Γερακαρίο. Πολυκατάστημα ΚΑΠΑ ΡΕΛΗ στα Τουρέικα. Διανομή πετρελαιοθέρμανσης Παναγιώτης Κοτσόνης Μπολέτσος στο Αργάσι. Οικολογική Γεωργική Βάρασδηλης Παναγιώτης Αγιώπονος μας στο Σαρακινάδο. Ακαδημία Αψάκηθος. Ανδρέας Παπαδρέου, διανομή τροφίμων και πορευμάτων και Αναστάσιος Παπαδρέου, αποκλειστικός αντιπρόσωπος των παγωτών Κρι-Κρι στη Ζάκυνθο. Πρακτορείο Εθνικό Μεταφορών Λομποτέση. Βαλερόζο Γιώργος Μουζάκης, Αλεξάνδρου 83, Κάντο Λαμπίκο, Στάθης Καραμαλίκης. Πλυντήριο αυτοκινήτων. Μπαρμπέρικο Δημήτρης Καλογερίας, Αγίου Λαζάρου 117, Αλέκος Καλογέρης, Άλεξ Φρούτ, στην Καμάρα Αγίου Λαζάρου και στον Πλάνο. Καφέ Κάπου, Μουτσάρ Μαρτινέγκου 6 και στα Ντουρέικα. Φόνος του Κόουτς, Ρουσκενήσης Δραγώνας. Πιτσαρία Τελάρτε, Στάθης Μπάστας, στην Οδό Λάμπρου Ζήβα 19. Βασίλης Χριστοδουλόπουλος. Στην Αγία Εκατερίνη, τζάμια, κρίστελα, καθρέφτες, αμοβολές, γυάλινα, κάγκελα και τέλος μάγκο, παραλία, τσιλεβί. Τάκης

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αύριο την ίδια πάντα ώρα. Εδώ, στον Ερμή, στους 90,8. Από εμένα, τον Δημήτρη Πέτα, να έχετε ένα όμορφο, χαρούμενο απόγευμα. Τα λέμε, γεια χαρά.

0: from Newcastle in the north of England. We used to have lots of parties where everyone got dressed up. And on one party invitation was the quote, "She was never bored, mainly because she was never boring." The song's about growing up, the ideals that you have when you're young, and how they turn out.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 4. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
2: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
1: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
2: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
3: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
6: Ερμής
5: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Παλωνιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

φρένα. Σε αυτά εδώ τα σύμπαντα δεν θέλει σαν κανένα. Με τα δικά σου χρώματα μου τσούρωσα τη λύπη. Προσφέρω το τρακάρισμα αν κάνεις το κομίτι, αν κάνεις το κομίτι.

0: ώρα στον Ερμή είναι 5. Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 0 55 137.
1: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
2: Ερμής.
1: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
3: Ερμής. 91,8 στα FM.
4: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
5: Με θέλει φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
6: Η ώρα είναι 5.

0: 101,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 5, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Κηφισού από το ύψος του Εγάλεως στη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση ως τη Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, έως 10 λεπτά στην έξοδο Γελαμία από τον κόμβο Μεταμόρφωσης ως τον κόμβο Ηρακλείου. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στο ρεύμα της Αττικής Οδού προς Ελευσίνα από τον κόμβο Πλακεντίας ως τον κόμβο Κηφισίας, καθώς και στην έξοδο Γελαμία. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βλαχόπουλο του Δήμου Πύλου Νέστορο στη Μεσσηνία. Νωρίτερα εκδόθηκε μήνυμα από το 112 με το οποίο ενημερώνονταν όσοι κάτοικοι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Βλαχόπουλο να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στο σημείο μεταβαίνει το κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Μεσσηνίας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Βολές κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε σήμερα ο Πρωθυπουργός, κατηγορώντας την ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά τη σημερινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τονίζει ότι 13 υπουργοί και βουλευτές βρέθηκαν στο στόχαστρο, οι 9 αποδεικνύονται απολύτως αθώοι και 4 ακόμη στελέχη θα εξεταστούν περαιτέρω για απλά πλημελήματα. Η κυβέρνηση πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη και ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Καταραίει οριστικά το αφήγημα του κυρίου Μητσοτάκη περί διαχρονικών παθογενειών, ανέφερε από την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ. Νωρίτερα σήμερα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα άσκησε ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορουμένων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μεταξύ αυτών είναι 4 εν ενεργεία βουλευτές, η Κώστας Κρέκας, Χρήστος Μπουκόρος, Μάξιμος Σενετάκης και Κατερίνα Παπακώστα. Αποσύρθηκαν λόγω μη επαρκών στοιχείων οι κατηγορίες σε βάρος άλλων 7 εν ενεργεία βουλευτών. Μεταξύ των κατηγορουμένων 4 εν ενεργεία βουλευτών, ο Κώστας Κρέκας δήλωσε ότι εμπιστεύεται την ελληνική δικαιοσύνη ζητώντας άμεση εκδίκαση της υπόθεσης. Η παραπομπή δεν σημαίνει ενοχή, ανέφερε από την πλευρά του ο Χρήστος Μπουκόρος, δηλώνοντας βέβαιος για την αθωότητά του. Ο Μάξιμος Σενετάκης τονίζει πως έχει ζητήσει ο ίδιος την άρση της ασυλίας του και επαναλαμβάνει πως δεν έχει διαπράξει κανένα αδίκημα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει λόγος οι 4 βουλευτές να μην είναι υποψήφιοι στις εκλογές, καθώς ισχύει και για αυτούς το τεκμήριο της αθωότητας. Γραπτές εγγυήσεις για τη στατική επάρκεια των κτηρίων στην Κυψέλη που έχουν υποστεί ρογμές και βλάβες από τις εν εξελίξη εργασίες για το μέτρο, ζήτησε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος συναντήθηκε σήμερα με αντιπροσωπεία της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της περιοχής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, σε 200 διαμερίσματα της Κυψέλης έχουν παρουσιαστεί ρογμές και βλάβες. Ο κ. Δούκας ζήτησε παράλληλα η πιστοποίηση για τη στατικότητα των κτηρίων να γίνει από ανεξάρτητο δημόσιο φορέα και να προχωρήσουν άμεσα οι αποζημιώσεις και οι αποκαταστάσεις όπως προβλέπεται από το νόμο. Στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης που έχει αναλάβει την υπόθεση αναμένεται να απολογηθεί αύριο ο 25χρονος, ο τέταρτος συλληφθής, για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στη μητέρα της Βάγια. Νωρίτερα σήμερα πραγματοποιήθηκε έρευνα στο διαμέρισμα του 25χρονου στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Παρουσία δικαστικού λειτουργού, οι αστυνομικοί άντλησαν πιστήρια και άλλα στοιχεία τα οποία θα μεταφερθούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για περαιτέρω εξέταση. Με τις ευρωπαϊκές εξελίξεις συνέντεσε ευθέως ο Πρωθυπουργός στις εκλογές της Άνοιξης του 2027 κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου. Επεσήμανε ότι οι πολίτες δεν θα κληθούν απλώς να επιλέξουν κυβέρνηση, αλλά και ποια πολιτική δύναμη θα διαχειριστεί μια κρίσιμη προεδρία στην Ένωση, σε μια περίοδο κατά την οποία ενδέχεται να κορυφωθεί η διαπραγμάτευση για το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Από τις 26 Ιουλίου θα μπορούν να ενταχθούν στον εξοδικαστικό μηχανισμό και οφειλές που ξεκινούν από τα 5.000 ευρώ, είτε προς το δημόσιο είτε προς χρηματοδοτικούς οργανισμούς, υπενθύμησε στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. 9 άτομα συνελήφθησαν από την πυροσβεστική υπηρεσία για εμπρισμούς από αμέλεια το τελευταίο 24ωρο σε Χανιά, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Κιλκής, Ηράκλειο, Βιωτία, Χαΐα και Ροδόπη. Σε βάρος τους επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον των εισαγγελικών αρχών. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Παρασκευή προβλέπεται ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρωρινα ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 35 βαθμούς. Και το Σάββατο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το απόγευμα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, αλλά με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Κυριακή οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς. Απογευματινή αστάθεια είναι πιθανόν να εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, άνεμοι έως 5 μποφόρ και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστήκ για κάθε χρήση, τουρωστήκ υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζούνος.

0: Καλό σας απόγευμα, 5 και 10 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3, είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 16, δεν έχει σήμερα
1: 16. Ναι. Πέρασε και το μισό του Ιουλίου.
0: Κάτσε, φύγε.
1: Αφού έφτασε 16.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα. Περνάει η ζωή, όλη η ζωή περνά και χάνεται. Και... κάτσε. Πέρασε. Άσε να κρατάμε τις μέρες να μην περνάνε. Σιγά σιγά, αγάλια αγάλι.
1: Ναι, να δράγουμε τη μέρα και τα λοιπά.
0: Όλα, όλα αυτά. Λοιπόν, έχουμε μια είδηση, δύο ειδήσεις της τελευταίας στιγμής. Πρώτον, έχουμε πυρκαγιά στο Βλαχόπουλο του Δήμου Πύλου Νέστορος, εκεί στη Μεσσηνία. Είναι γνωστό το χωριό, για όσους ξέρουν από την Μεσσηνία. Υπάρχει 112 από την πυροσβεστική υπηρεσία να είναι οι κάτοικοι σε ετοιμότητα.
1: Και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. 55 πυροσβέστες ήδη επιχειρούν, 6 εναέρια μέσα, 4 σκάφη, 2 ελικόπτερα και 17 οχήματα με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων. Αυτά είναι τα στοιχεία που έχει εκδώσει μέχρι στιγμής η πυροσβεστική μαζί με υδροφόρες των τοπικών δήμων. Προφανώς για να υπάρχουν 6 εναέρια μέσα και να επιχειρούν ήδη 17 οχήματα, η φωτιά μάλλον θα είναι δυνατή, πώς να το πω δηλαδή. Θα είναι μεγάλη.
0: Επίσης, έχουμε στην περιοχή της Πεύκης, λόγω εργασιών, είχαμε εργασίες για οπτικές ίνες σε κάποιο σημείο της Πεύκης και έχει σπάσει αγωγός και γίνεται χαμούλης.
1: Πού, λέει.
0: Τι?
1: Λέει δρόμο.
0: Βλέπω, να το. Δρόμο δεν λέει, ορίστε. Κάτσε λίγο, έχουμε και βίντεο.
1: Για να δούμε.
0: Είναι μεγάλη διαδρομή.
1: Μεγάλο,
0: μεγάλο, ναι, βέβαια. Τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να καταλάβει.
1: Ότι περνούν οπτικές ίνες, περνούν οπτικές ίνες όπου δεν έχουν περάσει.
0: Μπροστά το σπίτι σου, μήπως είναι.
1: Δεν είναι μπροστά το σπίτι, όχι.
0: Έχουν περάσει σε σένα.
1: Δεν θα πρέπει να
0: χαμπάρει. Α, εδώ.
1: Δεν θα πρέπει
0: να χαμπάρει. Επειδή δεν το έχω αυτό σίγουρο.
1: Τι, αν θα πρέπει να χαμπάρει, όχι. Ναι. Όχι, είναι προ την πλευρά του γηπέδου.
0: Είναι προ την πλευρά του γηπέδου.
1: Λοιπόν. Ωραία.
0: Αυτά.
1: Αν κάποιος έχει δρόμους εκεί στην Πεύκη, να μας το,
0: ναι,
1: να μας το πει.
0: Το άλλο έκτακτο της ημέρας είναι το εξής, ότι ο Χρήστος Τζόλης, αυτός ο λαμπρός ποδοσφαιριστής που ξεκίνησε από τον ΠΑΟΚ, πήγε στην, πώς τη λέγανε, στην Όριτς.
1: Στην Όριτς.
0: Δεν κόλλησε στην Όριτς, πήγε στην Μπριζ, όπου έκανε παπάδες.
1: Κόλλησε εκεί τελείως,
0: όπως λέμε. Πήρε μεταγραφή στην Arsenal, παρακαλώ το παιδί. Είναι στα 40 εκατομμύρια ευρώ η αξία της μεταγραφής. Είναι ρεκόρ για Έλληνα ποδοσφαιριστή. Μπράβο στο παιδί.
1: Μπράβο
0: και πολύ καλά έκανε. Γι' αυτό έλεγα εγώ για το καλοκαίρι για τον Τέλια. Ωραίο να τον έχουμε στον ΠΑΟΚ, ωραίο να τον βλέπουμε. Άμα πας έξω είναι αλλιώς, τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή.
1: Ναι, αλλά πρέπει να θέλει και ο ίδιος.
0: Ο κύριος Λάμπρος Τζούμης είναι συντονιστής πολιτικής προστασίας Πελοποννήσου. Έχει καταγωγή από το χωριό Βλαχόπουλο και μπορεί να μας πει τι ακριβώς γίνεται εκεί. Γεια σας, κύριε Τζούμη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Γεια σας, καλησπέρα σας. Περίμενα να σας δώσω καμία παραλία. Δηλαδή.
0: Ποια παραλία τώρα, τι μας.
1: Δεν έχουμε δρόμο εμείς για παραλίες ακόμα. Πώς έχει η κατάσταση με τη φωτιά.
2: Είναι δίπλα-δίπλα είναι το χωριό μου. Χαρτί λέγεται, δεν είναι στο Βλαχόπουλο, είναι στα 5 χιλιόμετρα. Κοίταξε, έχει πιάσει το ύψομα Μαγκλαβάς. Είναι ακριβώς πάνω από τα δύο χωριά. Δεν κινδυνεύει αυτή τη στιγμή κάποιο σεισμός. Γίνονται ρήψεις από τα εναέρια. Είμαι αισιόδοξος, δηλαδή η φωτιά θα αντιμετωπιστεί πάρα πολύ σύντομα.
0: Α, μάλιστα, έτσι λέτε.
2: Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, ναι, αυτό βλέπω.
0: Ωραίο, καλό είναι αυτό.
2: Δεν έχει αέρα, οπότε έχει κινητοποιήσει μεγάλη και τοπική αυτοδιοίκηση. Εκεί πηγαίνω δηλαδή και εγώ τώρα.
0: Ναι.
2: Όλα καλά θα πάνε.
1: Ετούν ήδη και τα εναέρια μέσα και δεν κινδυνεύει κάποιο οικισμό, λέτε.
2: Δύο φορές έχουν κάνει ρήψεις.
1: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Τζούμη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, να σας πούμε ότι είναι ελαφρώς τσιμπημένο το ανωδικό του Κηφισού. Στο μέσο του, δηλαδή εκεί του Ρέντι μέχρι και τα Σεπόλια, ας πούμε, έχει μια κινησούλα. Φορτώνει σιγά σιγά και η Αττική Οδός από τη μεταμόρφωση προς το Μαρούσι. Κατά τα λοιπά, εντάξει είναι τα πράγματα, ακόμη και η παραλιακή, καλά είναι όλο το κομμάτι της παραλιακής. Για να δω, είναι δηλαδή αυτή την ώρα σπάνια το βλέπεις και η Αθηνών Κορίνθου και η Καβάλας πως τη λέγαμε παλιά και τα λοιπά, λεωφόρος Αθηνών, είναι στα πράσινά της. Οπότε όλα καλά με την κίνηση, βέβαια θα σχολάσετε κι εσείς σε λίγο, οπότε
1: θα αυξηθεί.
0: Θα αυξηθεί.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, Λίγο πριν το κλάμπινγκ με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
0: Στα μικρόφωνα μέχρι τις 6 παρα 10 Τζούνος Κούτρας θα είμαστε εδώ για ό,τι θελήσετε και ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Και εμείς μπορούμε να κάνουμε και πολλά. Ό,τι μπορούμε δηλαδή.

0: Όπως ήταν αναμενόμενο, βρήκαμε το θέμα σήμερα για να έχουμε πολιτική αντιπαράθεση. Εκκινή από τα δικαστικά και συγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έχουμε διώξεις για 4 ενεργεία βουλευτές σε βαθμό πλημελήματος. Την κυρία Παπακώστα, τον κύριο Σενετάκη, τον κύριο Σκρέκα και τον κύριο Μπουκόρο. Και 7 που απαλλάχθηκαν. Η Άννα Κανδύλη, συνάδελφός μας από την τηλεόραση του Sky, είναι μαζί μας για να μας δώσει καμιά, να μοιραστεί τη γνώση της μαζί μας. Γεια σου Άννα, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα Άννα.
2: Γεια σας, καλό απόγευμα, καλό απόγευμα. Ναι, όπως είπες και εσύ Χρήστο, τελικά καταλήξαμε σε 4, κατέληξε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε 4 ενεργεία βουλευτές μας και συνδιώξεις, πλημεληματικού χαρακτήρα είναι, με απευθείας κλήση, δηλαδή σύντομα θα έχουμε και το... Και το δικαστήριο, καθώς πρόκειται για πράξεις του 21 και επέρχεται παραγραφή. Άρα όλα θα πάνε γρήγορα. Η υπόθεση αφορά μόνο το 21, όπως τουλάχιστον επισημαίνεται και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, καθώς η έρευνα συνεχίζεται. Συνεχίζεται και για τα επόμενα χρόνια.
1: Και οι κατηγορίες αναπλημεληματικού χαρακτήρα, αλλά ποιες είναι?
2: Κατά περίπτωση είναι για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ στην Κατερίνα Παπακώστα αποδίδεται και ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Και έχουμε βεβαίως και μη πολιτικά πρόσωπα, έτσι, γιατί ναι, συνολικά αυτό, οι κατηγορούμενοι
0: αυτό το απάτη,
2: είναι 22.
0: Το απάτη με υπολογιστή, τι είναι ακριβώς, γιατί εγώ δεν το έχω πιάσει αυτό που το ακούω το πρωί.
2: Όταν παρεμβαίνεις, ναι. Όταν παρεμβαίνεις μέσα στο σύστημα.
0: Α, μάλιστα. Ενώ οι άλλοι παίρναν τηλέφωνο απλώς.
1: Έχει διαφορά.
0: Είναι απάτη με τηλέφωνο και απάτη με υπολογιστή.
2: Εκεί είναι παρέμβαση.
0: Σωστός.
2: Είναι παρέμβαση. Εντάξει, γιατί λίγο... Με αυτές τις υποθέσεις, ξέρεις, ναι. Κάπου και βάσει του ερωτήματος το οποίο κάνεις, έχουμε λίγο ένα ζήτημα. Πού τελικά ξεκινάει η θεμητή πολιτική παρέμβαση και πού τελικά έχουμε και πότε γίνεται μια αξιόπινη πράξη.
1: Ναι.
2: Είναι ένα θέμα που μας το ανέδειξε αυτή η δικογραφία.
0: Ναι, εγώ τώρα, Ρέσιανε, γιατί εσύ είσαι πολύ εμπειρότερη από εμάς στα δικαστικά. Αυτό το πράγμα δεν θα έπρεπε να έχει φτάσει πρώτα στο τέλος και μετά να συζητήσουμε. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Βγάλανε στη Σέντρα 11. Καλά, τους κάνανε. Δεν με ενδιαφέρει εμένα για τους 11.
2: Συνολικά 13 σου υπενθυμίζω. Για τους δύο δεν πήγε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν ήταν αδικήματα που εμπίπταν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Ναι, γιατί τους βγάλαμε στη Σέντρα. Και καλά κάναμε τέλος πάντων, γιατί τους έβγαλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Άρα κυλιδώνονται 13, ενώ στην ουσία είναι και ψάχνουμε για 4. Γιατί δεν φτάσαμε στους 4 και να πούν, παιδιά, αυτοί οι 4 είναι για ποινική δίωξη.
2: Εύλογο το ερώτημά σου και με δεδομένο ότι ζητήθηκε από την κυρία Τυχεροπούλου, πρώην ελέγχτρια του ΟΠΕΚΕΠΕ και νυν πραγματογνώμονα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, να κάνει ένα πόρισμα. Το οποίο πόρισμα ήρθε αφού είχε ζητηθεί και είχε γίνει η άρση ασυλίας. Ναι. Γιατί λοιπόν αυτό το πόρισμα δεν είχε ζητηθεί νωρίτερα, είναι το πρώτο ερώτημα. Καθώς όπως το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί, όταν έχουμε βουλευτές, ο νόμος δεν περιορίζει τους δικαστικούς λειτουργούς. Τους λέει προχωρήστε, κάντε έρευνα. Ναι. Το πόρισμα της κυρίας Τυχεροπούλου, που υποθέτω ότι εμπολής εκεί βασίστηκε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να καταλήξει εδώ που κατέληξε σήμερα. Κατέληγε σε εντελώς διαφορετικά συμπεράσματα σε πάρα πολλές περιπτώσεις από εκείνα που αναφέρονται στην δικογραφία όταν πήγε στην Βουλή. Η κυρία Τυχεροπούλου, υπενθυμίζω, ότι στο πόρισμά της έλεγε ότι σε αρκετές περιπτώσεις δεν βγαίνει η παρέμβαση. Δεν βγαίνει και αν προκλήθηκε ζημία με αυτή την παρέμβαση. Υπενθυμίζω ότι σε κάποιες περιπτώσεις που η δικογραφία πήγε με ποσά κακουργηματικά, όπως ήταν για την κυρία Παπακώστα ή όπως ήταν για τον κύριο Καραμανλή, το πόρισμα Τυχεροπούλου κατέληξε αφενός για την κυρία Παπακώστα σε 7.000, αν θυμάμαι καλά, για τον κύριο Καραμανλή δεν προέκυψαν και το είπαμε γιατί αρχαιοθετήθηκε τώρα. Δηλαδή... Επαναλαμβάνω, εύλογο το ερώτημά σου. Γιατί δεν γίνανε αυτά νωρίτερα? Ναι. Πριν δηλαδή φτάσουμε.
0: Θα είχαμε αποφύγει πολλά. Εννοώ, θα είχαμε αποφύγει πολλά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προφανώς ξέρει καλύτερα από όλους τους υπόλοιπους. Τι είμαστε εμείς να κάνουμε κριτική στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
2: Καλά, εκ του
1: αποτελέσματος μπορεί να θέσει πέντε ερωτήματα, βέβαια.
0: Όχι Βελκουλέσκου. Κοβέση.
1: Κοβέση, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Έχω φάει κόσμο.
1: Μου την έχει θυμηθεί από προχθέ, δεν κατάλαβα.
0: Βελκουλέσκου, με το δούνου του.
1: Ήταν με το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο εκεί.
0: Γεια σου, Άννα, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Μάλιστα.
0: Ρε τον Αντώνη. Τι γίνεται, Αντώνη, πώς είσαι, τι κάνει.
1: Αντώνη Σαντζολέτο, καλησπέρα.
3: Μετράω παρετήσει.
0: Πώς παρετήθηκαν σήμερα.
1: 53 με τη μία.
0: Τρεις παρετήθηκαν σήμερα. Ποιοι είναι οι τρεις.
3: Τσαπανίδου, Μπάρκα, Βέτα.
0: Αυτοί ανεξαρτητοποιήθηκαν.
3: Ναι, ανεξαρτητοποιήθηκαν, όχι παραιτήθηκαν.
1: Ναι, ανεξαρτητοποιήθηκαν.
3: Σωστά. Άρα τώρα έχουν μείνει 15
0: ναι.
3: Μαζί με τον Κεδίκογλου, ο οποίος ακόμα δεν έχει στείλει την επιστολή παραίτησης, ο Σιμεών Κεδίκογλου.
0: Αφού πρώτος βγήκε.
3: Ναι, αλλά. Ναι,
1: αλλά δεν το έχει κάνει τυπικό.
3: Δεν έχει κάνει το τυπικό. Παραιτήθηκε αυτό το με τη Δευτέρα. Ναι, δεν έχει στείλει την επιστολή, οπότε.
1: Το ξέρω,
3: υπολογίζουμε και αυτόν μέσα, είναι 15.
0: Μπορεί να ανεξαρτητοποιηθεί τελικά κι αυτό.
1: Και πει από παρέτηση το κάνω ανεξαρτητοποίηση.
0: Για να μην βγει κανένα.
3: Δεν ξέρω τι να σου πω.
0: Η Ελλάς λες να θέλει, ποιον προτιμάει, τη Δούρου ή τον Πολάκη.
3: Κοίταξε τώρα, είναι διπλή ανάγκη. Πολάκη από τη μία που θα είναι δυναμική η κόντρα μεταξύ τους για να πει αυτό ήταν ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ, εδώ είμαστε κάτι νέο. Με τη Δούρου θα είναι πιο μαλακά τα πράγματα, είναι η αλήθεια. Δεν είναι της ίδιας πολεμικής και το έχει πει άλλος. Έχει πει η Δούρου σε δήλωσή της ότι δεν σημαίνει ότι το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι αντιπαραθετικό απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Δεν έχει μιλήσει όπως έχει μιλήσει ο Πολάκης.
1: Αυτή η φράση, το αντιπαραθετικό, είναι που στοιχιώνει το ΣΥΡΙΖΑ τώρα εδώ και δύο μήνες, έτσι. Το αντιπαραθετικό. Από τότε που ανακοίνωσε ο Τσίπρας το κόμμα.
3: Το θέμα είναι ότι τώρα έχουν.
1: Παρετούνται και στελέχη εδώ μεταξύ.
3: 63 και
0: 63 άλλος.
1: 63 στελέχη.
0: Και εμείς στέλνουμε μήνυμα.
3: Ναι. Όχι. Αυτά που λέει ο Γιάννης είναι 63 μέλη της Σχετικής Επιτροπής, τα οποία έτσι αλλιώς δεν τα πήγαιναν το Σάββατο, γιατί είναι από την παλιά πλειοψηφία. Απλώς τους
1: δηλαδή πάνε και αυτοί.
3: Παρετούμαστε κιόλας, γεια σας.
1: Πολύς κόσμος.
0: Αυτοί που ανεξαρτητοποιήθηκαν, ξέρουν αν θα είναι υποψήφιοι με τον Τσίπρα.
3: Όχι.
0: Όχι. Αλλά ρίχνουν μια ζαριά, σου λέει.
3: Ενδεχομένως κάποιοι να έχουν μιλήσει μέσω κύκλων συνεργατών, να έχουν πάρει μια εικόνα.
1: Μια διαβεβαίωση.
0: Κάποιοι θα είναι.
3: Ενδεχομένως ναι. Κάποιοι. Τώρα το σύνολο, εντάξει, έχει και ένα ρίσκο αυτό. Είπαμε γιατί και αυτοί που μπορεί να πήραν κάποια διαβεβαίωση δεν ξέρουν ποιο θα βρουν απέναντί του.
0: Πάντως ήταν.
1: Πάντως επιμένω ότι δεν μπορεί να.
0: Και θα βγουν απέναντί του στο ίδιο ψηφοδέλτιο.
3: Ναι, στο ίδιο ψηφοδέλτιο, βέβαια. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα.
0: Πάντως ήταν. Δεν ξέρω. Αυτή η ανακοίνωση από του κύκλου του ΣΥΡΙΖΑ για το αν θα δεχτεί ο Τσίπρα. Ο Πολάκης το έβγαλε αυτό.
3: Ο Πολάκης έβγαλε χθες το βράδυ κύκλους του περιβάλλοντος του. Ρένα Δούρου, μην κατέβει στις.
0: Αυτό είναι το ένα. Αυτό είχε πλάκα.
3: Ναι, και εσύ και έβγαλε και καινούριο πριν από λίγο.
0: Τι λέει.
3: Λέει, χάρη Μαμουλάκη, γιατί δεν αξιωτοποιείσαι, γιατί θα έρθει στη θέση του αυτός που είναι δικός μου.
0: Μάλιστα.
3: Ανδρέα Παναγιωτόπουλου, γιατί δεν παρετήσαι, γιατί αν παρετηθεί θα έρθει στη θέση του αυτός.
0: Άρα θα κερδίσω εγώ.
3: Ναι. Πάντως έχει πέντε η Δούρου.
1: Πέντε ψηφισμοί, πώς είναι τώρα.
3: Οχτώ είναι. Οι πέντε
0: είναι της Δούρου. Χαμός θα γίνει. Να σου πω, αυτό που βγήκε για τους ανεξάρτητες, εγώ το βρήκα πολύ.
3: Αυτό ήταν
0: είναι σωστό αυτό.
3: Ναι. Αυτό ήταν η είδηση της ημέρας. Η κόντρα που άνοιξε μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛΑΣ.
0: Μάλιστα. Αυτή ποιος την έγραψε την ανακοίνωση.
3: Η νέα πλειοψηφία, ας πούμε, του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ποια δηλαδή, η Δούρου, ο Παπάς και ο Πολάκης.
3: Δεν ξέρω ποιος την έγραψε από αυτούς, αλλά είναι γεγονός από την Κεντρική Επιτροπή του περασμένου Σαββάτου η στρατηγική και η γραμμή του κόμματος έχει αλλάξει. Είναι αντιπαραθετική απέναντι στον Αλέξη. Άρα λοιπόν μπήκε σφραγίδα.
0: Ερώτημα. Σήμερα. Αν αυτοί που ανεξαρτητοποιήθηκαν τώρα. Τι γελάς.
1: Για λέγε.
0: Αυτοί που ανεξαρτητοποιήθηκαν
1: το ερώτημα.
0: Τώρα. Αν δεν τους πάρει ο Τσίπρας. Θα του ξαναπάρει ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι υποψήφιοι.
3: Όχι.
1: Όχι, ρε Χριστό.
3: Όχι, ρε Χριστό.
1: Δηλαδή σου ρίχνω μια μούτσα, φεύγω και μετά έρχομαι και σου μου λες ελά.
3: Αυτοί δεν θέλουν να είναι με
0: παιδιά,
3: το.
0: Σα
1: στοίχημα θα βάλει τώρα.
0: Σα κουβαδιάζω,
3: Δεν
0: το τελευταίο διάστημα. Σα κουβαδιάζω.
3: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Μα δεν γίνονται, είναι δυνατόν.
0: Δεν γίνονται. Δεν γίνεται δηλαδή ένα που ανεξαρτητοποιήθηκε σήμερα, χθε, θα ανεξαρτητοποιηθεί αύριο, να βγει η Δούρου.
1: Μάλιστα και
0: να μην τον πάρει ο Τσίπρας. και να είναι υποψήφιος με τη Δούρου στο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Α, με τη Δούρου, το λιένεις λίγο.
0: Δεν λιένω τίποτα.
3: Το λιένεις λίγο.
0: Εσύ δεν μου πεις ότι έχει πέντε Δούρου.
1: Με τη Δούρου και με τον Πολάκη.
0: Η Δούρου θα είναι πρόεδρος.
3: Πέντε από αυτούς που θα είναι. Το λιένεις ότι δεν θα είναι πρόεδρος. Ο Πολάκης θα είναι η Δούρου.
0: Με βάση αυτό που μου πες εσύ.
3: Ναι, αλλά πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, ξέρεις ποιος θα είναι. Όταν γίνει συνέδριο και όταν.
0: Στο συνέδριο, ρε, εσύ με κοροϊδεύεις. Θα κατέβουν να ψηφίσουν.
3: Αν γίνουν οι εκλογές όπως λέει ο Πρωθυπουργός τον Απρίλιο.
0: Ναι, τι θα κάνουν.
1: Έχουν χρόνο για συνέδριο.
0: Κάνουν συνέδριο.
3: Θα βγάλουν πρόεδρο.
0: Και να πάνε να ψηφίσουν 5.000 άνθρωποι.
3: Τι να κάνουμε, αυτή την επιλογή κάνανε το 22, έτσι θα πάνε. Θα ψηφίσουν.
1: Θα βρουν 5.000.
0: Δεν την κάνανε, ο Τσίπρας την είχε οδηγήσει και την
3: ψήφισε.
0: Μην τα ξεχνάμε αυτά.
3: Ήμουν σαφής, το 22.
0: Ο Τσίπρας.
1: Άρα εσύ λες ότι θα ανεξαρτητοποιηθούν 3-4.
0: Θα ανεξαρτητοποιηθούν.
1: Και άμα είναι ο Πολάκης. Και άμα είναι ο Πολάκης όμως.
0: Αν φτάσουν, είναι βουλευτές. Άμα είναι ο Πολάκης.
1: Είναι πιο δύσκολο.
3: Η πλειοψηφία των βουλευτών που ανεξαρτητοποιούνται.
4: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
5: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
6: Το φέρι μπιζού.
7: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
8: Levante, για Ζάκυνθο και Παλωνιά.
9: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
10: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
11: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
12: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
13: Υποτροφίες, παροχή στέγασης, σύντησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φοιτηση με το βαθμό των Πανελλαδικών Εξετάσεων Γενικού Λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 13 έως 22 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή. Μαζί στην αριστεία.
14: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
15: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
14: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
15: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος,
16: Κύπρος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
17: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
18: Plus, plus, plus.
19: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
20: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
19: Δηλαδή?
20: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
19: Plus, plus, plus.
20: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
21: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
22: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
23: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
21: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
23: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
24: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
25: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
26: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
27: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
26: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
28: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
29: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
30: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Εγάλεως στη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση ως τη Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα, καθώς και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο Μεταμόρφωσης ως τον κόμβο Ηρακλείου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βλαχόπουλο του Δήμου Πύλου Νέστορο στη Μεσσηνία. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Με μήνυμα από το 112 ενημερώθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα. Βολές κατά της αντιπολίτευσης από τον Πρωθυπουργό, την οποία κατηγορεί ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά τη σημερινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τονίζει ότι 13 υπουργοί και βουλευτές βρέθηκαν στο στόχαστρο, οι 9 αποδεικνύονται απολύτως αθώοι, ενώ 4 ακόμη στελέχη θα εξεταστούν περαιτέρω για απλά πλημελήματα. Η κυβέρνηση πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη και ζητεί από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, σχολίασε το Πασόκ. Καταραίει οριστικά το αφήγημα του κυρίου Μητσοτάκη περί διαχρονικών παθογενειών, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Γραπτές εγγυήσεις για τη στατική επάρκεια των κτηρίων στην Κυψέλη, που έχουν υποστεί ρογμές και βλάβες από τις ενεξελίξεις εργασίες για το μετρό, ζήτησε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος συναντήθηκε σήμερα με αντιπροσωπεία της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της περιοχής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, σε 200 διαμερίσματα της Κυψέλης έχουν παρουσιαστεί ρογμές και βλάβες. Στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, που είχε αναλάβει την υπόθεση, αναμένεται να απολογηθεί αύριο ο 25χρονος, ο τέταρτος συλληφθής για την τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Γιατί σε λένε Μπάρμπαρε?
1: Εσύ το λες.
0: Ω, δεν το είπα εγώ. Το είπα και συμφωνήσανε τα μικρά όλα.
1: Για να μην διαφωνήσουν με σένα.
0: Γιατί τι είπα εγώ?
1: Σε αυτό σου λέει τώρα Μπάρμπας. Κάτσε να διαφωνήσω.
0: Μπάρμπας πρέπει να μου πεις τώρα.
1: Μπάρμπας.
0: Λοιπόν, ο...
1: Εντάξει, σημασία έχει ποιος λέει τι, ε? Δεν έχει.
0: Όχι, η Σοφία του είπε.
1: Άλλο όχι, ρε, δεν λέω για το σοφάκι. Λέω, άμα είναι κάποιος 15 χρονών,
0: ναι,
1: τι θα σε πει εσένα και εμένα?
0: Το θέμα είναι ότι η Σοφία που σε είπε μπάρμπα δεν είναι 15 ετών.
1: Ναι, πόσο, 19.
0: 22, 23, πόσο, 24. Παβάνε. Ο Γιώργος, σε φωνάζει μπάρμπα?
1: Όχι, μπάρμπα. Μπάρμπα θα με φωνάξει ο γιος μου.
0: Τι να σου πω, θα τον δει, ε?
1: Θα τον κάνω.
0: Ναι, ναι, ναι. Ωραία, μια χαρά.
1: Ναι. Κάθε γιατί εσένα μπάρμπα σε φωνάζει?
0: Όχι βέβαια, εγώ είμαι Τζόβενα. Σχέση με σένα.
1: Α, έτσι πάει.
0: Εμένα ούτε και οι υπόλοιποι έξω με φωνάζουν μπάρμπα. Δήμητρα, ποιον φωνάζουν μπάρμπα από του δυο μα? Πε το.
1: Εσένα λένε μπαρμπατούνεζε.
0: Μπορεί να αφήσει τη Δήμητρα να το πει μόνη τη. Ποιον λένε μπάρμπα? Τι να κάνουμε. Μόνο αλήθειε. Εδώ μόνο αλήθειε.
1: Θα βρεθεί πολλάκι.
0: Τι πολλάκι, τι σχέση
1: το κόμμα εδώ θα διασπαστεί.
0: Γιατί να διασπαστεί?
1: Θα διασπάσω εγώ το κόμμα το δικό σου.
0: Μα δεν έχει να διασπάσει. Είναι το κόμμα τη αλήθεια.
1: Ποιο είναι το κόμμα τη αλήθεια? Αυτά που λέει η Δήμητρα και εσύ.
0: Μπάρμπα δεν είναι κατασκευασμένα.
1: Εσύ το είπε και συμφώνησε η κοπέλα.
0: Να την άδει. Συμφώνησε, δεν διαφώνησε.
1: Συμφώνησε. Σου είπα για να μην διαφωνήσει.
0: Και ήταν και light αυτό. Γιατί την προηγούμενη φορά σε είχε πει παππού.
1: Είχε πει παππού και είχε ξαναψυμφωνήσει.
0: Όχι, μετά
1: ναι, όχι, όχι.
0: Εσύ είχε πει κάτι και σου είχε πει: πού πάρε παππού.
1: Σοφία, είχε πει έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ο κύριος Ανδρέας Γραμματικογιάννης είναι μαζί μας. Είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Αθηναίων και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος. Γεια σας, κύριε Αντιδήμαρχε, καλησπέρα.

0: κτίρια που είναι ακόμα του 30 και του 20 που έχουν πέτρα για δομικό υλικό, έτσι. Άρα υπάρχει μια πολύ μεγάλη επικινδυνότητα στη διέλευση και ήδη έχουν παρουσιαστεί και τα προβλήματα που είδατε. Άρα σε κάθε περίπτωση πρέπει να διασφαλιστεί ότι αυτή η διέλευση θα γίνει με όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Και δεν θα κινδυνεύσουν οι ανθρώπινες ζωές ούτε οι περιουσίες. Άρα σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν χρειαστεί να γίνουν πολλοί έλεγχοι και πολλές αυτοψίες, πολύ ακριβά έτσι. Πολύ ακριβή έλεγχη εργαστηριακή και τα λοιπά, θα πρέπει να γίνουμε για να είμαστε.
1: Το θέμα είναι, κύριε Γραμματικογιάννη, ότι όσο χρονικό διάστημα θα διαρκέσουν αυτοί οι έλεγχοι, γιατί τώρα μιλήσαμε για 200 κτίρια, μας λέτε και εσείς, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, ότι δεν ξέρουμε πόσα θα είναι στο τέλος που θα καταλήξει αυτός ο αριθμός, καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχει μια ανησυχία από τους κατοίκους. Ή θα υπάρξει τρόπος ώστε οι κάτοικοι να καθησυχαστούν από το Δήμο και εσάς τους πολιτικούς μηχανικούς.
0: Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή ο Μητροπόλικας έχει σταματήσει τις εργασίες. Άρα, εάν δεν βρεθεί η λύση, των πραγμάτων δεν μπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία του, γιατί αν προχωρήσει, ενδεχομένως να έχουμε και άλλα κτίρια.
2: Έχουν γίνει αυτοψίες.
0: Έχουν ξεκινήσει οι αυτοψίες και η Ελληνική Μετρό, όπως ανακοίνωσε και ο Δήμαρχος, ήδη έχει αναθέσει σε εμπειρογνώμονες τη διερεύνηση των περιστατικών στην Κυψέλη. Λάβετε υπόψη το εξής, ότι αυτή η κατάσταση είναι από το Μάρτιο. Εάν δεν υπήρχε δηλαδή η κινητοποίηση του Δημάρχου, αν δεν υπήρχε ενδεχομένως το περιστατικό στα Πετράλωνα κτλ., ενδεχομένως να μην υπήρχε αυτή η κινητοποίηση την οποία βλέπουμε τώρα.
2: Φαντάζομαι ότι επειδή είστε και μηχανικός, συνδέεται κάπως έτσι όπως το λέτε, γιατί να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Το περιστατικό στα Πετράλωνα υπάρχει και κίνδυνος για τέτοιο περιστατικό.
0: Σαν έργο όχι, απλά σαν ανησυχία των κατοίκων, επειδή ακριβώς και είναι πρόσφατο το περιστατικό αυτό, δημιουργείται μια εύλογη ανησυχία. Προφανώς τα δύο περιστατικά δεν έχουν σχέση μεταξύ τους.
2: Ούτε υπάρχει κίνδυνος για επανάληψη τέτοιου περιστατικού, φαντάζομαι, εκεί, ή υπάρχει.
0: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό δεν μπορώ να σα το απαντήσω εγώ. Εγώ θα σα θυμίσω και παλαιότερα κάποια περιστατικά όταν γινόντουσαν οι πρώτες γραμμές του μετρό. Με προβλήματα που είχαν παρουσιαστεί στο Νέο Κόσμο, παραδείγματος χάρη, σε μια πολυκατοικία δίπλα στο σταθμό. Ή ένα περίπτερο το οποίο είχε φύγει στην Πανεπιστημίου. Δηλαδή, τέτοιου είδους αστοχίες ενδεχομένως να προκληθούν. Το θέμα είναι τι πρωτοκόλλα ασφαλείας έχουμε και πόσο γρήγορα θα κινητοποιηθούμε οι μηχανισμοί όλοι για να τα θεραπεύσουμε και να συνεχιστούν οι εργασίες απρόσωπο.
2: Μάλιστα. Υπάρχει κάποιο κτίριο το οποίο έχει μεγαλύτερη επιβάρυνση από όλα τα υπόλοιπα?
0: Αυτό δεν μπορώ να σας το απαντήσω εγώ. Αυτό θα το δούμε από τις αυτοψίες που γίνονται. Το κάθε κτίριο, ξέρετε, ανάλογα με την γεωλογία που έχουμε από κάτω, τα εδάφια, ανάλογα με την παλαιότητά του ή τον τρόπο που τη θεμελίωσή του, ενδεχομένως έχει και διαφορετική αντιμετώπιση και διαφορετική προσέγγιση. Αυτό είναι ο ρόλος των εμπειρογνωμόνων και περιμένουμε και εμείς να δούμε τα αποτελέσματα.
1: Άρα εκ των αποτελεσμάτων θα κριθούν όλα.
0: Αναγκαστικά.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Γραμματικογιάννη. Να είστε καλά.
1: Πολύ σοβαρό.
2: Καλησπέριζουμε, να είστε καλά, γεια σας. Η Μανιάνα λέει: ερώτηση κρίσεως, παιδιά, έχετε την εντύπωση ότι η υπόλοιπη Ελλάδα τρελαίνεται να αναλύσει τι κάνουν στο ΣΥΡΙΖΑ? Εντάξει, παιδιά, έγινε. Κόμμα κυβερνητικό ήταν, μην ξεχνιέστε. Ο Ιγνάτιος λέει: έπρεπε να ρωτήσετε τον Αντζολέτο αν είχε παραιτηθεί η τσαπανή του, ποιος θα έμπαινε στη θέση της. Ο Κασελάκης λέει: ρωτάει και απαντάει ο ίδιος. Ναι, υπάρχει μια σειρά πραγμάτων για να φτάσουμε στον Κασελάκη. Θα πρέπει να παραιτηθούν άλλοι τρεις.
1: Γιατί θα ήταν το νούμερο 9.
2: Κυρία Ζορζέτα Λάλη, ο κύριος Τσακρής και άλλος ένας κύριος, ο οποίος είναι τώρα με τον. Ο κύριος Καλογύρου, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Που είναι τώρα με τον κύριο Τσίπρα. Η Νάσια λέει: η κατάσταση του ΣΥΡΙΖΑ μου θυμίζει συνέντευξη του παράγοντα του ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ. Εμείς είπαμε ότι θέλαμε και μετά δεν ήθελα. Να αυτοί και μετά εμείς που δεν θέλαμε, αυτοί θέλαν και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Τώρα.
2: Ο Μπάβης από το Περιστέρι λέει: εύκολα, Χρήστο, έχεις δίκιο, όπως και με την Ισπανία. Ότι θα ξαναγυρνίζαν οι βουλευτές άμα χρειαζόντουσαν να είναι υποψήφιοι με το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Θα λέγανε εκεί πέρα ότι αλλάζουν τα.
3: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής 91,8. Η δροσιά μέσα σου.

0: και αυτό το καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Αυτός θα μείνει εξέμπαρκος. Από το να μείνει εξέμπαρκος ενώ έχει κάποια πιθανότητα να βγει, ξαναπάει στο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Μα όταν παραιτήθηκες, όταν ανεξαρτοποιήθηκες, είπες δύο πράγματα.
2: Τι είπε?
3: Για παράδειγμα, είπαν ότι παιδιά, τώρα με το ενδεχόμενο Πολάκη και τα λοιπά, καταργείται η μη αντιπαραθετικότητα με το ΣΥΡΙΖΑ,
2: ναι,
3: και
2: πάμε σε, παιδί,
3: σε σύγκρουση, σε κόντρα, και δεν θέλουμε να είμαστε σε αυτό το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ρε Γιάννη, άμα είναι να μπαίνει στη Βουλή και τα λοιπά, να μην γίνει σε βουλευτής τώρα, τι λες?
3: Σε διαφημιστικό περιβάλλον μπαίνουμε. My Energy Solar Smart, η νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λίστα φωτοβολταϊκά συστήματα, μόνο από τη ΔΕΗ, χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Ασφάλιση και συντήρηση από τη ΔΕΗ. Σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβάτορα για 10 ολόκληρα χρόνια και εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως.
4: Έρση Σωτηροπούλου, Σενιωρίτα. Μια γυναίκα πλεγμένη τυχαία στην ατμόσφαιρα γιορτής στους δρόμους του Μεξικού. Στη μια πλευρά η αχαλήνωτη λαγνία. Στην άλλη η ταπείνωση του θανάτου. Έρση Σωτηροπούλου, Σενιωρίτα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
5: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος, ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος, με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
8: 10, 9, 8, 7. 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 επί 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
9: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομό σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξε τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
10: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Να πω ότι η κυρία Εκατερίνη Παπακώστα Παλιούρα, που είναι βουλευτής Τρικάλων και είναι εις εκ των τεσσάρων.
1: Τεσσάρων
0: που
1: κατηγορούνται.
0: Ναι.
1: Όχι, με τις βαρύτερες κατηγορίες κιόλας, γιατί έχει μια επιπλέον, αν δεν κάνω λάθος.
0: Λιμελήματα, βέβαια.
1: Λιμελήματα, βέβαια.
0: Έχει βγάλει μια ανακοίνωση που λέει: επιχείρησα να με πλήξουν με σφοδρότητα την προσωπικότητά μου κτλ. Παραμένω ακέραιη, δεν λυγίζω. Πολύ επαναστατική ανακοίνωση. Ναι. Δεν λυγίζω, δεν λυγώ. Δεν σιωπώ. Και δεν διαπραγματεύομαι την αξιοπρέπειά μου. Και στο τέλος της ανακοίνωσης,
1: ναι,
0: λέει ότι κοιτάζω τους
1: ψηφοφόρους μου
0: και στα μάτια και τα λοιπά, και θέλω να είμαι απολύτως σαφής. Θα είμαι εκ νέου υποψήφια στις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε αυτές διεξαχθούν.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Θα είναι υποψήφιοι όλοι. Θα έχει μεσολαβήσει, βέβαια, η απόφαση δικαιοσύνης.
0: Δεν ξέρω,
1: δεν
0: ξέρω.
1: Για να ξέρω εγώ,
0: είναι λίγο επαναστατικό, κατάλαβες, ναι, γι' αυτό το ανέφερα. Ο Κοντός πέρασε χθες. Ήταν φυσιολογικό.
1: Άρα κέρδισα.
0: Κέρδισα. Κέρδισα και παλικαρίστηκε, δεν το συζητάμε. Ήταν φυσιολογικό από τη στιγμή που ο Θανάσης Κρητικός στήριξε την
1: Αγγλία.
0: Η Αγγλία να χάσει.
1: Γι' αυτό σου είπα εγώ Αργεντινή. Ναι. Έβαλα και αυτό τον παράγοντα.
0: Το πρώτο
1: μας
0: που πέτυχε είναι αυτό, ε.
1: Το δεύτερο.
0: Ποιο είναι το πρώτο?
1: Πρέπει να ήταν και άλλη μια νίκη σε μια άλλη φάση.
0: Ή το ακροτήρι.
1: Το ακροτήρι το χάσα. Δεν
0: τι, την Νότια Αφρική, τι πέτυχε.
1: Κάτι άλλο είχαμε πετύχει.
0: Άσε μας, Γιάννη, τώρα.
1: Αυτό, ναι. Άρα έχω ομάδα δικιά μου στο τελικό.
0: Α, έχεις πάλι ομάδα δικιά σου στο τελικό. Κάπως θα έχεις μια ομάδα στο τελικό.
1: Δεν έχω πει Αργεντινή-Γερμανία.
0: Δεν υπάρχει Αργεντινή-Γερμανία, ρε Γιάννη. Η Γερμανία έχει
1: και. Ναι, γιατί
0: εσύ
1: το
0: δεν απάντησες Γερμανία-Αργεντινή-Γερμανία.
1: Γερμανία, ναι.
0: Πώς έχεις ομάδα δικιά σου στο τελικό.
1: Τώρα που είναι η Αργεντινή, δεν είναι η Γερμανία απέναντι. Είναι η Ισπανία.
0: Α, σε μένα.
1: Ποιο θα είσαι στο τελικό.
0: Δεν με εγώ, τι σημασία έχει με ποιον θα είμαι.
1: Ισπανία ή Αργεντινή. Είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Πρωταθλήτρια κόσμου.
0: Θες σου είπε ότι είναι μια τρομερή ποδοσφαιρική ιστορία. Άμα το ξανασηκώσει ο Μέση.
1: Ο Μέση.
0: Τρομερή ποδοσφαιρική ιστορία, το συζητάω. Για μένα ξεπερνάει και το Μαραντόνα, δηλαδή.
1: Α, τόσο πολύ.
0: Βέβαια, είδα ένα πεντάλεπτο βίντεο που έχουν μοντάρει κάποιοι Άγγλοι. Έχουν ρίξει πολύ ξύλο οι Αργεντίνοι με την ανοχή του
1: Μέση. Έτσι παίζουν πάντα.
0: Πολύ ξύλο, πολύ ξύλο. Ναι, αλλά δεν γίνεται έτσι.
1: Καλά, μπάλα παίζουν αυτό.
0: Ναι. Μπάλα παίζουν, όχι.
1: Έχει, έχουν φάει τις περισσότερες κάρτες.
0: Όχι, κάτς.
1: Αυτό δεν δικαιολογεί σε τίποτα την εμφάνιση της Αγγλίας στο δεύτερο ημίχρονο, έτσι. Σε τίποτα.
0: Λούζερ.
1: Παίχτες, προπονητές, τα πάντα δεν ξέρω.
0: Την πατήσανε. Λοιπόν, να είστε καλά, να προσέχετε. Σήμερα έχει τίποτα.
1: Όχι, νομίζω έχει κάτι προκριματικά. Conference και Europa League.
0: Α, καλά. Λοιπόν, ο Τσιτσιπάς κέρδισε πριν από λίγο στο Gstaad που αγωνιζόταν σε.
1: Στον μπαλκόνι.
0: Όχι, δεν ήταν στον μπαλκόνι, ήταν στο χώμα.
1: Κανονικά.
0: Γεια σας, έρχεται ο Άρης Γαλανόπουλος και μετά η κυρία Κατέρινα Δράκου. Να είστε καλά, προσέχετε.
2: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Hondo Center.
6: Μητέρα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
13: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
12: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
13: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries,
14: εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
15: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
16: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3 ενημερωτική εκπομπή για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα μέσα από την επικαιρότητα κάθε Τέταρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Αγωνιστική ημέρα σήμερα, φίλοι μας, Πέμπτη, με τον αγαπητό συνάδελφο Γιάννη Μάριο Παπαδόπουλο. Γιατί ο Γιάννης μας δίνει μια ξεχωριστή ενημέρωση πάντα όταν έχει Φόρμουλα 1, WRC, MotoGP. Τώρα θα δούμε τι έχει, τι ωραίες εκπλήξεις έχει για σήμερα. Αγαπητέ συνάδελφε, καλώς απόγευμα.
17: Καλό απόγευμα, Άρη, καλό απόγευμα σε όλες τις φίλες και τους φίλους που μας ακούν.
16: Από πού θα ξεκινήσουμε?
17: Λοιπόν, κοίταξε, την περασμένη εβδομάδα δεν είχε τίποτα συγκλονιστικό. Έχει όμως αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται. Και έχει αυτή την εβδομάδα και WRC και Φόρμουλα 1. Θα έλεγα να ξεκινήσουμε από τη Φόρμουλα 1 με το Grand Prix του Βελγίου, το οποίο ξεκινά αύριο ουσιαστικά το μεσημέρι με την πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών. Είναι ένας αγώνας στο Σπα, ο προτελευταίος πριν από την θερινή διακοπή, καθώς ακολουθεί σε μία εβδομάδα το Grand Prix της Ουγγαρίας, και περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το συγκεκριμένο αγώνα και για να δούμε ποια είναι η δυναμική των ομάδων και αν η Mercedes θα συνεχίσει να έχει αυτό το καλό πρόσωπο το οποίο έχει δείξει έως τώρα στο πρωτάθλημα, και φυσικά να δούμε εάν ο καιρός θα παίξει το δικό του ρόλο σε αυτόν τον αγώνα, διότι θυμίζω, Άρη, ότι εκεί στο δάσος των Αρδενών, στην πίστα του Σπα, πάντα ο καιρός, ακόμα και μέσα στο κατακαλό καιρό, κάνει τα δικά του κόλπα.
16: Έχει τα δικά του. Και για την Ουγγαρία που είπες, η πίστα είναι αρκετά δύσκολη.
17: Η πίστα της Ουγγαρίας είναι αρκετά δύσκολη, βέβαια. Είναι από τις πιο ωραίες πίστες για τους στρατές, διότι από κάποια συγκεκριμένα σημεία της πίστας, εκεί που υπάρχουν και οι μεγάλες εξέδρες, μπορεί κανείς να δει το μεγαλύτερο μέρος της πίστας. Αλλά σίγουρα για την Ουγγαρία θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα, Άρη, και την επόμενη εβδομάδα. Εδώ αυτό που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το Grand Prix του Βελγίου είναι να δούμε αν θα μπορέσει να επιστρέψει στις επιτυχίες ο Κίμι Αντωνέλη, ο οποίος στα τελευταία Grand Prix είχε 2 αστοχίες ουσιαστικά του μονοθεσίου του, με αποτέλεσμα η διαφορά πλέον στη βαθμολογία να έχει μειωθεί σημαντικά. Είναι 179 η βαθμή του Κίμι Αντωνέλη και 154 του δεύτερου της βαθμολογίας που καταδιώκει τον Αντωνέλη. Και βεβαίως στους κατασκευαστές η Mercedes έχει ήδη μια αρκετά σημαντική διαφορά από τη Ferrari που είναι δεύτερη.
16: Με την εμπειρία που έχει, που είναι πάρα πολύ μεγάλη σχετικά με τους αγώνες, τι βλέπεις φέτος για να γίνεται? Πιστεύω ότι πρέπει να είναι πολύ πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα στη Φόρμουλα 1, εσύ?
17: Το πρωτάθλημα θα είναι ανταγωνιστικό, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε εάν θα επηρεαστούν οι ομάδες μετά τη θερινή διακοπή. Διότι είναι σύνηθες φαινόμενο, Άρη, μετά από αυτές τις 4 εβδομάδες που θα ακολουθήσουν την ολοκλήρωση του Ουγγρικού Grand Prix, να εμφανίζονται ομάδες οι οποίες εξακολουθούν να είναι μάλλον σε καλή κατάσταση, και άλλες ομάδες οι οποίες κάνουν κάποια βήματα τα οποία δεν είναι τόσο προς την πλευρά της βελτίωσης της εικόνας. Να πω βεβαίως ότι εκτός από τη Φόρμουλα 1 έχει δράσει αυτή την εβδομάδα και στο WRC ο επόμενος αγώνας του Ράλι Ακρόπολης, έτσι, που ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία πριν μερικές εβδομάδες, είναι το Ράλι Εσθονίας. Ο πρώτος από τους 2 συνεχόμενους χωμάτινους αγώνες σε γρήγορες επιφάνειες, τόσο η Εσθονία όσο και η Φινλανδία που ακολουθούν, είναι από τους λεγόμενους γρήγορους χωμάτινους αγώνες. Όλα τα μεγάλα ονόματα τα περιμένουμε να τα δούμε σε δράση στην Εσθονία και νομίζω ότι θα είναι ένας αγώνας στον οποίο ξεκάθαρα τον πρώτο λόγο θα τον έχει η Toyota, η οποία έχει ένα πολύ δυνατό αυτοκίνητο και μια πεντάδα οδηγών ικανή να διεκδικήσει την νίκη και την παρουσία και στα τρία σκαλοπάτια του Βάδρου. Απ' την άλλη όμως και η εικόνα της Hyundai, όπως μας έδειξε στο Ακρόπολης, είναι σημαντικά βελτιωμένη τον τελευταίο καιρό, επομένως δεν θα είναι κατά την ταπεινή μου άποψη ένας μονόλογος στο Toyota.
16: Συνεπώς την ερχόμενη εβδομάδα έχουμε πολλά να πούμε, έτσι.
18: Η ώρα στον Ερμή είναι 6. Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
19: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
20: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
19: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
20: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
21: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
22: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φολιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Όταν πας για δουλειά. Όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 7. Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Τα μάτια λένε είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση, χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία, τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Όταν πας για δουλειά. Όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 8. Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα Βρετάκου. Και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Ευθύς αμέσως, ειδήσεις σε τίτλους. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφόας Προπύργου. Εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην περιοχή. Ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορουμένων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, μεταξύ των οποίων και 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Αντίθετα, οι κατηγορίες για άλλους 7 αποσύρθηκαν λόγω έλλειψης επαρκών αποδεικτικών στοιχείων. Βολές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας από τον Πρωθυπουργό, στο στόχαστρο και η αντιπολίτευση, την οποία κατηγόρησε ότι δεν σέβεται το τεκμήριο αθωότητας. Πυρομαδών από την αντιπολίτευση με τα κόμματα να κάνουν λόγο για γαλάζιο σκάνδαλο.
1: Κατά περίπτωση έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή.
2: Κάποιοι τότε, θέλω να θυμίσω, μας αποκαλούσαν όλους μαζί κυβέρνηση υποδίκων. Και αναρωτιέμαι άραγε σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες.
3: Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, ναι, να διώκονται μαζικά ποινικά βουλευτές της και να ζητάει από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη.
0: Στην τέταρτη σύλληψη για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορας στη Θεσσαλονίκη προχώρησαν οι αρχές. Πρόκειται για έναν 25χρονο, ο οποίος αναμένεται αύριο να απολογηθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή. Στη Μέση Ανατολή, αναφορές για εκρήξεις πριν από λίγο στο κέντρο του Ντουμπάι, και ενώ οι εχθροπραξίες συνεχίζονται για 5η μέρα, με τους Αμερικανούς να πλήττουν, πριν από λίγο συνέβη και αυτό, το ιρανικό νησί Κέσμ κοντά στο στενό του Ορμούς. Στο μεταξύ, το Ιράν ζήτησε από τους Χούθη να είναι σε ετοιμότητα ώστε να κλείσουν τη δίωδο προς την Ερυθρά Θάλασσα σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν τις ενεργειακές υποδομές τους. Νέες αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ, με την Πόπη Τσαπανίδου, την Καλλιόπη Βέτα και τον Κώστα Μπάρκα να ανακοινώνουν την ανεξαρτητοποίησή τους από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Σε θέσεις μάχης, η Ρένα Δούρου και ο Παύλος Πολάκης, εν ώψη της εκλογής νέου Προέδρου το Σάββατο.
4: Η βουλευτής κυρία Τσαπανίδου Παρθένα μας γνωστοποιεί την ανεξαρτητοποίησή της.
5: Εγώ δεν αυτοπροτάθηκα για την κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν ξύπνησα ένα πρωί και είπα ποιο κανάλι να πάρω για να απευθύνω ένα διάγγελμα σε σχέση με μία προσωπική επιλογή. Ανταποκρίνομαι σε μία ανάγκη.
0: Γραπτές εγγύησεις για τη στατική επάρκεια των κτηρίων στην Κυψέλη που έχουν υποστεί ζημιές από τις εργασίες για τη γραμμή 4 του μετρό ζήτησε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας στη συνάντηση που είχε σήμερα με αντιπροσωπεία της Ελληνικό Μετρό. Σε 200 ανέρχονται τα διαμερίσματα που έχουν παρουσιάσει ρογμές.
6: Θέλουμε για όλα τα κτίρια εγγράφως ότι η στατική επάρκεια είναι αυτή που πρέπει και δεύτερον αποζημιώσεις και αποκαταστάσεις όπως προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.
0: Πρεμιέρα σήμερα στις ελληνικές αίθουσες για την Οδύσσια του Νόλαν. Sold out οι πρώτες προβολές, διθυραμβικές οι κριτικές, με τα μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για την ταινία της χρονιάς. Στην αθλητική σας ενημέρωση και στο μπάσκετ, στην Αθήνα βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα ο Γιαμπουσέλε προκειμένου να υπογράψει στον Παναθηναϊκό. Στο ποδόσφαιρο, ρήξη χιαστού υπέστη ο Ίγκανσον του Παναθηναϊκού και χάνει όλη τη σεζόν. Σοβαρός και ο τραυματισμός του Καλάμπρια, με τον Ιταλό να μένει εκτός για 6 εβδομάδες. Στο Μουντιάλ, Αργεντινή-Ισπανία το ζευγάρι του τελικού που θα διεξαχθεί στη Νέα Υόρκη την Κυριακή στις 10 το βράδυ. Αδιανόητη ανατροπή της Μπιανκοσελέστε επί της Αγγλίας στον ημιτελικό, με πρωταγωνιστή ποιον άλλον, το Λιονέλ Μέση.
7: Μέση πήρε παίκτες πάνω του. Το σουτ του Φερνάντες, γκολ! Μέση με το δεξίο, Μέση περνάει, μπάλα, γκολ! 2-1 η Αργεντινή με τον Λαουτάρο Μαρτίνες. Απίθανη ανατροπή της Αλπισελέστε στην Ατλάντα.
0: Όσο για τον καιρό, καλοκαιρινός θα είναι και αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Κάπως έτσι διαμορφώνει την επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, μέχρι και αυτήν την ώρα. 8 και 6 πρώτα λεπτά. Πριν δούμε τα θέματα μας αναλυτικά, μια ματιά στους δρόμους. Προβλήματα έχουμε αυτήν την ώρα στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά, από Ελληνικό έως Σάλιμο, και στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Αυξημένη κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας. στο πρώτο μας θέμα και την ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορουμένων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μεταξύ αυτών των κατηγορουμένων είναι και 4 εν ενεργεία βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, κατηγορούνται σε βαθμό πλημελήματος. Μιλάμε για τον κύριο Σκρέκα, την κυρία Παπακώστα, τον κύριο Μπουκόρο και τον κύριο Σενετάκη. Βεβαίως, αξίζει να σημειωθεί πως οι υποθέσεις άλλων 7 πολιτικών προσώπων αρχιοθετήθηκαν λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων. Πάμε να ακούσουμε το αναλυτικό ρεπορτάζ της Ελένας Γαλάρη.
8: Ποινικά υπόλογοι είναι 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία διεξάγει έρευνα για διαφθορά στη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, κατέστησε κατηγορουμένους συνολικά 22 άτομα για επιδοτήσεις που φέρεται να δόθηκαν παρανόμως από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021. Συγκεκριμένα, οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς άσκησαν ποινική δίωξη σε βάρος της Κατερίνας Παπακώστα, Κώστα Σκρέκα, Χρήστου Μπουκόρου και Μάξιμου Σινετάκη. Τα αδικήματα που αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση είναι για ηθική αυτουργία σε απιστία, σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων και σε ψευδή βεβαίωση, καθώς και για απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Άμεση ήταν η αντίδραση των βουλευτών.
9: Ζητώ την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης, ώστε να μην παραμένει καμία σκιά.
10: Η παραπομπή δεν σημαίνει ενοχή. Θα προσέλθω στο φυσικό μου δικαστήριο που θα λάμψει αλήθεια.
11: Ζήτησα ο ίδιος την άρση της ασυλίας μου. Δεν έχω διαπράξει κανένα αδίκημα.
12: Παραμένω ακέραιη. Δεν λυγίζω, δεν σιωπώ και δεν διαπραγματεύομαι την αξιοπρέπειά μου. Θα είμαι εκ νέου υποψήφια στις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε αυτές διεξαχθούν.
13: Η κλίση της για να δώσει εξηγήσεις ήταν σε βαθμό κακουργήματος. Κατέπεσε. Έμειναν κάποιες κατηγορίες σε βαθμό πλημελήματος και σε απόπειρα. Πιστεύω ότι θα δικαιωθεί όταν θα έρθει η στιγμή του δικαστηρίου.
14: Μην ξεχνάμε πως η παραπομπή στο ακροατήριο δεν σημαίνει κάτι. Το ακροατήριο θα κρίνει την αθωότητά τους ή τη μη αθωότητά τους αντίστοιχα.
8: Συνολικά 11 εν ενεργεία βουλευτές πέρασαν το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για να δώσουν εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου. Ωστόσο, η δικογραφία που είχε σχηματιστεί για τους 7 τέθηκε στο αρχείο. Οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς έκριναν ότι δεν προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης αξιόπινης πράξης από τους Κώστα Καραμανλή, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Νότι Μηταράκη, Κώστα Τσιάρα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Βασίλη Βασιλιάδη και Θεόφιλο Λεονταρίδη.
15: Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποκαθιστά την αλήθεια στο πρόσωπό μου.
16: Η υπόθεση ολοκληρώθηκε χωρίς να προκύψει οποιαδήποτε επιλήψιμη ενέργεια από μέρους μου.
17: Στόχος δεν ήμουν μόνο εγώ. Ήταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και η παράταξή μας.
18: Δέχτηκα άδικες επιθέσεις για μικροκομματικές σκοπιμότητες. Σήμερα νιώθω απόλυτα δικαιωμένος.
13: Όσοι επιχειρούν να κεφαλοποιήσουν πολιτικά κέρδη μέσω της ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής θα εκτεθούν, γιατί θα ακολουθήσουν αρχιοθετήσεις, απαλλακτικά βουλέματα και αθώσεις.
14: Η αρχιοθέτηση των δικογραφιών του κυρίου Βαρτζόπουλου και του κυρίου Βασιλιάδη, των δύο ενεργεία βουλευτών, πιστοποιεί τον ισχυρισμό που από την πρώτη στιγμή θέσανε. Ότι η συμπεριφορά τους στο σύνολο της πολιτικής δραστηριότητας δεν είχε τίποτε μεμπτό.
19: Με συνοπτικές διαδικασίες έφυγαν οι 7. Πόσο αξιόπιστο είναι μετά τα αυτά για το μέσο πολίτη οι διώξεις για τους υπόλοιπους 4?
8: Στο αρχείο έχει τεθεί και δικογραφία που αφορούσε ακόμη 2 νυν γαλάζιους βουλευτές, οι οποίοι ελέγχθηκαν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών, καθώς το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος δεν ενέπιπτε στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
19: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είναι αξιόπιστος θεσμός, είναι θεσμικά ανεξέλεγκτος. Υπ' αυτή την έννοια, δεν είναι και οι δικογραφίες, δεν έχουν την ανάλογη ποιότητα και αξιοπιστία.
8: Μαζί με τους 4 βουλευτές κατηγορούνται και 18 μη πολιτικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ανώτεροι δημόσιοι λειτουργοί, υπάλληλος πολιτικού γραφείου και ένας κτηνίατρος.
0: Μένουμε στο θέμα. Πάμε να συναντήσουμε τη δικαστική μας συντάκτρια, την Άννα Κανδύλη, για να καταλάβουμε πώς θα τρέξει η διαδικασία από εδώ και πέρα. Για τους 4 ακούσαμε, ασκήθηκαν διώξεις. Για τους άλλους 7 υπήρξε αρχιοθέτηση. Η Άννα Κανδύλη λοιπόν με όλη την εικόνα πριν από λίγο στον Sky και τη Λένα Φλιτζάνη.
20: Οι διαδικασίες θα τρέξουν πάρα πολύ γρήγορα, Λένα, γιατί τα αποδιδόμενα αδικήματα φέρεται να έχουν τελεστεί το 2021. Μιλάμε για πλημελήματα, συνεπώς η παραγραφή επέρχεται άμεσα αν δεν προχωρήσει γρήγορα η διαδικασία. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα πρέπει να σταλεί η κλήση άμεσα, γιατί πάνε με απευθείας κλήση. Και από τη στιγμή εκείνη, από τη στιγμή που θα επιδοθεί η κλήση, υπάρχει και μια παράταση 3 μηνών. Βεβαίως, βάσει των αλλαγών που έχουν γίνει όσον αφορά τους βουλευτές, τις τελευταίες αλλαγές που έχουν γίνει, θα πρέπει και η δίκη να προσδιοριστεί πάρα πολύ γρήγορα, δηλαδή μέσα σε 3 μήνες. Αυτό σημαίνει ότι αν επιδοθεί τώρα τις επόμενες μέρες, μέχρι τον Νοέμβρη θα πρέπει να προσδιοριστεί και η δίκη.
21: Στο δεύτερο σκέλος για τους 7
1: υποθέσεις των οποίων αρχιοθετήθηκαν. Άννα, πώς κατέληξε εκεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τι μέτρησε στην ουσία?
20: Κοίταξε, Ελένα, από ό,τι φαίνεται συγκεντρώθηκαν και άλλα στοιχεία, γιατί θυμόμαστε ότι η δικογραφία πήγε στη Βουλή για 11 συνολικά εν ενεργεία βουλευτές. Συγκεντρώθηκαν και άλλα στοιχεία, αλλά θεωρώ ότι το πιο βασικό πρέπει να ήταν το πόρισμα της κυρίας Τυχεροπούλου. Υπενθυμίζω ότι η κυρία Τυχεροπούλου ήταν πρώην ελέγκτρια του ΟΠΕΚΕΠΕ και είναι πραγματογνώμονας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία στο πόρισμα, το οποίο παραδόθηκε αφού είχε ζητηθεί η άρση, αφού είχε γίνει η άρση.
1: Γιατί έγινε η κυρία αυτό, Τυχεροπούλου. Άννα, θέλω να πω, είναι βάση σχεδιασμού, είναι... έτσι ακολουθείται η διαδικασία. Διαβιβάζεται μια δικογραφία χωρίς να έχει συμπεριληφθεί ένα πόρισμα ή έγινε κάτι διαφορετικό εδώ?
20: Αυτό είναι ένα εύλογο ερώτημα που το θέτουν και αρκετοί από τους εμπλεκόμενους που τελικά η υπόθεσή τους μπήκε στο αρχείο, γιατί δεν περίμενε λίγο η εισαγγελία να συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία. Γιατί υπενθυμίζω ότι όσον αφορά στους βουλευτές, ο νόμος δεν βάζει κανένα εμπόδιο. Τους λέει στους δικαστικούς λειτουργούς, προχωρήστε, κάντε την έρευνά σας και αν κρίνετε, μετά στείλτε το στη Βουλή. Εδώ προφανώς δεν είχε ολοκληρωθεί η έρευνα, γιατί υπενθυμίζω ότι το πόρισμα της κυρίας Τυχεροπούλου, αρκετούς από τους βουλευτές που είχαν πάει δικογραφία στη Βουλή, έλεγε ότι δεν προέκυπτε κάτι μεμπτό, και για κάποιους άλλους ότι δεν ήταν τόσο σοβαρό όσο περιγραφόταν.
1: Συνέπεσε αυτό το πόρισμα με τις διώξεις και τις αρχιοθετήσεις, θέλω να πω, για αυτούς που η κυρία Τυχεροπούλου στο πόρισμά της έλεγε ότι δεν συντρέχουν ενδείξεις, είναι αυτοί που αρχιοθετήθηκαν τελικά?
20: Εν πωλής, ναι. Και μάλιστα, επειδή και οι κατηγορίες είναι πλημεληματικές, υπενθυμίζω ότι για την κυρία Παπακώστα, όσα περιγράφονταν στην δικογραφία που εστάλει στη Βουλή, έδειχναν κακούργημα, ζημία άνω των 120.000. Η κυρία Τυχεροπούλου, αν δεν μου απατάει η μνήμη μου, στο πόρισμά της αναφέρει ένα ποσό γύρω στους 7.000. Τα περιγραφόμενα αδικήματα που παρέπεμπαν σε κακουργήματα ήταν και για τον κύριο Καραμανλή. Μπήκε στο αρχείο. Αντιθέτως, ναι, βέβαια, θα σου πω ότι για τον κύριο Μπουκόρο, που είναι μεταξύ αυτών που διώκονται, η κυρία Τυχεροπούλου είχε βρει 0 ζημία στο πόρισμά της.
1: Κλείνοντας, Άννα, εδώ ολοκληρώνεται αυτή η υπόθεση, κλείνει ή υπάρχει ουρά?
20: Όχι, υπάρχει, και μάλιστα το αναφέρει και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην ανακοίνωσή της, ότι η έρευνα συνεχίζεται. Αυτά τα ευρήματα είναι μόνο για ένα έτος, το 2021, και να πω για άλλη μια φορά, είναι η έρευνα που είχαν ξεκινήσει οι ελληνικές αρχές και τα περισσότερα στοιχεία προέκυψαν από την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών που είχε ζητηθεί τότε από το εσωτερικών υποθέσεων μετά από καταγγελίες που είχαν
1: γίνει. Με ευρωπαϊκές κατευθύνσεις, βέβαια, ναι.
20: Στη συνέχεια μπήκε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Βεβαίως η έρευνα συνεχίζεται και για τα επόμενα έτη, καθώς έχει ζητηθεί και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άρση, υπενθυμίζω από το 2023-2024. Συνεπώς η υπόθεση δεν κλείνει εδώ. Θεωρώ ότι θα έχουμε και συνέχεια.
0: Η ποινική μεταχείριση των γαλάζιων.
21: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Και επαναφέρουν στο προσκήνιο και αυτό το ζήτημα και βεβαίως και την θεσμική ένταση της κυβέρνησης με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το λέμε αυτό γιατί ο Πρωθυπουργός σήμερα, σε δηλώσεις τις οποίες έκανε, έβαλε στο στόχαστρό του τόσο την αντιπολίτευση όσο και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τους χειρισμούς της. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ με τις πολιτικές αντιδράσεις, όπως αυτό το έχει επιμεληθεί η Μαρία Τσιλινίκου.
22: Εχμές κατά της αντιπολίτευσης αλλά και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας άφησε ο Πρωθυπουργός στη συνεδρία του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, σχολιάζοντας τις εξέλιξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με αφορμή τις αρχιοθετήσεις υποθέσεων των 7 γαλάζιων βουλευτών.
23: Και αναρωτιέμαι άραγε σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες. Είναι κάτι το οποίο πρωτίστως αφορά την αντιπολίτευση αυτού του τόπου, η οποία αρνείται να σεβαστεί επί της αρχής το τεκμήριο της αθωότητας, ή μάλλον το σέβεται μόνο όποτε την βολεύει, αλλά δυστυχώς και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία τελικά με τον τρόπο της φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό.
22: Επίθεση στην αξιωματική αντιπολίτευση εξαπέλυσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπογραμμίζοντας πως για τους 4 βουλευτές που παραπέμπονται να δικαστούν για αδικήματα σε βαθμό πλημελήματος, ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Ενώ τόνισε ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται στη συνέχεια της προηγούμενης αρχιοθέτησης των υποθέσεων του Υφυπουργού Εξωτερικών Τάσου Χατζηβασιλείου και του βουλευτή Χαράλαμπου Αθανασίου.
24: Αν μετά από κάποιους μήνες οι 4 αυτοί
2: αθωωθούν. Ή ο ένας, ή οι δύο, ή οι τρεις. Θα βγάλουν νέα ανακοίνωση, νέα κολοτούμπα στο ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
22: Πειρά στην κυβέρνηση εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που οργανώθηκε από τους εκλεκτούς του Πρωθυπουργού.
3: Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση, ενώ έχει πιαστεί με τη γίδα στην πλάτη, να ζητάει από την αντιπολίτευση να τη ζητήσει συγγνώμη επειδή την αποκάλυψε. Το φράσος έχει και όρια.
12: Όσο το ΠΑΣΟΚ αλλοιώνει την πραγματικότητα, τόσο θα υποχωρεί στις μετρήσεις. Θα ζητήσουν στο ΠΑΣΟΚ συγγνώμη από τους 9 βουλευτές που κρέμασαν στα μανταλάκια και οι οποίοι τώρα απειλάγησαν.
9: Οι κυβερνητικές πηγές προσπαθούν να μπερδέψουν τον κόσμο και να παρουσιάσουν ως δικαίωση τη συντριβή του αφηγήματος της κυβέρνησης. Τους παραπέμπει η δικαιοσύνη και αυτοί πανηγυρίζουν ότι δικαιώθηκαν. Μήπως θέλουν και χειροκρότημα για το σκάνδαλο που έστησαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Θυμάμαι ακόμα τους κυρίους Τσουκαλά και Δουδονή να με κατηγορούν και να λένε ότι είμαι άσχετος. Αλλά εγώ, ο Βιβλιοπόλης, έπεσα σε όλα μέσα και αυτή είναι ο μαθής σε όλα έξω. Έτσι για την ιστορία.
4: Το αφήγημα των βουλευτών αθώων περιστερών που λειτουργούσαν υπέρ της περιφέρειάς τους κατέρευσε σήμερα με κρότο.
22: Σε σκληρούς τόνους κινήθηκαν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
5: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας. Η διερεύνηση πρέπει να συνεχιστεί και να αποδοθούν οι ποινικές ευθύνες σε όλους, όσο ψηλά και αν ανήκουν.
24: Υπάρχει και η πολιτική ευθύνη και κυρίως η κατάρρευση του κυβερνητικού αφηγήματος ότι δεν έχουν να φοβηθούν γιατί δεν υπάρχει σκάνδαλο.
25: Μέχρι χθες λέγατε δεν υπάρχει σκάνδαλο, ούτε καν πλημέλημα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα θα πιείτε το πικρό φραπέ.
26: Οι ποινικές διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αποκαλύπτουν τη δυσοδεία του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.
27: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ζητάει από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη. Εδώ οι άνθρωποι είναι αδίστακτοι.
28: Η χώρα κυβερνάται από κυβέρνηση υποδίκων.
22: Τα πρόσωπα που αντιμετωπίζουν πλημεληματικές κατηγορίες θα οδηγηθούν απευθείας στο ακροατήριο με την επίδοση κλητήριου θεσπίσματος.
0: Ελάτε τώρα να ακούσουμε το σχόλιο του Παναγιώτη Λάμψια. Πριν από λίγο στον Sky στη Λένα Φλιτζάνη για αυτό το πολιτικό brand affair που έχουμε με φόντο την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
29: Ο καθένας στο παιχνίδι του, ο καθένας στη δουλειά του, εκλογές είναι μπροστά, αλίμονο. Πρόσεξε όμως, για να είμαστε δίκαιοι. Αυτή η υπόθεση ξεκίνησε ως ένα μέγα πολιτικό σκάνδαλο. Χωρίς εμβολία υπάρχει σκάνδαλο. Χωρίς εμβολία υπήρξαν ρεμούλες και κλοπές δημοσίου χρήματος και ευρωπαϊκού χρήματος. Αλλά είναι διαφορετικό πράγμα αυτό από το αν υπάρχει πολιτικό χρήμα στην υπόθεση. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία, ακόμα και με αυτές τις 4 διώξεις πολιτικών, δεν προκύπτει ότι υπάρχει πολιτικό χρήμα. Αυτό κάνει μεγάλη διαφορά, τεράστια διαφορά.
1: Διασπάθηση εννοείς ευρωπαϊκών κονδυλίων προς όφελος του βουλευτή, αλλά
29: προς όφελος
1: σε
29: του
1: σχέση
29: θέματος.
1: Με τους χειρισμούς των βουλευτών που είναι, ελέγχονται
29: είναι
1: τώρα.
29: Είναι μια κλασική περίπτωση, ή αυτοί που ελέγχονται, οι άλλοι που πήγαν στο αρχείο κλπ. Ρουσφετολογικής συμπεριφοράς του πολιτικού συστήματος. Αλίμονο. Τα ξέρουμε.
1: Είναι αποδεκτό αυτό?
29: Όχι, δεν πρέπει να είναι ποτέ αποδεκτό. Αλίμονό μας να είναι αποδεκτό. Πρέπει να λειτουργούν με κανόνες όλες οι υπηρεσίες, όλες οι αρχές. Πρόσεξε. Σε αυτή την περίπτωση όμως υπάρχει και οργανωμένο έγκλημα από κάτω. Από υπηρεσιακούς, από τους ίδιους τους αγρότες και τις συμμορίες.
1: Δεν τους εξαιρεί αυτούς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τους θέλει και αυτούς.
29: Μερικοί εξ αυτών είναι ήδη στη φυλακή. Κύριος είδε πώς θα ακολουθήσουν. Αλλά είναι διαφορετική περίπτωση και κατανοώ γιατί ο Πρωθυπουργός σήμερα περίπου πανηγυρίζει. Διότι αλλιώς ξεκίνησε αυτή η υπόθεση ότι ήταν καμία 13-14 άτομα πόσοι βουλευτές, πρώην υπουργοί κλπ. Εμπλεκόμενοι και η υπόθεση κατέληξε με 4 πλημελήματα. Που το ίδιο το πόρισμα του Χεροπούλου για ορισμένους εξ αυτών, ένα ή δύο δεν θυμάμαι καλά, αν θυμάμαι καλά, λέει ότι δεν υπήρξε ζημία.
1: Επειδή μένουν πολύ στο πλημέλημα.
29: Άλλο πράγμα η πολιτική παρέμβαση. Για να εξυπηρετήσει τον χώρο πελάτη και άλλο υπόθεση να κρύβει πολιτικό χρήμα. Είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα.
1: Επειδή στεκόμαστε στο αν είναι πλημέλημα ή κακούργημα, πιστεύεις ο κόσμος που παρακολουθεί τις εξελίξεις τον ενδιαφέρει η νομική διάσταση του θέματος ή το γεγονός αυτό καθ' αυτό?
29: Αυτό που καταλαβαίνει η κοινωνία και οι πολίτες είναι ότι εδώ κάτι έγινε. Δεν χωρά αμφιβολία. Προφανώς. Αλλά εμείς πρέπει να είμαστε προσεκτικοί γιατί η διατύπωση και το αν είναι πλημέλημα ή κακούργημα κάτι έχει τεράστια σημασία. Αν υπάρχει δεν υπάρχει πολιτικό χρήμα. Αν υπάρχει απλώς ρουσφέτη, είναι επίσης διαφορετικό πράγμα. Κοίταξε, κατανοώ επίσης την αντιπολίτευση που λέει τι, ότι εδώ υπάρχει ένα σκάνδαλο, εσείς κυβερνάτε, δικοί σας άνθρωποι εμπλέκονται είτε στο μηχανισμό το κρατικό, είτε από πολιτικά πρόσωπα. Επίσης κατανοητό. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα στην συγκεκριμένη υπόθεση είναι η εμπλοκή της δικαιοσύνης στο πολιτικό παιχνίδι και της πολιτικής στο δικαστικό παιχνίδι. Εδώ έχουμε μία σύγκρουση που δεν ξέρω που θα βγει, αλλά είναι σοβαρή. Αυτό είναι για μένα το πιο βασικό συμπέρασμα από αυτά που προηγήθηκαν και όσα μένει να ακολουθήσουν.
1: Κλείνοντας, Παναγιώτη, οι τέσσερις βουλευτές σε βάρος των οποίων έχουν ασκηθεί διώξεις θα έπρεπε να είναι στα ψηφοδέλτια σε επερχόμενες εκλογές.
29: Ό,τι κατάλαβα, η κυβέρνηση τους απείλεξε ήδη και είπε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος. Κοίταξε, το τεκμήριο στρατιώτες πρέπει να υπάρχει για όλους. Πολλό δε μάλλον για ένα πολιτικό πρόσωπο που λέει να γίνει δίκη τώρα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα έτσι κι αλλιώς του δικαστικού μας συστήματος. Δεν μπορεί να σέρεται μια υπόθεση μήνες και χρόνια. Έχουν δίκιο οι άνθρωποι να θέλουν να δικαστούν χθες. Αυτό είναι κατανοητό. Πολιτικά επίσης είναι κατανοητή η σύγκρουση, γιατί όταν βρίσκει ευκαιρία η αντιπολίτευση σε κάτι να σημειώσει την κυβέρνηση, θα υπερβάλλει αυτόν.
0: Αλλάζουμε θέμα. Περνάμε στην υπόθεση της Μαρφίν. Σήμερα ο ΣΚΑ επιχειρεί να αναδείξει το ζήτημα αυτό και κατά πόσο βεβαίως όλη αυτή η υπόθεση με τα νέα στοιχεία είναι δεμένη. Έχουν στοιχειοθετηθεί οι κατηγορίες και ταυτοποίηση των τριών ατόμων, τα οποία τα δύο έχουν ήδη συλληφθεί από τις αρχές. Τις 46χρονη την αναμένουμε στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες να ολοκληρωθεί η έκδοσή της από το Ηνωμένο Βασίλειο. Τα πρόσωπά τους ήταν αδύνατο να προδώσουν την ταυτότητα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το σημειώσουμε από το βιντεοληπτικό υλικό και τις φωτογραφίες που υπάρχουν από εκείνη την ημέρα, τον Μάιο του 2010. Τα μόνα στοιχεία που μπορούν να συγκριθούν είναι κάποια αντικείμενα που έφεραν πάνω τους με μοναδικά διακριτικά. Και κάπως έτσι έγινε η αντιπαραβολή αυτών των φωτογραφιών με φωτογραφίες από τις διακοπές των δύο ανδρών που έχουν συλληφθεί και βρίσκονται στα χέρια των αρχών. Ακούμε το ρεπορτάζ του Γιάννη Σουλιώτη και θα επανέλθουμε στο θέμα.
6: Αυτή είναι η στιγμή της επίθεσης στην τράπεζα Μαρφίν, όπως την κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας του τραπεζικού υποκαταστήματος. Λίγα λεπτά μετά, ο χώρος γεμίζει καπνούς και οδηγεί στον θάνατο τρεις υπαλλήλους της τράπεζας. Λίγες ώρες μετά, οι πέντε φωτογραφίες του εμπρισμού που τράβηξε ο δημοσιογράφος Ηλίας Προβόπουλος δόθηκαν από τον ίδιο στην κρατική ασφάλεια. Σε αυτές, οι ύποπτοι για τον εμπρισμό είχαν καλυμμένα χαρακτηριστικά. Για τα επόμενα χρόνια, η αστυνομία προσπαθούσε ανεπιτυχώς να ταυτοποιήσει την ομάδα των πέντε, ψάχνοντας καρέ από την πορεία της 5ης Μαΐου, στα οποία οι ύποπτοι είχαν ακάλυπτα πρόσωπα. Μια έρευνα της αντιτρομοκρατικής σε σπίτι στη Νέα Ιωνία το 2020 και η κατάσχεση αυτού του φωτογραφικού αρχείου διακοπών της περίοδου 2008-2010 ήταν αυτή που κατά την Ελλάς οδήγησε 16 χρόνια μετά στη λύση του γρίφου. Αντιπαραβάλλοντας τις εικόνες των διακοπών με φωτογραφίες ταυτοτήτων που τηρούνται στο αρχείο της ελληνικής αστυνομίας, οι ερευνητές κατάφεραν αρχικά να ταυτοποιήσουν, να δώσουν δηλαδή ονοματεπώνυμο στα πρόσωπα της καλοκαιρινής παρέας των νεαρών. Στο τελευταίο στάδιο της έρευνας, οι αστυνομικοί συνέκριναν τις φωτογραφίες των διακοπών με αυτές από την ημέρα των επεισοδίων, πετυχαίνοντας κατά την Ελλάς την ταυτοποίηση των τριών από τα πέντε άτομα που μετήχαν στον εμπρισμό της τράπεζας.
0: Στο Γιάννη Σουλιώτη και πάλι ο λόγος, ο οποίος θα μας εξηγήσει ποια μεθοδολογία αντιπαραβολής έχουν τρέξει οι αστυνομικές αρχές, η αντιτρομοκρατική που έχει αναλάβει τη διελεύκανση αυτής της υπόθεσης και έχει καταλήξει στο συμπέρασμα πως αυτά τα δύο άτομα τα οποία έχουν συλληφθεί και κρατούνται είναι μεταξύ των δραστών.
6: Να πούμε, Λένα, ότι τα εγκληματολογικά εργαστήρια προσπάθησαν να συγκρίνουν, να κάνουν μια αντιπαραβολή των φωτογραφιών των υπόπτων από τις διακοπές το διάστημα 2008-2010 με τις φωτογραφίες των επεισοδίων την ημέρα εμπρισμού της τράπεζας. Εδώ βλέπουμε κάποιες φωτογραφίες όπως υπάρχουν στην έκθεση ανάλυσης της ελληνικής αστυνομίας και προσπαθεί τα εγκληματολογικά εργαστήρια να συγκρίνουν αυτές τις φωτογραφίες με βάση τα βιομετρικά χαρακτηριστικά και τον σωματότυπο των υπόπτων.
1: Να ξεκαθαρίσουμε ότι εδώ που είναι με το full face είναι από την ημέρα της πορείας και οι άλλες είναι από το προσωπικό αρχείο, από τις διακοπές.
6: Από τις διακοπές, έτσι ακριβώς, την περίοδο 2008-2010. Αυτή η διαδικασία εδώ χαρακτηριστική είναι αυτή η φωτογραφία που βλέπουμε την 46χρονη στο πεζοδρόμιο της οδός Σταδίου, όχι την στιγμή της επίθεσης, αλλά λίγο νωρίτερα. Και αυτή η φωτογραφία γίνεται μια προσπάθεια να συγκριθεί με κάποιες άλλες εικόνες που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί από την ημέρα των επεισοδίων.
1: Τώρα,
6: να
1: αυτό
6: πούμε,
1: είναι.
6: Λοιπόν, ότι αυτή η διαδικασία, εδώ βλέπουμε τις υπόλοιπες φωτογραφίες, είναι η πλάτη της κοπέλας χωρίς να έχει καλύψει τα χαρακτηριστικά της, και εδώ είναι η φωτογραφία ενός ατόμου που συμμετέχει στην επίθεση. Αυτή η διαδικασία, με βάση τα πρωτόκολλα που ακολούθησε η ελληνική αστυνομία, οδήγησε είτε στο να μην προκύψει συμπέρασμα, είτε να επισημάνει κάποιες ομοιότητες, είτε και ότι οι ύποπτοι προσομοιάζουν. Όχι όμως πλήρη ταύτιση.
1: Άρα δεν υπάρχει ταυτοπροσωπία, δεν υπάρχει εδώ πέρα κάτι που να πούμε ότι αυτή είναι σίγουρα η άλλη κοπέλα που βλέπουμε στην πορεία. Υπάρχει όμως ένα άλλο κομμάτι που είμαστε πιο σίγουροι, οι αρχές είναι πιο σίγουρες. Είναι η ταύτιση των αντικειμένων και θα τα δούμε.
6: Και είναι τα σακίδια που με έφεραν την ημέρα των επεισοδίων. Εδώ είναι ο ένας από τους 40διάχρονους που έχει συλληφθεί και προφυλακιστεί. Δίπλα του βλέπουμε ένα ανοιχτόχρωμο σακίδιο. Είναι αυτό το σακίδιο το οποίο σύμφωνα με την αστυνομία έχει κάποιες πορτοκαλί χρωματισμό, το οποίο είναι σκουριά συνεπία της παλαιότητας από το φερμουάρ. Αυτό είναι το επίμαχο σακίδιο το οποίο πάμε να το δούμε την ημέρα των επεισοδίων. Είναι αυτό το λευκό σακίδιο, το οποίο έχει τα χαρακτηριστικά σημάδια όπως τα επεσήμανε η αστυνομία, και θεωρεί λοιπόν ότι αυτό το σακίδιο που είδε στις διακοπές στο προσωπικό αρχείο των υπόπτων είναι το σακίδιο που βλέπουμε στις δέκτες μας από τις φωτογραφίες των επεισοδίων. Είναι αυτό εδώ το σακίδιο. Σύμφωνα με την αστυνομία είναι το ίδιο ακριβώς, προκύπτει πλήρη ταύτιση των δύο αυτών αντικειμένων και άρα έχουμε μια ταυτοποίηση των υπόπτων με βάση αυτό το έβριμα. Υπάρχει και το δεύτερο σακίδιο. Πάμε να δούμε και για τον δεύτερο ύποπτο. Αυτό είναι ένα μαύρο σακίδιο. Έχουμε κυκλώσει ένα κόκκινο σύμβολο που είναι ενός πανκ
1: συγκροτήματος.
6: Ναι, το έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες. Αυτές είναι φωτογραφίες, όπως μπορούμε όλοι να καταλάβουμε, είναι φωτογραφίες διακοπών. Πάμε να δούμε το ίδιο σακίδιο λοιπόν. Πάλι και αυτό είναι το ίδιο σακίδιο και αυτό από φωτογραφίες διακοπών. Και πάμε να δούμε τι έχει εντοπίσει η αστυνομία από την ημέρα του εμπρισμού της τράπεζας. Αυτή είναι η ομάδα των υπόπτων που θεωρεί η αστυνομία ότι έχει κάψει την τράπεζα Μαρφίν, και βλέπουμε το σακίδιο με το κόκκινο σύμβολο, Λένα.
0: Εδώ το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστροφή σε πολύ λίγο για να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα από την επικαιρότητα.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια.
11: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
10: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
11: Ερμής 91,8 στα FM.
13: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
10: Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
14: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Hondo Center.
15: Η Οδύσσια έρχεται στο σινεμά αλλά και στην καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί για πρώτη φορά στα ελληνικά η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.
16: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
17: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
2: αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
3: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Στην εμπριστική επίθεση με γκαζάκια τώρα στη Θεσσαλονίκη που στήχησαν τη ζωή στη Βαγιανές. Τώρα οι αρχές ταυτοποίησαν και συνέλαβαν και ένα τέταρτο άτομο το οποίο υπέδειξαν ως το κλειδοκράτορα του σπιτιού Κρυψώνα. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε το έχει ετοιμάσει ο Παναγιώτης Ακλατλής.
8: Αξιωματικοί της αντιτρομοκρατικής έχουν μόλις ολοκληρώσει τις έρευνες στο διαμέρισμα του 25χρονου συλληφθέντα στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης. Φορώντας τις χαρακτηριστικές άσπρες στολές τους, φορτώνουν στα υπηρεσιακά οχήματα τα ευρήματα που εντόπισαν. Μεταξύ αυτών, ρούχα, προσωπικά αντικείμενα, σακούλες με μικρά μπιτόνια που ακόμη είναι άγνωστο το περιεχόμενό τους. Στέλεχη της αντιτρομοκρατικής αρώνουν το διαμέρισμα που έμενε ο 25χρονος ούτως ώστε να συλλέξουν πολύτιμα στοιχεία, ψηφιακά πιστήρια και άλλα αντικείμενα που θα βοηθήσουν την εξέλιξη των ερευνών. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για έναν 25χρονο φοιτητή, ο οποίος φέρεται να δραστηριοποιείται στον αντιεξουσιαστικό χώρο, ενώ είναι το πρόσωπο που, όπως υπέδειξε ο 24χρονος, παρέλαβε τα κλειδιά του διαμερίσματος στην οδό Παπαδιαμάντη και στη συνέχεια τα παρέδωσε στον 29χρονο και την 26χρονη. Ο συλληφθής με τον αδερφό του φαίνεται να είναι ενεργοί στον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο, ενώ έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές. Για την ίδια υπόθεση, υπενθυμίζεται πως τις προηγούμενες ημέρες έχουν προφυλακιστεί τρία άτομα, ο 29χρονος με την 26χρονη που φέρονται ως το επιχειρησιακό ζευγάρι, καθώς και ο 24χρονος που σύμφωνα με όσα υποστήριξε παρέδωσε απλά τα κλειδιά στον 25χρονο.
0: Στη Μέση Ανατολή τώρα για πέμπτη συνεχόμενη μέρα η ΗΠΑ και η Ιράν συνεχίζουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις με τους Αμερικανούς μάλιστα να διευρύνουν γεωγραφικά τους στόχους και πριν από λίγο να διακινείται και η πληροφορία ότι έχουμε εκρήξεις σε χώρες του κόλπου δίχως ακόμη να έχει γίνει σαφές τι ακριβώς έχει συμβεί. Μιλάμε για εκρήξεις στο κέντρο του Ντουμπάι με το Ιρανικό νησί Κέσμ να έχει βρεθεί για μία ακόμη φορά στο στόχαστρο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Η Κόρινα Γεωργίου με το σχετικό ρεπορτάζ πριν από λίγο στον Sky.
9: Επιθέσεων ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν και η πρώιμη συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές βρίσκεται στο χείλος της κατάρρευσης. Οι Αμερικανικές δυνάμεις πλήττουν ιρανικά κέντρα διοίκησης, υποδομές αεράμυνας, πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και καταστάσεις παράκτιας επιτήρησης. Αυτόπτες μάρτυρες καταγράφουν την πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στο λιμάνι του Τσαχαμπάρ μετά από αναφορές για εκρήξεις. Ασθενείς και προσωπικό του νοσοκομείου Σαχίντ Μπαγκεή στο Αχβάζ αναγκάζονται να το εκενώσουν εσπευσμένα μετά από πλήγμα σε κοντινή απόσταση, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ΙΡΙΜ. Την ίδια ώρα, οι Αμερικανοί εφαρμόζουν τον ναυτικό τους αποκλεισμό και ακινητοποιούν μετά από πλήγμα στην καμινάδα του πετρελαιοφόρο με σημαία Κουρασάο που επιχειρούσε να προσεγγίσει λιμάνι του Ιράν. Η Τεχεράνη ανταποδίδει με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε αμερικανικές στρατιωτικές υποδομές σε Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ. Βίντεο καταγράφει τη στιγμή που ιρανικά ντρόουνς αναχαιτίζονται πάνω από το Ερμπίλ του Ιράκ.
0: Τα στενά του Ορμούζ είναι η ανίκητη κόκκινη γραμμή μας. Οτιδήποτε πραγματοποιηθεί από τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν δεν θα είναι ένα ανάλογο πλήγμα, αλλά ένα πλήγμα ανώτερης ισχύως, λέει εκπρόσωπος της Χατάμ Αλάν Μπίγια.
9: Να ανοίξει τον ασκό του αιώλου και καλεί το Ιράν να συμμορφωθεί, αλλιώς θα πληγεί ολοκληρωτικά.
0: Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν είναι ευχαριστημένη αυτή τη στιγμή, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Επιθυμούν για κάος να καταλήξουμε σε συμφωνία. Θα φανεί αν θα καταλήξουμε μαζί τους ή αν θα τους αποτελειώσουμε.
22: Φαίνεται πλέον να προσανατολίζεται στην επέκταση των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Η Τεχεράνη πάντως διαμηνεί πως δεν τη δεσμεύει πλέον καμία συμφωνία με την Ουάσιγκτον.
0: Αν δεν ωφεληθούμε από τη συμφωνία, τότε βάσει τη πολιτική οφθαλμό-αντιοφθαλμού που έχουμε προηγουμένως περιγράψει, ούτε εμείς έχουμε λόγο να συνεχίσουμε να δεσμευόμαστε.
22: Να κλείσουν το στενό Μπάμπελ Μαντέπ στην Ερυθρά Θάλασσα, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν ιρανικές υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας.
0: Η εκεχηρία λοιπόν μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών δοκιμάζεται για μία ακόμη μέρα. Δοκιμάζεται πάρα πολύ σοβαρά, με τον πόλεμο να είναι εκεί, στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Έχει αλλάξει η μορφή του. Γιάννης Παλιούρας, όλα τα νεότερα δεδομένα πριν από λίγο, όπως τα ανέλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
4: Μπορεί να το ονομάσουμε η μάχη των στενών, διότι ο αρχικός, η αρχική μορφή του πολέμου δεν υπάρχει πια. Ας δούμε λοιπόν την περιοχή όπου εκτελείται η νέα μορφή των επιχειρήσεων. Είναι ξεκάθαρα τα στενά του Ορμούζ. Δύο μάχες αεροπλανοφόρων εναντίον πολλαπλών στόχων κατά μήκος των ακτών. Ναυτικοί στόχοι, στα σημεία που έχουν εκτοξευτές αντιπλοϊκών πυράβλων, ναυπηγεία και κέντρα διοίκησης και ελέγχου.
1: Εδώ, στην ακτογραμμή αυτή που έχουμε βάλει τα σημάδια, είναι η ιρανική πλευρά. Πού ακριβώς στοχεύουν οι Αμερικανοί?
4: Ακριβώς. Και τα αεροπλανοφόρα είναι σε απόσταση περίπου 500 χιλιόμετρων από τις ιρανικές ακτές. Το όριο ασφαλείας, αν πλησιάσουν παραπάνω, πάβουν να είναι δύναμη προβολής ισχύως, αλλά γίνονται ουσιαστικά στόχοι και αυτά. Μένουν λοιπόν σε ασφάλεια. Να δούμε τα χαρακτηριστικά της μορφής πολέμου. Έχουμε περιορισμένα χτυπήματα. Οι στόχοι, όπως είπαμε, είναι πάντα στις ακτές και πολύ συγκεκριμένοι. Δεύτερον, το επόμενο στοιχείο του πολέμου είναι η αποφυγή της επέκτασης της σύγκρουσης. Μαζικά πλήγματα σημαίνει μαζικά αντίπεινα, λένε. Και αυτή τη στιγμή οι Αμερικάνοι δεν θέλουν κάτι τέτοιο.
1: Άρα, ό,τι κάνουν, το κάνουν γεωγραφικά περιορισμένα, εδώ, σε αυτήν την πλευρά, όχι βαθύτερα σε ιρανικό έδαφος, όχι στα όρια αυτά που είναι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις. Έχει φύγει το πυρηνικό πρόγραμμα, επομένως, από τη στόχευση.
4: Για την ώρα έχει φύγει και μάλιστα και το πρόγραμμα και το ιρανικό καθεστώς. Και το επόμενο είναι η οικονομία δυνάμεων που κάνουν οι Αμερικάνοι. Αυτή τη στιγμή έχει το εξής πρόβλημα η Αμερική. Κάποια στρατηγικά συστήματα έχουν πέσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα διαθεσιμότητας και δεν είναι γεμάτες πια οι αποθήκες. Αυτό σημαίνει ότι αν συνεχιστεί αυτό, η Αμερική έχει πρόβλημα να χάσει την αξιόπιστη αποτροπή εναντί άλλων αντιπάλων. Κίνα, Ρωσία ή οτιδήποτε άλλο. Και δεν θέλει να συμβεί αυτό. Και τέλος, έχουμε πια την αλλαγή, όπως είπες, των αντικειμενικών στόχων των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλαγή καθεστώτος, ξέχνα το. Βαλιστικό πρόγραμμα. Δεν αφορά πια κανέναν.
1: Πάει παρακάτω, μπορεί κιόλας.
4: Πάμε παρακάτω. Πυρηνικό πρόγραμμα. Ναι, θα βρούμε έναν τρόπο να πάρουμε τελικά, χωρίς να λένε ποτέ όμως με ποιον τρόπο θα το κάνουν αυτό. Αυτή τη στιγμή ο πόλεμος έχει περιοριστεί προκειμένου να λύσει ένα και μόνο πρόβλημα. Να ανοίξουν πάλι τα στενά του Ορμούζ που ήταν ανοιχτά πριν τον πόλεμο.
1: Και αυτό είναι κάτι το οποίο μετράει και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για πολλούς ο Τραμπ ρισκάρει έναν πόλεμο διαρκείας, έναν πόλεμο φθοράς. Είναι μια γνώριμη προεδρική παγίδα αυτή, Γιάννη.
4: Το τεράστιο πρόβλημα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Προέδρου Τραμπ είναι ότι αυτός ο πόλεμος θα τελειώσει, όπως όλα δείχνουν, όταν το Ιράν αποφασίσει ότι θα τελειώσει.
0: Και ένα άλλο ζητούμενο, κυρίες και κύριοι, είναι πως όταν τελειώσει αυτός ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, σε τι επίπεδο θα βρίσκονται οι τιμές των καυσίμων. Υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός από πλευράς καταναλωτών για αυτά τα οποία βλέπουν στα πρατήρια καυσίμων σε καθημερινή βάση, παρότι η κυβέρνηση εξήγηλε κάποιες παρεμβάσεις οι οποίες έρχονται από τα δηληστήρια σε ό,τι έχει να κάνει με το κόστος και πώς αυτό θα καλυφθεί. Προς ώρας δεν φαίνεται καμία διαφορά στην Αγγλία λόγω και των διεθνών εξελίξεων. Η όποια ελάφρυνση έχει αρχίσει και ροκανίζεται. Όλα τα δεδομένα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί και το έχει ετοιμάσει ο Κωνσταντίνος Δαυλός.
5: Πότε θα τις δούμε τις μειώσεις αυτές?
12: Προβληματισμένοι οι καταναλωτές, καθώς δεν βλέπουν να αποτυπώνονται στην Αγγλία οι μειώσεις που συμφώνησαν με την κυβέρνηση τα μεγάλα δηληστήρια της χώρας.
18: Και αυτά τα 10 λεπτά που έβαλε ο κύριος Πρωθυπουργός δεν άρκουν. Όσο πάει και ανεβαίνει.
12: Από την αρχή του μήνα η τιμή του πετρελαίου Brent έχει αυξηθεί κατά 18,6% παρουσιάζοντας σήμερα σταθεροποίηση. Παράλληλα ανέβηκαν και οι τιμές στην Αγγλία κατά 2,17% ψαλιδίζοντας την εξαγγελία Μητσοτάκη. Η Μαρία Ζάγκα εξηγεί το πώς.
19: Αυτό που έδωσε η κυβέρνηση μέσω των δηληστηρίων θα χαθεί. Από τις αυξήσεις των δηληστηρίων. Την Τρίτη που παρέλαβα πουλούσα 1,95,9 και με το καινούριο τιμολόγιο πήγε 1,85,9. Τώρα, σήμερα παρέλαβα από την Τρίτη, είναι Πέμπτη σήμερα. Μέσα στο διάστημα των δύο μερών τσίμπησε 3 λεπτά. Άρα από 1,85,9 έχει πάει 1,88,9.
12: Υπολογίζεται ότι τα συνολικά έξοδα για μετακίνηση με γιο ταχύ φτάνουν στο 11% του προϋπολογισμού των ελληνικών οικοκυριών, με τα καύσιμα από μόνα τους να κινούνται ανάμεσα στο 4 και 5%.
6: Συν όλα τα έξοδα που έχει ο καθένας μας, νομίζω, κάθε μήνα, το έξοδο της βενζίνης έχει διπλασιαστεί σχεδόν.
20: Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει πριν λίγες ημέρες ότι θα υπάρχουν μειώσεις.

0: Η αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, υπό ποιες προϋποθέσεις, θα ακούσουμε από τον Κωνσταντίνο.
1: Βελτιωμένους όρους λοιπόν, προκειμένου να ξεμπλοκάρουν τους λογαριασμούς τους όσοι έχουν υποστεί κατάσχεση, φέρνει η ΑΔΕ. Πάμε να δούμε ποιοι είναι αυτοί. Δύο είναι οι βασικοί. Το πρώτο είναι να έχουν ξεπληρώσει το 25% της οφειλής που δημιούργησε την κατάσταση. Και το δεύτερο είναι να έχει ρυθμιστεί το υπόλοιπο. Βέβαια υπάρχει και ένας ακόμη όρος. Δεν πρέπει να χρωστούν και άλλα πράγματα. Πρέπει ό,τι λήξει πρόθεσμα άλλο να το έχουν ρυθμίσει ή να το έχουν εξοφλήσει. Για περισσότερες πληροφορίες ή μπορούν να πάνε στα κέντρα εξυπηρέτηση φορολογουμένων της ΑΔΕ ή να τηλεφωνήσουν στο 1521 ή να μπουν στην πλατφόρμα My1521.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα, λίγο πριν κλείσει η Βουλή, η ένταση χτυπά κόκκινο και οι πολιτικοί αρχηγοί θέτουν για μια ακόμη μέρα εμφατικά τα διλήμματα εν ώψη και των εκλογών, όποτε αυτές και αν γίνουν. Το ρεπορτάζ είναι του Γιώργου Παπακωνσταντίνου.
2: Με το κλίμα εν ώψη εκλογών να απολώνονται συνεχώς, οι αρχηγοί εντείνουν και τη μάχη των διλημάτων.
3: Θα εξετάσουμε σήμερα.
2: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής συνέβεσε τις εθνικές κάλπες που επιμένει ότι θα στηθούν την άνοιξη του 2027 με το στοίχημα της ελληνικής προεδρίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και τη μάχη για το νέο προϋπολογισμό.
3: Διότι ουσιαστικά οι Έλληνες πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν και ποια χώρα θα προεδρεύει της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια συγκυρία η οποία θα είναι εξαιρετικά κρίσιμη όχι μόνο για τις εθνικές προτεραιότητες αλλά και για το μέλλον της Ευρώπης συνολικά.
2: Ο Νίκος Ανδρουλάκης βάζει στο στόχαστρο το κυβερνητικό αφήγημα της σταθερότητας.
4: Η σταθερότητα που επικαλούνται είναι στασιμότητα για τους πολλούς και κέρδος για τους λίγους.
5: Εμείς δεν λέμε αυτοδυναμία ή χάος. Εμείς θεωρούμε ότι ο τόπος πρέπει να έχει κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Δεν θέλουμε, δεν υπάρχουν δεύτερη και τρίτη γύρι στις εκλογές.
2: Τα σενάρια των μετεκλογικών συνεργασιών τροφοδοτούν την πολιτική αντιπαράθεση.
6: Πήραν εκλογές και λέγατε ότι θα σχίζετε το μνημόνιο.
7: Ήσασταν σωστά παρόντες. Τώρα η θέση σας είναι λάθος να μην θέλετε να συνεργαστείτε με κανέναν. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα
6: αφέλεγα.
2: Διάλογο με τους πολίτες μέσω διαδικτύου εγκαινιάζει σήμερα το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας.
8: Αφορά τους ειδικούς, αφορά τους απλούς καθημερινούς ανθρώπους, όλες και όλους εσάς. Γι' αυτό και εμείς δεν ερχόμαστε για να σας καθοδηγήσουμε.
2: Να βγει αλόβητη η εκλογική τους απήχηση από τις μιλόπετρες της πόλωσης και των προεκλογικών διπόλων, επιδιώκουν τα άλλα κόμματα.
9: Το μόνο κόμμα που μπήκε και βγαίνει όπως είδα από τη Βουλή είναι το ΚΚΕ.
10: Σαν δεν τρέπεστε να έχουν παρατήσει οι υπουργοί σας τη δουλειά για την οποία τους έστειλε ο ελληνικός λαός και να περιοδεύουν στους επικράτεια καφενέδες μπας και σας φέρουν κανένα ψηφαλάκι.
11: Εμείς θα είμαστε πολύ καλοί στο σπριντ νομίζω. Δημιουργείται ουσιαστικά από τα κάτω. Είμαστε πραγματικά ένα κίνημα πολιτών.
2: Στα κόμματα περιμένουν και το τελευταίο κύμα των δημοσκοπήσεων για το καλοκαίρι ώστε να προσαρμόσουν.
12: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Ελάτε να δούμε τι γίνεται και στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου ο κύκλος των αποχωρήσεων διευρύνεται. Είχαμε και σήμερα ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών του κόμματος. Βεβαίως, ως προς την επόμενη μέρα, αυτή θα είναι μια μάχη της κυρίας Δούρου με τον κύριο Πολάκη, με τη σχετική διαδικασία για εκλογή νέου Προέδρου να έχει προγραμματιστεί για μεθαύριο, το Σάββατο. Η Πινελόπη Γκάλιου με το ρεπορτάζ. Πάμε να τα ακούσουμε όπως προβλήθηκε πριν από λίγο στον Sky.
13: Εν μέσω συνεχιζόμενων αποχωρήσεων βουλευτών και στελεχών από τον ΣΥΡΙΖΑ βγήκαν τα μαχαίρια μεταξύ Παύλου Πολάκη και Ρένας Δούρου για την ηγεσία της Κουμουνδούρου με διαρροή κύκλων του Παύλου Πολάκη να καλούν την κυρία Δούρου να παραιτηθεί από την κούρσα διαδοχής.
14: Η μοναδική συνθήκη που μπορεί να επαναφέρει τον ΣΥΡΙΖΑ σε νικηφόρα πορεία είναι η ανάδειξή του ομόφωνα σε πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος και επικεφαλής της επικείμενης εκλογικής μάχης.
13: Πρόκληση που απέρριψε με χμές η Ρένα Δούρου.
15: Να απαντάω σε κύκλους. Εγώ δεν αυτοπροτάθηκα για την κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν ξύπνησα ένα πρωί και είπα ποιο κανάλι να πάρω και ποια εκπομπή είναι διαθέσιμη για να απευθύνω ένα διάγγελμα σε σχέση με μια προσωπική επιλογή.
13: Η διαρροή των κύκλων Πολάκη ενόχλησε και τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ.
16: Μια διαρροή κύκλων και όχι μια γενναία αυτοπρόσωπη δήλωση με το περιεχόμενο αυτό, φύγεση από την διαδικασία της υποψηφιότητας για να μείνω μόνο εγώ γιατί μόνο εγώ μπορώ, με συγχωρείτε, με οδηγεί μόνο στο να μην συνεχίσω το σχολείο μου.
17: Εγώ θα ψηφίσω την κυρία Δούρου. Αλλά δεν σημαίνει ότι ο Παύλος Πολάκης έρχεται με άλλους σκοπούς.
18: Ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μας γνωστοποιεί την επανένταξη του βουλευτή Χανίων κυρίου Παύλου Πολάκη.
13: Στο στόχαστρο του Παύλου Πολάκη, ο οποίος και τυπικά το πρωί επέστρεψε στον ΣΥΡΙΖΑ, βρίσκονται και οι βουλευτές που ανεξαρτητοποιούνται, καταλογίζοντάς τους πρόθεση.

0: διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Είναι σαφές πως κάποιοι ξέρουν ποιον επικεφαλής ο ΣΥΡΙΖΑ και θα υπάρξει και θα δυναμώσει και κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να μην γίνει.
0: Την ίδια ώρα η σχετική λίστα των ανεξαρτητοποιήσεων μακραίνει μετά και τις σημερινές των Κώστα Μπάρκα, Καλλιόπης Βέτα και Πόπης Τσαπανίδου.
2: Η βουλευτής κυρία Τσαπανίδου Παρθένα μας γνωστοποιεί την ανεξαρτητοποίησή της.
0: Με αφορμή το κύμα ανεξαρτητοποιήσεων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, πηγές της πολιτικής γραμματείας καλούν σε παράδοση της βουλευτικής έδρας τους, ενώ αναρωτιούνται, εξαπολύοντας για πρώτη φορά επίθεση στην Ελλάς, αν οι συγκεκριμένοι βουλευτές θα είναι υποψήφοι στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
3: Αν η απάντηση είναι καταφατική, τότε θα επιβεβαιωθεί η πολιτική εκτίμηση ότι οι διαδοχικές ανεξαρτητοποιήσεις δεν ήταν μεμονωμένες προσωπικές επιλογές, αλλά μέρος ενός προμελετημένου σχεδίου πολιτικής αποσταθεροποίησης και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
0: Το δρόμο της εξόδου επέλεξαν και 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που παραιτήθηκαν με εχμές κατά της μειοψηφίας, καταλογίζοντας τις ευθύνες για διχασμό.
4: Σε ελεύθερη πτώση λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ όλες αυτές τις ημέρες, όλους αυτούς τους μήνες θα λέγε κανείς. Ο Αντώνης Ατζολέτος με την ανάλυση πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
5: Πάμε να δούμε πρώτα την αριθμητική για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, όπου εκεί έχει ένα προβάδισμα η Ρένα Δούρου και έτσι εκτιμάται και η ένταση με τη οποία της επιτέθηκε ο Σωκράτης Φάμελος. Έχουμε δηλαδή για το Σάββατο το πρωί τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη, την Έλενα Κρήτα και τον Γιάννη Αμανατίδη να υποστηρίζουν την κυρία Δούρου. Μαζί με την κυρία Δούρου είναι 5 ψήφοι στους 8 που είναι το σύνολο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Άρα φαίνεται ότι το Σάββατο πρωί καθαρίζει το θέμα της αρχηγίας κοινοβουλευτικής ομάδας η κυρία Δούρου. Τώρα, όσον αφορά την αριθμητική της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα έχουμε μείνει στους 15 βουλευτές, με το ημερολόγιο των αποχωρήσεων που έχουμε κανονικά. Μένουν μέχρι να φύγουν, όπως όλα δείχνουν, η κυρία Όλγα Γεροβασίλη, ο κύριος Μίλτος Ζαμπάρας, ο κύριος Καλαματιανός και ο κύριος Βασίλης Κόκαλης. Έχουμε πει επίσης ότι σήμα αποχώρησης, ανεξαρτητοποίησης έχει δώσει και ο κύριος Φάμελος. Αύριο θα έχουμε νέες ανεξαρτητοποίησεις. Το Σάββατο νομίζω από εκεί και μετά θα ολοκληρωθεί ο κύκλος αυτών που δεν θα μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ.
6: Από την πλευρά της Κουμουνδούρου βέβαια λένε ότι εσείς ανεξαρτητοποιήσετε, αλλά δεν παραδίδετε την έδρα, κάτι το οποίο έχει ειδική βαρύτητα. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με τον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι όπως θα εξελίσσεται, έχει ανοίξει ένα μέτωπο με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Το είδαμε αυτό πολύ έντονα σήμερα και για πρώτη φορά.
5: Για πρώτη φορά είναι το καινούριο. Μπήκε η σφραγίδα και δεν ήταν κάτι μη αναμενόμενο. Γιατί ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛΑΣ ψαρεύουν στην ίδια δεξαμενή ψηφοφόρων. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να περάσει το 3%. Είναι αυτό το μεγάλο ζητούμενο. Η ΕΛΑΣ μπορεί να μην απαντά, αλλά θέλει να ανέβει πιο ψηλά. Με το 15 και 16% δεν πας παραπάνω. Αναλόγως πώς θα κινηθεί αυτή η ένταση, θα το δούμε κυρίως από το ποιος θα είναι ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, ο νέος αρχηγός, και βεβαίως πότε θα γίνουν οι εκλογές.
4: Αλλάζουμε θέμα. Πάμε να δούμε αυτή την ιστορία με τα σπίτια στην Κυψέλη. Πολύ σοβαρή υπόθεση που έχει να κάνει με τις εργασίες για τη γραμμή 4 του μετρό. Τελικά τα σπίτια που έχουν υποστεί ρογμές και σοβαρές ζημιές είναι 200. Μεγάλος αριθμός και μεγάλη ανησυχία των κατοίκων, των ανθρώπων που μένουν σε αυτά τα σπίτια. Με το ρεπορτάζ να λέει σήμερα πως οι πρώτες ρογμές εντοπίστηκαν από τους ανθρώπους αυτούς τον Μάρτιο. Έχουν περάσει ήδη δηλαδή τουλάχιστον 3 με 4 μήνες. Το ρεπορτάζ είναι του Λίκου Μαλιαράκη.
7: Αυτή είναι η επισκευασμένη πόρτα. Δεν κλείνει.
8: Λες και έχεις υποστεί σεισμό 7 ρίχτερ.
9: Εδώ πέρα είναι ενδεικτικά κάποιες ρηγματώσεις που έχουν εμφανιστεί στο κτίριο μετά την έναρξη των εργασιών του μετρό.
10: Φοβόμαστε να μην πέσει πολυκατοικίες.
11: Βλέπουν τα σπίτια τους να γεμίζουν ρογμές που συνεχώς μεγαλώνουν. Αναζητούν απαντήσεις εδώ και μήνες. Σκέφτονται ακόμη και να τα εγκαταλείψουν.
9: Είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να αδειάσουμε το κτίριο σε περίπτωση που δεν υπάρξει άμεσα κάποια επίσημη διαβεβαίωση.
7: Ρογμές που εσείς καταγράφετε δείχνουν την κατάσταση του κτιρίου. Όμως δεν μπορούν οι κάμερές σας να πιάσουν το φόβο μας και την αγωνία μας και το στρες μας και το άγχος μας.
11: Σύμφωνα με αναφορές των κατοίκων, οι ρογμές από το μέτρο Πόντικα εντοπίζονται σε μια μεγάλη κλίμακα από 200 διαμερίσματα, 17 πολυκατοικιών της περιοχής. Ρηγματώσεις υπάρχουν σε πολυκατοικίες της οδούς Κυψέλης, Σκοπέλου, Δωδεκανήσου, Σπετσών, Σκύρου, αλλά και στην οδό Εύβοιας. Η Μετροπόντικα Νίκη της γραμμής 4 είχε περάσει κάτω από την πλατεία Κυψέλης και κατευθυνόταν προς την Ευελπίδων, σταματώντας τη διαδρομή του λόγω των προβλημάτων στις 8 Μαΐου.
12: Οι κάτοικοι εντόπισαν τις πρώτες ρογμές ήδη από τον Μάρτιο, όταν πέρασε από την περιοχή ο Μετροπόντικα Νίκη. Οι ρογμές άρχισαν να αυξάνονται, πόρτες και παράθυρα άρχισαν να μην κλείνουν και έκτοτε ζουν με το φόβο για το αν υπάρχει ζήτημα στατικότητας με τα σπίτια τους.
13: Κολλημένα τζάμια, κολλημένα πατζούρια, άνθρωποι να κλειδώνονται μέσα στα δωμάτια τους και να μην μπορούν να βγουν. Καλέσαμε αμέσως τους μηχανικούς της κοινοπραξίας, ήρθανε και η αποκατάσταση που ουσιαστικά κάνουν ήταν να αρχίσουν να τρίβουν τις πόρτες, να στραβώσουν και οι πόρτες ώστε να χορέψουν μέσα στις στραβές κάσες.
14: Κατά 90% υπάρχει καθίζηση. Θα πρέπει να γίνουν ενισχύσεις στα κτίρια που έχουν επηρεαστεί. Αν θα γίνει ένα σεισμός, λέω ένα παράδειγμα, και εκεί που θα μπορούσε να κρατήσει στην 4η-5η βαθμίδα, τώρα μπορεί και να μην κρατήσει και να έχουμε προβλήματα.
11: Από την πλευρά της κοινοπραξίας, πάντως, τονίζεται ότι οι ειδικοί έχουν εδώ και καιρό πραγματοποιήσει αυτοψίες στα κτίρια.
15: Σε κανένα κτίριο δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής επάρκειας ή επηρεασμός του φέροντος οργανισμού, ενώ από την ενόργανη παρακολούθηση δεν προκύπτει καμία περαιτέρω εξέλιξη του φαινομένου.
11: Συνάντηση με εκπροσώπους της Αττικό Μετρό είχε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.
16: Υπάρχουν αυτή τη στιγμή έγγραφες βεβαιώσεις για όποιους το ζήτησαν. Εμείς θέλουμε για όλα τα κτίρια εγγράφους ότι η στατική επάρκεια είναι αυτή που πρέπει.
11: Σε εξέλιξη βρίσκεται τεχνική διερεύνηση με τη συνδρομή ανεξάρτητων τεχνικών συμβούλων από Ελλάδα και εξωτερικό. Ενώ ο ανάδοχος του έργου θα αναλάβει τα έξοδα για την αποκατάσταση των ρηγματώσεων.
4: Πρεμιέρα σήμερα στη χώρα μας για την πολυσυζητημένη ταινία Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Ήδη οι κριτικές που έχουν κυκλοφορήσει είναι διθυραμβικές για την ταινία αυτή. Η κριτική του κινηματογράφου και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης μιλούν για την ταινία της χρονιάς. Μια ταινία που έχει να κάνει βεβαίως με το έργο του Όμηρου Οδύσσια. Δεν χρειάζεται να πει κανείς κάτι παραπάνω για αυτό το έργο και πόσο σημαντικό είναι γενικότερα για την ανθρωπότητα. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε είναι του Ισάκ Τρενταφυλλίδη.
17: Promise me you will come back.
18: What if I can't?
19: This is definitely the biggest movie that I've ever done in terms of its ambition.
20: The scale of all the sets and the amount of people involved, it's just so large.
11: Το κινηματογραφικό ραντεβού του ελληνικού κοινού με την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν έφτασε.
21: Σήμερα είναι η πολυαναμενόμενη προβολή της Οδύσσιας. Η προσμονή είναι μεγάλη, καθώς το εντυπωσιακό cast, τα σκηνικά αλλά και η σύνδεση της ταινίας με την ελληνική μυθολογία έχουν ανεβάσει κατά πολύ τις προσδοκίες του κόσμου.
22: Έχω έρθει για να δω την ταινία σήμερα, όπου ενδέχεται μια πάρα πολύ καλή ταινία. Έχουν δείξει αξιολογήσεις ότι θα δούμε κάτι πάρα πολύ καλό.
23: Did you ever hear the story of the horse?
11: Μια πρεμιέρα με ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα που φιλοξένησε μέρος των γυρισμάτων της μεγάλης παραγωγής με πραγματικά τοπία και τεράστια σκηνικά να συνθέτουν τον κόσμο του ομηρικού έπους.
24: Έχω ακούσει ότι θα είναι εξαιρετική παραγωγή. Βεβαίως θα τιμήσουμε και τα ελληνικά μας εδάφη και την ελληνική μυθολογία. Πρωτίζω ότι είναι και ελληνική μυθολογία, δεν είναι ξένη μυθολογία.
25: Έχει γίνει πάταγος, ναι, το πιστεύω και ήρθα να δω αν ανταποκρίνεται η πραγματικότητα σε αυτά που ακούμε.
26: Καταρχάς θέλω να δω την ωραία Ελένη που είναι μαύρη. Αυτό μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση. Και από εκεί πέρα μου είπαν ότι το casting είναι λίγο παράξενο, δεν είναι στους ρόλους όπου θα έπρεπε να είναι κατά κάποιο τρόπο και δεν ξέρω αν αυτό είναι πιο ωραίο.
11: Στο αποκλειστικό υλικό που εξασφάλισε η τηλεόραση του Sky, οι δημιουργοί περιγράφουν την προσπάθεια να αποκτήσει ο μυθικός κόσμος του Οδυσσέα την αίσθηση μιας πραγματικής περιπέτειας.
27: That's a huge task for every department head to find that reality, to create an entire world that you can put into action.
4: Ήταν μεγάλο εγχείρημα για κάθε τμήμα να πετύχει το ρεαλισμό, να δημιουργήσει έναν ολόκληρο κόσμο που μπορεί να παίζει μπροστά στην κάμερα, λέει ο Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης.
11: Και τις δικές της απρόβλεπτες εικόνες.
28: We're doing a close-up. Matt is looking over where the ship is sailing to, and a dolphin jumps right through frame. I mean, come on.
11: Το ομηρικό σύμπαν είναι εντυπωσιακό και έξω από τη μεγάλη οθόνη. Στην πρεμιέρα της Νέας Υόρκης, ένας δούριος ύπος δέσποζε στην είσοδο του κινηματογράφου της Lincoln Square, όπου πόζαραν οι πρωταγωνιστές. Η προσμονή του κοινού να ταξιδέψει στην κινηματογραφική εκδοχή του ομηρικού έπους αποτυπώθηκε εντυπωσιακά και στο Παρίσι. 2.700 θεατές περίμεναν έξω από κεντρικό κινηματογράφο, σχηματίζοντας ουρά μήκους μεγαλύτερη των 500 μέτρων. Το ομηρικό έπος επιστρέφει ως υπερθέαμα για τη μεγάλη οθόνη.

Για το τέλος στην αθλητική σας ενημέρωση. Ξεκινώντας από το Μουντιάλ, Αργεντινή και Ισπανία θα διεκδικήσουν το βράδυ της Κυριακής στο τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλου με δύο ασίστ του Λιονέλ Μέση, που ήταν και ο μεγάλος πρωταγωνιστής του δεύτερου ημιτελικού, και σκόρερ τόσο τον Έντσο Φερνάντες όσο και τον Λοτάρο Μαρτίνες που πέρασε αλλαγή. Η Αλμπισελέστε έκανε μια εκπληκτική ανατροπή, ανέτρεψε το προβάδισμα της Αγγλίας από τα πρώτα λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου και έκλεισε θέση στο μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Τελικός θα λάβει χώρα την προσεχή Κυριακή στις 10 το βράδυ στην Νέα Υόρκη. Θα βρουν απέναντί τους ο Λιονέλ Μέση και οι υπόλοιποι Αργεντίνοι τους Ισπανούς στην Ισπανική ομάδα του Γιαμάλ. Αυτά σε σχέση με το Μουντιάλ. Τώρα, σήμερα ο Δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας πραγματοποίησε μία ακόμη αυτοψία στο εργοτάξιο του Βοτανικού. Βρέθηκε εκεί μαζί με τον Υπουργό Υποδομών Χρήστο Δήμα, διαβεβαιώνοντάς τον ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με τον Παναθηναϊκό και αγωνιστικά νέα που έχει ένα ενδιαφέρον να σταθούμε.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 9. Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φολιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 055 137.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.

Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 10.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 12.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Οι ώρες στον Ερμή είναι 2.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.